0: Άστηκε.
1: Το τι γίνεται στη Μεσογείο και Κατεχάκη δεν περιγράφεται, λέει στο μήνυμά του ο Κώστας που είναι στο ταξί αυτή την ώρα. Καλημέρα Κώστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους όσους βρίσκονται στους δρόμους. Έχει πάει πλέον στο αεροδρόμιο ο Μάρκο Ρούμπιο, ενδεχομένως να έχει πετάξει ήδη προς τον επόμενο προορισμό του, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκαθίσθεται η κυκλοφορία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας καθώς και στο στούντιο atrialfm.gr. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ασχοληθήκαμε εκτενώς με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε τα πρώτα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να καταλήξει μετά από όσα ακούστηκαν. Αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού, της αρχαίας Ελλάδας, ταυτόχρονα τα καλύτερα λόγια και για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Ρούμπιο είπε ότι πρόκειται για έναν πυλώνα σταθερότητας, έναν σπουδαίο σύμμαχο, υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρα στην Ελλάδα, που θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά της και η υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου και γενικά όλων των ενεργειακών project.
0: Σωστά, και για το, και των εξορίξεων, έτσι, γιατί Σεύρον και Exxon Mobil θα έχουν παρουσία εδώ.
1: Και για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ενώ χθες στις δηλώσεις που έκανε με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών κράτησε μια διπλωματική στάση, λέγοντας ότι αυτά είναι και θέματα που αφορούν και άλλες χώρες, είναι ευαίσθητα και θα πρέπει να λυθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος, λέγοντας για το καλώδιο ότι θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, γιατί είναι μια σημαντική προτεραιότητα για εμάς να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Οπότε θα παρέμβουμε αν χρειαστεί διπλωματικά.
0: Να σας πω ότι τα μεγάλα διεθνή δίκτυα ασχολούνται με την ομιλία του στην πνίκα του Μάρκο Ρούμπιο. Wall Street Journal, CNN, New York Times και Guardian μιλούν και τη χαρακτηρίζουν ως ομιλία της χρονιάς.
1: Θα περιμένουμε λοιπόν σιγά σιγά για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πρώτα τουλάχιστον σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην χθεσινή επίσκεψη. Ακούσατε και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Για την κίνηση μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μάθαμε ότι ζούμε ένα οικονομικό θαύμα, γίνονται θαύματα και στην εποχή μας. Και σήμερα έχει γενέθλια η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, για την οποία ο Real Blogger λέει ότι αν ο αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, μην περιμένετε να χαλαρώσει την οικονομική πολιτική. Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο
1: ο φίλος μας ο Real Blogger. Να τα λέμε και αυτά. Περνάει δύσκολα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν.
0: Ναι, εκεί είναι ο Γιώργος Αυτιάς, έχει στριμώξει για τα καλά.
1: Όχι μόνο, δηλαδή και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και τον επίτροπο εκεί για την ενέργεια, αυτόν τον Δανό. Ξέρεις τι έχει τραβήξει αυτό ο
0: Δανό. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Ξέρω. Είπαμε γιατί ότι τα προβλήματα στον ύπνο είναι αιτία χωρισμού. Ένα στους πέντε λέει χωρίζει γιατί ο σύντροφός του είτε ροχαλίζει, είτε ξυπνάει το βράδυ να πάει στην τουαλέτα, είτε του τραβάει την κουβέρτα, είτε τρώει πατατάκια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
1: Αυτό με τα πατατάκια.
0: Αυτό που το πας,
1: είναι
0: λοιπόν,
1: κυριότερο.
0: Είναι ένα στους πέντε λέει χωρίζουν λόγω του κακού ύπνου του συντρόφου του.
1: Μας έδωσε η Αμαλία, σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, ποιοι είναι οι πέντε κυριότεροι λόγοι ενός διαζυγίου πολύ, πολύ ψηλά τα πατατάκια.
0: Και το ροχαλιτό.
1: Φυσικά και το ροχαλιτό. Άμα ροχαλίζει ο άλλος δίπλα, παιδιά, και δεν μπορείς να κοιμηθείς, μία, δύο, τρεις, στο τέλος.
2: Διαζυγείο! Διαζυγείο!
1: Να βρεις και την ησυχία σου. Καλημέρα και στον Πέτρο στον Βόλο. Αγαπητέ φίλε, η Αμαλία μετέφερε τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, τι γράφουνε σήμερα. Καλημέρα και στον Πάνο που μας ακούει στο φορτηγό. Να σε καλά βρε Πάνο, την αγάπη μας, καλή δύναμη. Τώρα Αμαλία μου πάμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα εδώ στην ατζέντα, τα οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα να αναπτύξουμε. Έχουμε και την ακρίβεια για το θέμα των αλλιέων. Είπαμε νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι δεν μένουν ικανοποιημένοι με τον διπλασιασμό της επιδότησης στα 32 λεπτά.
0: Ναι, ότι δεν τους λύνει τα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά. τα οποία αντιμετωπίζουν και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλημα και με τους αρτοποιούς,
0: ναι,
1: οι οποίοι ζητάνε στήριξη, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με την αύξηση στο κόστος της ενέργειας.
0: Ακριβώς, και των πρώτων υλών, οπότε και εκείνοι που συναντολίζονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν δώσει και στατιστικά στοιχεία για το πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει, φούρνοι της γειτονιάς, και υπάρχει και ένας άλλος αγώνας των αρτοποιών, των φούρνων. Αυτή τη φορά μεταφέρεται στις Βρυξέλλες. Αν θυμάστε, αυτή η περίφημη εργαλειοθήκη του ΩΣΑ τα χρόνια του Μνημονίου, τα θυμόμαστε όλοι, τι είχε κάνει? Έλεγε λοιπόν ότι πρέπει το φούρνος, η λέξη φούρνος, να τα χρησιμοποιείται μόνο από τους φούρνους, αλλά και όταν υπάρχει σε ένα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, μέσα ένας χώρος που έχει αρτοσκευάσματα. Και αυτό έχει γίνει. Οι αρτοποίοι λοιπόν λένε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί ο φούρνος λέγεται, φούρνος πρέπει να είναι ο φούρνος ο παραδοσιακός που ψήνει το ψωμί, τα κουλουράκια, και λέω δεν γίνεται, δεν είναι άλλο το αρτοσκεύασμα το κατεψυγμένο που μπαίνει στο φούρνο και υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και άλλο το φρέσκο ψωμί. Και τώρα έχουν μιλήσει και με τον κύριο Θοδωρικάκο για αυτό το θέμα και μεταφέρεται αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες. Να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ συμφωνώ με τους αρτοποιούς.
1: Και εγώ.
0: Έχουν δίκιο.
1: Και εγώ απόλυτο.
0: Όλα αυτά τα αρτοσκευάσματα που υπάρχουν, και καλώς υπάρχουν, εγώ δεν πάνε να μην υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τα φρέσκα προϊόντα των φούρνων της γειτονιάς ή των φούρνων γενικότερα. Είναι κατεψυγμένα, τα οποία τα βάζουν στους φούρνους, τα ψήνουν και καλά κάνουν και πολλούνται. Είναι άλλο πράγμα όμως.
1: Τώρα, επειδή λες αυτά, μου έκανε εντύπωση χθες μία ανάρτηση από το ενικός.gr στο, ναι, Instagram. Γιατί έχει αρχίσει το ενικός.gr και ανεβάζει πολύ ωραία βίντεο στο Instagram με τις κυριότερες ειδήσεις, οι οποίες περιγράφονται, παιδιά, μέσα σε ένα λεπτό. Μπαίνεις στο ενικός.gr, βλέπεις το βίντεο και σε ένα λεπτό έχεις μάθει την είδηση με όλες τις πληροφορίες. Θες λοιπόν, ανεβάζει το ενικός.gr στο Instagram ένα βίντεο με την Εύη Κατσόλη σχετικά με τα σχολικά κυλικεία.
0: Ναι.
1: Τι ισχύει πλέον στα σχολικά κυλικεία για τα παιδιά μας για να έχουν υγιεινή διατροφή? Για να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ.
3: Αναπολύτε τα μαθητικά σας χρόνια? Τότε που όταν το κουδούνι του διαλύματος χτυπούσε, πηγαίνετε στο κυλικείο για να αγοράσετε κρουασάν, τσίψι, παγωτό? Πλέον όλα αλλάζουν. Το Υπουργείο Υγείας υπέγραψε απόφαση που εισάγει νέους κανόνες υγιεινής διατροφής στα κυλικεία. Αυτό προβλέπει πρώτον μείωση ποσότητας προϊόντων και μικρότερες μερίδες. Η αγαπημένη σας σιρόπιτα από 140 γραμμάρια πλέον θα ζυγίζει έως 100 γραμμάρια. Προσέξτε όμως, η τιμή θα είναι ίδια στα 1,30 ευρώ. Δεύτερον, οι επιλογές θα είναι πιο υγιεινές, καθώς τα προϊόντα θα συμπεριλαμβάνονται γιαούρτι και περισσότερα φρούτα. Τρίτον, οι μαθητές θα πρέπει να ξεχάσουν προϊόντα όπως σαλατικά, ζαμπόν, μορταδέλα, σαλάμι, επεξεργασμένο κρέας, αλλά και γλυκά όπως κρουασάν, ντόνατ και παγωτά. Στα απαγορευμένα εντάσσονται επίσης σνακ και γλυκίσματα όπως σοκολάτες, πατατάκια, γαριδάκια, αλλά και τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά. Οι καφέδες θα επιτρέπονται μόνο όμως για το προσωπικό του σχολείου.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα, πρόσεξε. Εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής, ειδικά για τα παιδιά μας. Έτσι. Αλλά εγώ, ρε παιδί μου, στα σχολικά μου χρόνια.
0: Δεν σου φαίνεται ότι είσαι της υγιεινής διατροφής.
1: Πήγαινα στο κυλικείο και τσάκιζα τις σιρόπιτες, τα πυροσκή.
0: Τις λουκανόπιτες. Τα πατατάκια.
1: Τα ντόνατς.
0: Τα ντόνατς, βέβαια. Λουκουμάδες.
1: Τα κρουασάν, όλα αυτά.
0: Εντάξει, αυτά δεν κάνουν καλό, βέβαια, στα παιδιά. Έτσι. Επειδή
1: δεν κάνουν καλό.
0: Θέλουμε να καταπολεμήσουμε και την παιδική παχυσαρκία και το έχουμε καταφέρει.
1: Γι' αυτό λέω ότι είμαι υπέρ.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Ναι, και εγώ είμαι υπέρ. Αλλά δηλαδή, μορταδέλες και όλα αυτά δεν, ναι, γίνεται να τρώνε τα παιδιά.
1: Αλλά πρόσεξε, η τυρόπιτα από τα 140 γραμμάρια θα πάει 100, αλλά με την ίδια τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί γίνεται? Πώς γίνεται αυτό? Και δεν είναι το μόνο προϊόν, άκουσες και άλλα προϊόντα,
0: ναι,
1: τα οποία θα παραμείνουν στα σχολικά κυλικεία. Θα μειωθεί η ποσότητα,
0: αλλά θα μείνουν τιμές
1: ίδιες. Θα παραμείνει η ίδια τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει αυτό που βλέπαμε σε σούπερ μάρκετ που μειώναν τη συσκευασία,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: παρέμενε,
0: ναι,
1: η ίδια η τιμή.
0: Ή ήταν αυξημένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θετική η πρωτοβουλία για την υγιεινή διατροφή των παιδιών μας, όντως. Αν και εγώ είμαι λάτρης όλων αυτών.
0: Είσαι λάτρης, αν είναι λάθος.
1: Ακούσαμε νωρίτερα
0: να τρώνε τα παιδιά μας κουρασάν και
1: έκανα
0: λάθος.
1: Έκανα λάθος. Μην κοιτάς μετά που έχτισα κορμί. Αυτό το έχω κάνει με πολύ με. Γιατί γελάζε κάτσο.
0: Αυτή μπάκα μπροστά, η πατσοκυλιά.
1: Καλημέρα Δημήτρη στο φαρμακείο. Καλημέρα φίλε. Πήγα λοιπόν στο φίλο μου τον Δημήτρη στο φαρμακείο,
0: ναι,
1: να ψωνίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Με κοίταζε ο άνθρωπος. Τι λέω, ρε Δημήτρη, τι γίνεται?
0: Ξεπλάγει,
1: μου λέει. Απορώ με την κάτσου, ρε Ιωσήφ, μου λέει. Απορώ. Πού την είδε, μου λέει, την μπάκα αυτή που λέει κάθε μέρα? Απορώ, μου είπε ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι και από τα μέρη σου κιόλας.
0: Μήπως είναι στραβός.
1: Είναι από την Ηλία.
0: Μήπως έχει πρόβλημα όρασης.
1: Μια χαρά είναι ο Δημήτρης.
0: Αυτή η κοιλιά εδώ πέρα τώρα, τι είναι αυτό, κοιλιά δεν είναι?
1: Τον εμπόη, δεν είναι κοιλιά.
0: Τότε πώς την είδε ο Δημήτρης.
1: Τέλος πάντων,
0: που είναι και νυχτομάτης.
1: Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ναι, και εγώ είμαι υπέρ της υγιεινής διατροφής και σωστή η κίνηση αυτή, αλλά από την άλλη, όταν ακούσω ότι μειώνονται οι ποσότητες αλλά παραμένουν οι ίδιες τιμές.
0: Θα πρέπει να μειωθούν και οι τιμές.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Εντάξει. Σκέφτομαι πως είναι ένας παράγοντας ότι δεν μειώνει τιμές αποτρεπτικός για να πάρει το παιδί την τυρόπιτα. Λέω τώρα. Και να πάρει κάτι άλλο πιο υγιεινό.
1: Ξέρω
0: εγώ, λέω τώρα εγώ. Ναι. Λέω που δεν είναι έτσι, αλλά σκέφτομαι. Εντάξει, πάντως καλό είναι τα παιδιά να μην τρώνε τυρόπιτες και λουκανόπιτες, να τρώνε αυτό που πρέπει.
1: Ναι, να τρώνε γιαούρτι και φρούτα τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Έτσι έκανες εσύ δηλαδή όταν πήγαινε σχολείο,
0: όχι,
1: για
0: το
1: να
0: είπα.
1: Καταλάβω.
0: Α, όχι.
1: Νόμιζα. Το αλλιεύσαμε λοιπόν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Εύης Κατσόλη από το ενικός.gr. Τώρα, χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
0: Γιατί προκάλεσε, έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
1: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εκεί στην ομιλία της, πριν, είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
4: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
1: Προπαγάνδα λοιπόν με απομόνωση συγκεκριμένου τμήματος της ομιλίας της, λέει η κυρία Μελέτη.
0: Η κυρία Μελέτη λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Εγώ άκουσα και γαλάζιες στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Η κυρία Ραμπατζή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, λέει, όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε. Θα πρέπει να μειωθούν και τιμές.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Εντάξει. Σκέφτομαι πως είναι ένας παράγοντας ότι δεν μειώνει τιμές αποτρεπτικός για να πάρει το παιδί την τυρόπιτα. Λέω τώρα. Και να πάρει κάτι άλλο πιο υγιεινό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Λέω που δεν είναι έτσι, αλλά σκέφτομαι. Εντάξει, πάντως καλό είναι τα παιδιά να μην τρώνε τυρόπιτες και λουκανόπιτες, να τρώνε αυτό που πρέπει.
1: Ναι, να τρώνε γιαούρτι και φρούτα τώρα πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Έτσι έκανες εσύ δηλαδή όταν πήγαινε σχολείο,
0: όχι,
1: για
0: το
1: να
0: είπα.
1: Καταλάβω.
0: Α, όχι.
1: Νόμιζα. Το αλλιεύσαμε λοιπόν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Εύης Κατσόλη από το ενικός.gr. Τώρα, χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
0: Γιατί προκάλεσε, έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
1: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Εκεί στην ομιλία της, πριν, είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
4: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική.

0: από το enikos.gr. Τώρα, χθες είχαμε και μία παρέμβαση καινούρια από την Ελεονόρα Μελέτη σε σχέση με την ομιλία της εκεί στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
1: Γιατί προκάλεσε, έχει προκαλέσει όσα είπε για τους εργοδότες, ότι εκβιάζονται από τους εργαζόμενους, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και είναι λογικό.
0: Ναι, γιατί η κυρία Μελέτη είχε πει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν πολλοί εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους.
1: Μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Εκεί στην ομιλία της πριν είχε πει φυσικά για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δέχονται εκβιασμούς από τους εργοδότες. Και στη συνέχεια είπε ότι υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από εργαζόμενους. Και εκείνοι, λέει, δέχονται ψυχολογική πίεση και εκβιασμό από εργαζόμενους. Χθες λοιπόν επανήλθε και είπε ότι στην ουσία απομονώθηκε μία φράση από την ομιλία της.
2: Η σκόπιμη απομόνωση μιας φράσης και η παρουσίασή της ως δίθεν συνολικής θέσης μου δεν είναι ούτε δημοσιογραφία ούτε πολιτική κριτική. Είναι προπαγάνδα.
0: Προπαγάνδα λοιπόν με απομόνωση συγκεκριμένου τμήματος της ομιλίας της, λέει η κυρία Μελέτη.
1: Η κυρία Μελέτη λοιπόν, ναι, αυτό λέει. Από την άλλη πλευρά συνεχίζονται οι αντιδράσεις. Εγώ άκουσα και γαλάζιες στελέχη να λένε ότι θα πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Η κυρία Ραμπατζή νομίζω ότι πρέπει να είμαστε, λέει, όλοι πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε και να μην προκαλούμε κτλ. Δεν ξέρω τι εννοούσε ακριβώς η κυρία Μελέτη. Δεν το εξέφρασε σωστά. Όμως όταν ακούς μέσα στην Ευρωβουλή από έναν Έλληνα ευρωβουλευτή ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες, το μόνο δηλαδή, που σε πιάνει δεν είναι γέλιο, είναι εκνευρισμός. Σου προκαλεί εκνευρισμό αυτό το πράγμα, ανάκτηση. Πώς το λένε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, προσέξτε λίγο τι λέτε. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Γίνεται διαγωνισμό τον τελευταίο καιρό, δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο.
1: Δηλαδή, λίγο προσοχή και με θέματα που αφορούν εργαζόμενους. Δηλαδή, μπορεί ένας εργαζόμενος σε οπουδήποτε να εκβιάσει τον εργοδότη. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους.
0: Γιατί δεν θυμάσαι τον Ζήκο που του έλεγε του κ. Παντελή εκεί πέρα, θα σε πάω στο Υπουργείο Υγρασίας. Κάτσε καλά, να. Εκβιασμό του έκανε. Καλημέρα στο Χαράλαμπο για το θέμα των κηλικίων. Με αυτά και με αυτά, λέει, το κηλικείο στο σχολείο της κόρης μου έκλεισε. Είτε λοιπόν υγιεινό από το σπίτι, είτε αναγκαστική δίαιτα. Καλημέρα και σε σένα, Μπάμπι.
1: Λουκανικόπιτα λέγεται, ναι, έχετε δίκιο, αλλά εμείς ως παιδιά τη λέγαμε λουκανόπιτα.
0: Εμείς λουκανικόπιτα τη λέγαμε.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Όχι, εμείς εκεί που αυτό λέγαμε
0: εσείς
1: λουκανόπιτα.
0: Εσείς στο Βελανίδι τη λέγατε λουκανόπιτα.
1: Ναι, αλλά είναι
0: τι
1: λουκανικόπιτα.
0: Τι να κάνουμε, εμείς στο Δουκάτο τη λέγαμε λουκανικόπιτα.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί εσείς είστε και Δουκάτο.
0: Έτσι,
1: εμείς πάλι είμαστε οι τίποτα
0: κακομοίρηδες.
1: Κακομοίρηδες.
0: Καλημέρα Δημήτρη, τον θυμάμαι τον Ιωσήφ. Στο σχολείο μια τυρόπιτα στο ένα χέρι και ένα μίλκο στο άλλο.
1: Όλα εξηγούνται τώρα. Αυτή η μπάκα δεχτίστηκε έτσι.
0: Και ο Λευτέρης, ο οποίος είναι δικός μου άνθρωπος, πιτσιρίκο, να θυμίσεις, λέει, στην Αμαλία τις έρευνες για το σεξ και την κυλίτσα. Έλεος, πια με το μπούλινγκ. Έχεις δίκιο, Λευτέρη μου. Τι να κάνουμε. Τώρα που λέμε λοιπόν και για τα θέματα της ακρίβειας και των τιμών, όπως είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έρχεται, παιδιά, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Είναι άλλη μια διαπίστωση που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
3: Συνεχίζονται δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά, οι οποίοι πόλεμοι έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες. Θυμάστε ότι είχα πει ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, διότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι όσα συμβαίνουν έχουν άμεση επίπτωση στη ζωή μας.
0: Εγώ εκτιμώ την ειλικρίνειά του.
1: Κι εγώ. Το έχω ξαναπεί. Βέβαια, εντάξει, και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, και αυτό το ίδιο είπε. Ότι έρχεται δύσκολος αργικός χειμώνας.
0: Ναι, εκεί, όλοι είναι στις διαπιστώσεις.
1: Και εκεί ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έριξε και τα βέλη του στην Ευρώπη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Να το ακούσουμε.
3: Και θα προσέθετα ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλους. Δεν είμαστε στο παράένα, είμαστε στο και πέντε. Η Ευρώπη και η ηγεσία της Ευρώπης και της Κομισιόν να ακούσει τις καμπάνες που χτυπούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι οποίες εκφράζονται πολλές φορές αλλού με κοινωνικές εκρήξεις, αλλού με την άνοδο της ακροδεξιάς. Η Ευρώπη θα βρεθεί σε συμπληγάδες, βρίσκεται σε συμπληγάδες και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.
0: Περιμένοντας να ακούσει η Ευρώπη τις καμπάνες λοιπόν.
1: Δεν τις ακούει.
0: Βαράνε.
1: Τίποτα.
0: Αλλά για να μας προετοιμάζουν και να μας λένε για τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται, κάντε, παιδιά, και εσείς τα κουμάντα σας. Πάρτε τα μέτρα σας.
1: Τι να πάρει ο κόσμος, τι να κάνει.
0: Ό,τι
1: δηλαδή
0: μπορεί ο καθένας.
1: Τι να κάνει. Δεν ανάβουμε, πώς το λέτε, θα ανάβουμε θέρμανση. Θα κυκλοφορούμε με κουβέρτες, με σκουφάκια. Δεν κυκλοφορούν πολύ τα αυτοκίνητά τους. Τι να κάνει ο κόσμος άλλο δηλαδή. Τι να κάνει. Πόσο να σφίξει το ζωνάρι, α το πούμε. Οι Ευρωπαίοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.

0: βρίσκαλε.
1: Καλημέρα και στο Δήμο που λέει: πάλι καλά που δεν τη λέγατε καλαμικόπιτα. Άντε να πούμε μπονζούρ από ερωτική Βρώμο Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα Δήμο.
2: Το μήνυμα τη Μαρία από την Καλυθέα έχει την καλοσύνη να το διαβάσει.
1: Παρακαλώ. Δε,
2: 9 και 19 πρώτα λεπτά.
1: Δεν
2: Μαρία
1: ξέρω,
2: Καλυθέα.
1: Ναι. Κυρία Κάντζου, οι ωραίοι άντρες έχουν κυλίτσα. Αυτοί έχουν πέρασει, τα φιλιά μου. Και, Μαρία μου, ό,τι πεις.
2: Φάει τη σκόνη μου.
1: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
2: Φάει τη σκόνη μου. Διάβασε το μήνυμα τώρα της Μαρίας και ξέρετε, πήρε το γνωστό ύφος αυτό που παίρνει η Κάντζου.
3: Λίκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκης.
2: Έτσι έγινε, άρα τι καλημέρα, τι στο αφιέρωσα μόλις, την αγάπη μου.
1: Εγώ δεν λέω
2: εσύ, ναι,
1: εγώ
2: ναι,
1: δεν
2: εσύ,
1: λέω να μην σας αρέσει ο καλαμαράκης που έχει κοιλιά, αλλά κοιλιά έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν έχουμε το στροφτό δίκιο. Δηλαδή έχουμε ματάκι και βλέπουμε.
2: Λύσαξες, λύσαξες. Ζηλεύει στο απολώνιο κορμί μου. Καλημέρα στο Γιάννη στο ταξί. Ευχαριστούμε λέει τον κύριο Θεοδωρικάκο που διαπιστώνει τα προβλήματα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα μέλος της κυβέρνησης και να τα λύσει. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη.
1: Έλα Πόλο να πέστα. Έλα Πόλο να εσύ.
2: Καλημέρα και στη Μαρία στον Ημιτό. Τα πράγματα λέει είναι απλά. Για να κάνουν την ανατίμηση τα σχολικά κηλικία και όχι η κυβέρνηση. Και για να κλείσουν τα υπόλοιπα σχολικά κηλικία που δεν έκλεισαν από το τεκμαρτό. Η Μαρία γνωρίζει καλά το θέμα των σχολικών κηλικίων. Τη θυμάμαι που μας έχει στείλει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν μηνύματα. Είναι η άποψή της. Καλημέρα Μαρία.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά. Κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο ΔΕΗ.gr / Fiber και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Πάμε και λίγο στο χώρο της κέντρο αριστεράς, εκεί όπου υπάρχει αυτή η μάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών για τη δεύτερη θέση.
1: Μα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, γιατί ο τρίτος δεν θα περάσει καλά, λέω εγώ.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε χθες ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας και τις αιχμές του.
4: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
5: με αυτό που
4: εμάς την αντιπολίτευση. Που... κόμματα διαμαρτυρίας ή κόμματα One Man Show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα ίσα που τα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία προς όφελός της. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποια είναι τα κόμματα One Man Show?
2: Πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Πάει.
2: Πού πάει?
1: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα.
2: Πολύ σωστά πάει, γιατί προφανώς αυτό φωτογραφίζουν.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα.
2: Βολές συνεχόμενες από το ΠΑΣΟΚ και προς την Ελλάς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε τη δική του απάντηση από το συνέδριο του Βήματος.
6: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κέντρο αριστερά, γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Δεν είπα τον αγιορείτη καλόγιορο, είπα τον βουδιστή μοναχό. Ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό.
2: Το εκτιμούμε, δε όντως.
1: Το εκτιμούμε, κύριε Τσίπρα.
2: Βουδιστής μοναχός.
1: Ναι. Ενώ πήγε στο αγιορείτη, αυτό έγινε. Με έκανε πλάκα, έκανε χιούμορ. Ναι.
2: Δεν πρόκειται να απαντήσει τίποτα.
1: Ναι. Δεν θα απαντήσει, δεν θέλει. Δεν θεωρεί
2: αντιπαλό. Καλείται το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, δεν θέλει. Σου λέει
2: τι είναι αυτό.
1: Το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι. Είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό λέει ο Τσίπρας.
2: Καταλάβω.
1: Το κατάλαβα και εγώ το κατάλαβα.
2: Να πάμε σε τίτλους.
1: Να πάμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Happy is the boy.

0: η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
1: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Ακόμα και αν κάποιος είναι άθρησκος, στα θαύματα μπορεί να πιστεύει.
3: Το μελετημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορεί πραγματικά, το πιστεύω βαθιά, να οδηγήσει σε ένα νέο ελληνικό θαύμα.
4: Μήπως είσαι και εσύ θαυματουργός?
5: Αν είμαι, λέει.
4: Από θαύμα σε θαύμα του πάω.
6: Συνάδελφος δηλαδή.
7: Από θαύμα σε θαύμα το πάμε, Αμαλία μου.
8: Α, θαύματα πολλά, πολλά.
7: Όλοι θαυματοποιεί.
8: Όλοι.
7: Ωμα! Έτσι, χαρείτε το. 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και πρέπει να σας πω ότι στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα και έτσι η ευκολία γίνεται τρόπος ζωής. Στα Lidl θα βρεις από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων και ζυγαριά κουζίνας έως σετ μαχαιροπύρουνα και φόρμες σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά. Και αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, ανακάλυψε premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Lidl, γιατί αξίζει. Τι γίνεται στην υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, Αμαλία?
8: Εντάξει, ψάχνουν και ξεσκονίζουν στοιχεία και εταιρείες. Είναι πολλές οι εταιρείες. Ο ίδιος απολογηθεί την Κυριακή. Ψάχνουν πραγματικές και πλασματικές εταιρείες και συνεχίζεται η έρευνα. Υπολογιστές, έγγραφα. Λοιπόν, ο ίδιος δηλώνει αθώος και ότι του έχει στηθεί μια πλεκτάνη.
7: Εγώ άκουσα και τον δικηγόρο του να λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει πολιτικό υπόβαθρο.
8: Ναι. Είναι σκευωρία.
7: Συγγνώμη λίγο, αλλά μου βγαίνει αυτό.
8: Δηλαδή πολιτική δίωξη, ναι. Λοιπόν, η ζημιά, να πω, για το δημόσιο απολογίζεται πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, τα 1,5 εκατομμύρια αφορούν τον ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένα δίκτυο εταιριών, μαϊμούπλας εταιριών, που δεν υπάρχουν τώρα. Υπάρχουν κάτι πια χειράφρονοι μπροστά και τίποτα.
7: Ο Μίστερ Κολοτούμπας, που λέγαμε χθες,
8: ναι,
7: ήταν διαχειριστής σε 13 εταιρείες.
8: Ναι.
7: Σε 13.
8: Ναι,
7: όχι,
8: ναι,
7: μία,
8: ναι,
7: ούτε δύο, ούτε τρεις. Ο Μίστερ Κολοτούμπας, για όσους δεν είναι γνώστες του αντικειμένου, ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών των εκπομπών που έκανε ο συγκεκριμένος στην τηλεόραση.
8: Ναι, απλώς έχει βγει εργαζόμενη σε κάποια από τις εταιρείες του Καμπούρ και λέει ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ το μήνα, τις δηλώνανε 19.500 ευρώ το χρόνο. Η διαφορά είναι τεράστια.
7: Και ταυτόχρονα και τραγουδιστές, οι οποίοι, ναι, λένε ότι μας είχε ασφαλίσει σε αυτές τις εταιρείες, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα, τις εικονικές εταιρείες,
8: ναι,
7: γνωστά ονόματα του Πενταγράμμου,
8: ναι,
7: και της Αθηναϊκής Νύχτας.
8: Αλλά
7: οι οποίοι οι άνθρωποι τώρα λένε: εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Μας πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία ότι πρέπει να καταθέσουμε για αυτή την υπόθεση. Η οποία φαίνεται ότι έχει βάθος.
8: Έχει βάθος,
7: πολύ
8: και,
7: βάθος.
8: Εντάξει, και πολύ χρήμα έχει. Έτσι, δεν ξέρω πού το έβγαζε το χρήμα.
7: Ακούω, πάντως, 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί. Τι, εντάξει, γίνεται, ρε παιδιά.
8: Πάντως, βέβαια, και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του κατηγορούνται για 4 κακουργήματα.
7: Ναι, εντάξει, η δικαιοσύνη θα αποφασίζει. Καλά, δεν δικάζουμε κανέναν εμείς εδώ. Προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης, τα έλεγε από παλιά.
9: Κυλήστε μία, να υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι συσχετίζονται και είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια ίσον ληστεία του Έλληνα καταναλωτή. Αν λοιπόν υπήρχε ποινική τους ευθύνη και τους έστελναν στο σκαμνί για να μπουν στη φυλακή, εκεί λοιπόν δεν θα έκλεβαν. Ακούμε, ένας ληστής μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι, σε κλέβει, θα περάσει στη δίκη και θα μπει στη φυλακή. Αυτοί που κλέβουν καθημερινά όλους εμάς, μας κλέβουν τα χρήματα από την τσέπη. Για ποιο λόγο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
7: Τα έλεγε. Δίκιο
8: έχει. Εσύ γιατί έκλεβες το κράτος και όλους εμάς?
7: Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι?
8: Αυτό λέω και εγώ.
7: Μέσα.
8: Μέσα.
7: Τα έλεγε ο Φίλιππος Καμπούρης.
8: Ναι, βέβαια.
7: Όσοι κλέβουν τα χρήματά μας. Μέσα.
8: Ο κλέψας του κλέψαντος. Ο κλέψαρέι, πώς το έλεγε.
7: Αυτό.
8: Ο Ηλιόπουλος, το θυμάμαι.
7: Ηλιόπουλος, βέβαια.
8: Βέβαια, την κοινή γνώμη απασχολεί κάτι άλλο, Ιωσήφ, και θέλω να σου πω ότι απορώ με σένα που από προχθές δεν ασχολείσαι. Ειλικρινά,
7: παρακαλώ.
8: Με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
7: Κατάλαβα τι λες, ναι.
8: Ναι, όχι.
7: Να σου πω την αλήθεια, προσπάθησα να καταλάβω.
8: Και εγώ προσπάθησα.
7: Τι γίνεται,
8: εντάξει. Έχω νομική λόγη, κατάλαβα.
7: Άκουσα πολλά. Άκουσα και τον κύριο Δημητρακόπουλο χθες.
8: Ναι, στον Χατζηνικολάου. Ναι, στον Αντένα.
7: Διάβασα και τις ανακοινώσεις και των δύο πλευρών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, κρατάω κάποιες αποστάσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι καλλιτεχνικό και στην ζωή για πάρα πολλά χρόνια. Πού έχει βρεθεί τώρα σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να έχει αυτή την αντιπαράθεση.
8: Ναι, αλλά είναι ανακοινώσεις βγήκαν από, και από τους δύο. Θέλω να πω. Δεν τους έβγαλε κάποιος από το μυαλό του. Η ίδια κυρία Βύση εξέδωσε μια ανακοίνωση και ο Νίκος Καρβέλας. Ξεκινήσαμε από αυτό. Και είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχουν. Καταλαβαίνω οικονομικές διαφορές. Τώρα απ' την άλλη, ότι το 95% των τραγουδιών που τραγουδάει η Βύση είναι του Καρβέλα.
7: Ναι, εντάξει, γεγονός είναι αυτό.
8: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εάν τη απαγορεύσει με δικαστική απόφαση, τη απαγορευτεί να λέει το τραγούδι του Καρβέλα, τι θα συμβεί. Ο κ. Δημητρακόπουλος, βέβαια, εχθές είπε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ακούω πάλι ότι δεν θα ξεκινήσει το αρένα φέτος, γιατί δεν είναι έτοιμο και έχει αποδεσμεύσει και τους μουσικούς της ως τον Οκτώβριο του 2027. Πολύ, παιδί μου, πολλά χρήματα ακούω. Πολλές απαιτήσεις ακούω.
7: Εγώ γι' αυτό λοιπόν ήθελα να κρατήσω μία απόσταση.
8: Εγώ,
7: γιατί...
8: δεν παίρνω
7: όχι, όχι. Δεν εννοώ σχετικά με τις δύο πλευρές.
8: Είναι λυπηρό. Άλλο λέω. Είναι λυπηρό.
7: Εδώ η ελληνική κοινωνία πραγματικά δυσκολεύεται τόσο πολύ αυτή την εποχή με τα προβλήματα, με την ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Και ακούει τώρα αυτά τα ποσά που οι άνθρωποι καλώς θα παίρνουν. Γιατί είναι η δουλειά τους, η δουλειά τόσων δεκαετιών και αυτός ο κλάδος, ας το πούμε έτσι, έχει αυτές τις αμοιβές. Είναι λογικό.
8: Λεφτά.
7: Αλλά να ακούει τώρα ο κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα τα 300, τα 500,
8: τα 1,5
7: κτλ.
8: Εντάξει, είναι προκλητικό.
7: Εντάξει, υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα.
8: Εντάξει, από, μάλλον ξεκίνησαν όλα το ότι ο ίδιος λέει ότι το ποσό που ήταν να πάρει από τις συναυλίες στο ΆΚΑ δεν το έλαβε. Η άλλη πλευρά λέει ότι έχει πάρει και του έχουν δώσει και ένα δάνειο για να βύσει. Περίεργα, δηλαδή μπερδεμένη ιστορία πραγματικά. Τώρα, πώς θα καταλήξει όλο αυτό, ουδής γνωρίζει. Στα δικαστήρια. Θα βρουν τη χρυσή τομή, αλλά φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει μετά τις ανακοινώσεις και της κυρίας Βύση και της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
7: Πάντως μακάρι να τα βρίσκανε, γιατί δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος λέει: στην Ευρώπη μας κοροϊδεύουν που αντέξαμε όλα αυτά χωρίς να αντιδράσουμε και ανεχόμαστε να μας δουλεύουν και από πάνω. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο, στην Γερμανία. Από τη Γερμανία μας στέλνει το μήνυμά του. Η ώρα όμως είναι 10 παρά 20, έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ελπίζουμε αυτή τη φορά με καλύτερα νέα, καθώς έχει φύγει και ο Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει.
5: Καλημέρα και πάλι. Τα μόνα ευχάριστα είναι ότι επειδή έφυγε ο Μάρκο Ρούμπιο, που καθίσατε σταδιακά η κυκλοφορία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τώρα που καθίσατε η κυκλοφορία σε Βασιλής Σοφίας, Μεσογείων και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού, πολλά είναι όμως τα απόνερα από τις πρωινές τροποποιήσεις. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατκής Οδού άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα μέχρι το Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη, που σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Αυτά ήταν.
7: Να σε καλά, Παναγιώτη.
8: Ευχαριστούμε.
7: Τώρα να σας πω για τη δυστρεψία, για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας για να ζήσουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τες με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Μπορείτε να τα βρείτε τα Fortimel και σε μορφή ροφημάτων, αλλά και σε μορφή κρέμας και με εξαιρετικές γεύσεις. Βανίλια, μπανάνα, φράουλα, ακόμα και σοκολάτα. Δώσε βάρος λοιπόν σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Μπες στο δώσεβάρος.gr για να μάθεις περισσότερα. Και μια δυσάρεστη είδηση που έγινε χθες γνωστή. Έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρή Κάρμεν,
8: ναι,
7: στην Ισπανία,
8: ναι,
7: που η έξωση από το σπίτι της είχε προκαλέσει αυτό το μαζικό κύμα διαμαρτυριών. Η γυναίκα νοσηλευόταν και δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της μετά και την απόφαση που υπήρξε. Άφησε χθες την τελευταία της πνοή. Η περίπτωσή της όμως οδήγησε σε αυτό το μαζικό κύμα διαδηλώσεων στην Ισπανία. Ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το στεγαστικό πρόβλημα και στη χώρα της Ιβηρικής αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε και την πτώση της κυβέρνησης Σάντσεθ.
8: Και πρόορες εκλογές στην Ισπανία, 29 Νοεμβρίου. Εντάξει, μια γυναίκα σύμβολο, η οποία τελικά δεν άντεξε. Και την ψυχολογική πίεση και όλα αυτά που τράβηξε. Ήταν και, είχε και προβλήματα υγείας βέβαια σοβαρά. Αλλά δεν είναι πια κοντά μας η Μαρή Κάρμεν.
7: Τώρα θα σε πάω σε μια είδηση που έρχεται από τη Βενετία και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Εκεί λοιπόν ψηφίστηκε νόμος από το τοπικό, ναι, κοινοβούλιο που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να ενταφιάζονται μαζί τους.
8: Δεν
7: εννοώ, δηλαδή έχεις φύγει τώρα εσύ από τη ζωή,
8: ναι,
7: και μετά από κάποιο διάστημα φεύγει και το κατοικίδιό σου. Έχεις το δικαίωμα λοιπόν να το πάρεις μαζί σου.
8: Τώρα σε παρακαλώ.
7: Και το αντίστροφο, δηλαδή φεύγει πρώτα το κατοικίδιο, το βάζεις εκεί και σε περιμένει μετά να πας
8: σε
7: εσύ.
8: Σε παρακαλώ τώρα.
7: Εγώ, εμένα παρακαλώ.
8: Έλα τώρα, εντάξει.
7: Το μετέδωσε χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο Θεόδωρος Ανδριάδης Σιγκελάκης από την Ρώμη.
6: Και ναι, είναι μια είδηση που μας εντυπωσίασε. Ακριβώς η πρώτη πόλη στην Ιταλία είναι η Βενετία που το υιοθέτησε. Ουσιαστικά θα μπορούν, όπως είπε, στα κατοικίδια να ενταφιάζονται μαζί με τους ιδιοκτήτες τους, όχι μαζί με την σωρό του ιδιοκτήτη, δίπλα, μετά από αποτέφρωση σε τεφροδόφους, μέχρι και δύο κατοικίδια προβλέπει ο σχετικός νόμος. Και δεν είναι μόνο σκυλά και γατάκια, αλλά πρόκειται και για πουλιά και για μικρά ερπετά, παραδείγματος χάρη, και για άλλου είδους κατοικίδια, ακόμη και νηφίτσες. Είναι σημείο των καιρών. Είπαν εδώ στην Ιταλία ότι άλλα.
8: Δηλαδή, κάποιος θέλει να κάψει τη σαύρα του και να τη βάλει, ας πούμε.
6: Πιστεύω πως ναι. Διότι συγκαταλέγεται στα μικρά ερπετά.
8: Δεν πάει καλό κόσμος.
7: Πεθαίνει σαύρα.
8: Πεθαίνει σαύρα.
7: Ο Μίτσος που λέγει ο Λάζαρος. Θυμάσαι,
8: ναι,
7: το Μίτσο εκεί, το Ιγκουάνα.
8: Απίστευτο.
7: Τα τεινάζει τα πέταλα ο Μίτσος. Τι να τον κάνει τώρα, πάω από τον Γκες, αποτέφρωση, τον παίρνει μαζί σου. Να τον έχει να τον θυμάσαι. Το Μίτσο. Και την υφίτσα. Προβλέπει και την υφίτσα μέσα ο συγκεκριμένος νόμος. Δηλαδή έχει σκυλιά, γατιά,
8: ναι,
7: τα πτηνά κτλ. Έχει νυφίτσες και έχει και ερπετά. Οπότε μην ανησυχείς καθόλου και την υφίτσα μπορείς να πάρεις και το Ιγκουάνα σου μπορείς να πάρεις.
8: Τώρα ηρέμησα. Τώρα γιατί είχα μια ανησυχία, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
7: Δηλαδή,
8: τώρα με αυτό.
7: Πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν λέω. Είναι το πένθος. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
8: Ναι, το καταλαβαίνω.
7: Όταν φεύγει ένα μέλος της οικογένειας όπως είναι το κατοικίδιο. Είναι πολύ βαρύ το πένθος.
8: Α, είναι άλλο αυτό που λες όμως.
7: Αλλά
8: αυτό εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι, έτσι. Αλλά όχι τώρα να το, αυτό το νόμο για να το πάρεις βάζεις.
7: Απλά με τι ασχολεί το κόσμο.
8: Τι
7: εδώ ο κόσμος
8: είπα.
7: Χάνεται, δηλαδή πραγματικά, ναι, στην Ευρώπη το τι γίνεται και στη Βενετία νομοθετούν για την υφίτσα και για τη σαύρα.
8: Ναι.
7: Δηλαδή μπράβο τους.

0: Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο, στο φίλο μας τον Συνταξιούχο και στον Γιώργο στην Καλαμαριά που έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με την ενέργεια. Η Γερμανία λέει θα φύγει από το λιγνίτι το 2038. Εμείς λέει θα πληρώνουμε την ενέργεια για να παίρνουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Καλημέρα φίλε. Αγαπητέ Τάσο, για το θέμα της κυρίας Μελέτη ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε και την αρχική της δήλωση που είχαμε παίξει χθες και την απάντησή της που έδωσε και μέσω βίντεο. Απλά μια σημείωση, Αμαλία μου, γιατί λέγαμε χθες για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 8.
1: 8 Οκτωβρίου.
0: 8 Οκτωβρίου λοιπόν του 1838... Έγινε η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, στην ελληνική νεολαία, στη νέα γενιά. Η πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μωριά σαν σήμερα το 1838. Τυχαίο βέβαια, αλλά είναι μια επέτειος. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη, κλήρωση Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Αράχοβα για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Λίθος. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες στα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Έφη στην Πάτρα. Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αναχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σαν σήμερα επίσης 8 Οκτωβρίου του 1980 ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλίου χαλκού και χρυσού. Η επένδυση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει για να γίνουν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τις Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις, Ντέιβις με 19 πόντους και ακολούθησε ο Φρανσίσκο με 17. Στα άλλα παιχνίδια, Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάποελ Τελαβίβ 93-82. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, Ορεινά και το Βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή, 16 βαθμούς θερμοκρασία στο Μαρούσι. Και μόνιμα, κύριε Σπύρο Παπαδάκη, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε με τον Λάσκα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Όταν βάζει αυτό το υπέροχο τραγούδι, του λέω πυροβολάκι, μου λέει όχι, μπάμπαλι.
1: Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο γούρδωσε στα μάτια όταν ξαναμπήκα στο στούντιο, μπορεί να μου πει.
0: Αυτό.
1: Ναι, ο Λάσκας.
0: Γιατί να σου πω τι παθαίνει.
1: Τι.
0: Το ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, όχι μόνο μέσα και με μένα. Με το που βγαίνουμε από το στούντιο, σου λέει πάει έφυγε, αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Όταν μετά, επιστρέφουμε.
1: Σου λέει κάτι γίνεται εδώ.
0: Σου λέει ναι, τώρα θα το ξαναπεράσω.
1: Όχι, καλά. Πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
0: Τα γελάει.
1: Μπάμπαλι, είχε κλειστό τόση ώρα το τέτοιο και να βγάλουμε την μπέμπελη μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί. Δεν έχει και το δω. Δεν έχουν τέτοιο, έχουν κλειδώσει την πόρτα.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Όχι, μην το κάνουμε χειρότερο. Δηλαδή, τι εννοείς? Γιατί είχαμε και μία κουβέντα νωρίτερα με τους ακροατές για το ωραιότερο φαγητό. Ο παππούς μου έλεγε το φαγητό του βασιλιά.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Αυγά μάτια. Πατάτες τηγανιτές, άμα κοτσάρεις κιόλας και μία μπριζόλα εκεί πέρα.
0: Με στο χειρινό, το έχω.
1: Ναι, ναι, είναι μια χαρά.
0: Να σας πω ότι το κορίτσι μου έρχεται,
1: ναι.
0: Σε λίγο θα είναι εδώ πέρα, Κασιανή Βραχά. Έχω Σπύρο Παπαδάκη όμως, σιγά μην τον έφερα να φύγει. Και έχω studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200, παρακαλώ να είστε ευγενικοί με την Εύη μας. Έτσι, όλα τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, όλα τα φέρνει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Εδώ ο Λάσκαρης αγοραστός. Επικεφαλής σχηματισμού. Κάθε από παλιά.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα, ρε, πού το θυμήθηκες τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ τα καινούργια δεν κάνουν τόσο πολύ θόρυβο. Δηλαδή τα 35 είναι.
0: Αυτά περνάνε, λέει, μέχρι να τα ακούσεις, έχουν περάσει από πάνω.
1: Έχουν περάσει, έχουν ρίξει, έχουν φύγει.
0: Έχεις χαιρετήσει.
1: Είναι φοβερό. Γι' αυτό ο Ερντογάν λίγο του έχει αρχίσει και γυαλίζει το μάτι του.
0: Θα το καταφέρει, ρε. Όπου να είναι θα το καταφέρει, τα F-35 θα καταφέρει όπου να είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε καμιά 20 χρόνια νομίζω θα το καταφέρει.
0: Δηλαδή είναι βέβαιο θα τα καταφέρει.
1: Θα έχει πάρει τα Ράπτορ το Ισραήλ.
0: Κάτσε ρε Παπαδάκη.
1: Ναι, για πες.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν έχει και πάρα πολλούς, γιατί είναι και πολλοί αυτοί και έχουν και στρατό. Διώξαν τους. Τι διώξαν, δηλαδή, φυλακίσαν τους γιουλενιστές όλους μαζί τους, εξαφανίσαν οικογενειακώς. Από την απόπειρα παξικοπήματος του Ιουλίου του 16, λέω τώρα, πριν 10 χρόνια πίσω. Αυτός, πες, του τα εξηγούνε. Εδώ στον Αλέξη δεν τα εξηγούνε τα θέματα, ρε.
1: Τι εννοείς, τι να το εξηγήσουν του Αλέξη?
0: Δεν είπε χθες, ήταν στα παραπολιτικά χθες νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον Βασίλη Σκουρή και το στήριξε να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τον άκουσα, τον έκανα και θέμα.
0: Τον έκανες και θέμα?
1: Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ότι. Περί ηγεμονίας του προοδευτικού χώρου.
0: Ρε, παιδί
1: και τσαντίστηκε το Πασό. Ξέρω που θέλεις να το πας.
0: Εντάξει, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Ηγεμονεύει ακόμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Ναι, σου λέει τόσο καιρό σας άφησα μονάχους σας, δεν κάνετε τίποτα.
0: Αλλά να αποφασίσει λίγο με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, από τη μία πανηγυρίζει και σωστά πανηγύριζε με το που εμφανίστηκε ήταν δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Εχθές είπε στους αδελφούς μας ότι εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι και θέσφατο. Αν θέλετε, να μην κάνουμε εκλογές, να πάμε με τις δημοσκοπήσεις. Πρόεδρε, αποφάσισε με τις δημοσκοπήσεις ή χωρίς τις δημοσκοπήσεις.
1: Βλέπει κάτι να έρχεται.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά ας αποφασίσει.
1: Γιατί θα έρθει το καινούριο κύμα δημοσκοπήσεων όπου μαθαίνω ότι εκεί στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων είναι λίγο το πράγμα μπερδεμένο. Οπα. Αρχίζει και γίνεται complicated.
0: Ποια είναι η προγραμματική αντιπολίτευση του Πασόκ?
1: Complicated, it's complicated.
0: Τι να κρατάς για σένα, πες τα ρε.
1: Τι να κρατάω για μένα, δεν, πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει κολλήσει βελόνα.
0: Τι εννοείς,
1: εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι δάρθης.
0: Τι εννοείς, Γιάνγκο, Σπύρο Παπαδάκη.
1: Ναι, Βίρνα.
0: Τι εννοείς έχει κολλήσει.
1: Καταραίει η Giant.
0: Καταραίει η Giant, ναι.
1: Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα ποσοστά της κυβέρνησης απέκφουν πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας και υπάρχει κολλημένη βελόνα εκεί. Από το 24% μέχρι το 28%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, υπάρχει ζητηματάκι.
0: Υπάρχει ζητηματάκι. Πάμε
1: όπως
0: τώρα.
1: Μεγαλύτερο ζητηματάκι υπάρχει βεβαίως στη κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Περίμενε τώρα.
1: Ναι.
0: Για να σου ολοκληρώσω αυτό που σου έλεγα να μου πεις. Και αναφέρεται ο πρόεδρος, εγώ δεν θα πω τώρα για το. Εντάξει, τα λάθη, άνθρωποι είμαστε. Ασφάλμα τα κάνουμε. Δεν θα αναφερθώ στο καλώδιο.
1: Εμείς οι άνθρωποι λάθη κάνουμε.
0: Στο καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Αυτό διορθώθηκε από την ελληνική διαστήριξη στην παρατάξη. Νομίζω ακολούθησε ένα δελτίο τύπου που διορθώθηκε. Είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Πρόεδρε, το κλείνω αυτό. Αλλά το να λες ότι επί των ημερών των δικών μου είχαμε τα F-16 που ήταν φοβερό όπλο και τα F-16 μετά ανώδυνα και με μικρό κόστος θα κλείσαμε τη συμφωνία να τα αναβαθμίσουμε σε Viper. Προφανώς και είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνεις τα F-16 με τα F-35. Δηλαδή έχουμε τα F-16, ποια F-35? Καλώς την Εύη. Εμείς είπαμε να είναι ευγενικοί μαζί σου, να ξέρεις. Τους παρακαλέσαμε. Είναι.
1: Καλά, μεταξύ μας κακό του κεφαλιού τους όσοι δεν είναι.
0: Όσοι δεν είναι. Όσοι δεν με την έβη. Λοιπόν, κάποιος να το εξηγήσει,
1: ναι,
0: αν το αγνοεί, ότι τα F-35 είναι μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.
1: Ναι.
0: Τα F-16 είναι μαχητικά αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Τα F-16 Viper είναι μαχητικά αεροσκάφη 4,5 γενιάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τα αγνοείς αυτά, να μην τα ξέρεις. Και να λες επί των ημερών των δικών μου, είχαμε υπεροπλία στον αέρα.
1: Ρε Γιώργο, εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν. Ναι. Λένε, εν πάση περιπτώσει, μη μιλάτε, λέει, έτσι, γιατί διότι εξοπλιστικά έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία η Τουρκία.
0: Έχει, ναι.
1: Και αφού τα δικά τη μαχητικά, ναι.
0: Και τα πουλάει, όχι τα μαχητικά, τα ντρόνου, τα πουλάει από εδώ και από εκεί.
1: Τα ντρόνου, ναι. Αλλά τώρα όσον αφορά στα μαχητικά, αυτό το καν.
0: Θέλει, αυτό είναι. Έχει ακόμα.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πετάει, βέβαια.
0: Ακόμα, ναι, αυτό λένε. Ναι, έχει
1: είναι λίγο τέτοιο. Πηγαίνει ο δικό. Στα φανάρια πρέπει να σταματήσει.
0: Ακόμα δεν έχει τεχνολογία να σκόντρε, Σπυρό.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν θα την βρουν. Γιατί θυμάμαι ότι έκανε και κάποιε οι αναλυτέ εκεί. Πρώτα απ' όλα, έχει ακούσει τον αναλυτή που μιλάει για τον παπά και την κατσίκα.
0: Για πε.
1: Ο παπά και η Τούρκο. Τούρκο αναλυτή. Πώ έχουμε εμεί εδώ του διάφορου που βγαίνουν με το
0: σπικάρι,
1: ναι, το οποίο λένε εδώ, καλά για πατρίδα, τον Αντάλλο. Λέει το εξή. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνε.
0: Δεν μου αρέσει κάθε φορά που λένε μια φράση, λένε Γιάννη. Γιάννη, δεν είναι το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Αλλά συνέχισε, έκοψε.
1: Τουρκία, δεν πειράζει. Τώρα σώθηκε. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο
0: αναλυτή.
1: Εδώ ο Γιάννης, ναι, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη λέει: ο αδελφός Σπύρος είναι πιο γρήγορος από τον Τζακ Νόρις. Μπορεί να σου πει σε 10 λεπτά τη δύο ώρη εκπομπή που έκανε.
0: Και να στην πει και rewind επίσης.
1: Ναι, εννοείται. Στο rewind είναι ακόμα καλύτερο. Έχει πολύ πιο ενδιαφέρον. Ή εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε άλλη μία δύο ώρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στα.
0: Το έχει, το έχει αυτό. Μπορεί να μιλάει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αν ξεκινάει 4.
1: Τουλάχιστον.
0: Μία μεσημέρι μπορεί να πάρει ένα διάλειμμα, να φάει κάτι.
1: Μπορούμε να το κάμε και συγχρόνως.
0: Εντάξει, okay, ναι.
1: Αλλά έλεγα το εξής. Ναι. Αναλυτής λοιπόν,
0: ναι,
1: μου το φέρανε μεταφρασμένο τώρα με υπότιτλους, ο οποίος, ναι, έλεγε το εξής.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, για να δείτε, λέει, ότι οι Έλληνες παρανομούν. Πάμε, πάνε, λέει.
0: Όλα αυτά Τούρκος, έτσι.
1: Τούρκος αναλυτής. Τούρκος αναλυτής.
0: Αυτός ο Τούρκος θα με κάνει λασκαρία.
1: Πάει λοιπόν. Ναι. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, πάνε σε μια βραχονισίδα η οποία είναι ακατοίκητη.
0: Βέβαια.
1: Και δεν έγκυται, λέει, στις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: δικό του αυτό.
0: Και βάζουν πάνω σημαίες.
1: Βάζουν μια ελληνική σημαία,
0: ναι, ναι.
1: Βάζουν ένα παπά,
0: ναι,
1: και μια κατσίκα.
0: Και μια κατσίκα. Και τώρα είναι δικό μας.
1: Ναι, λοιπόν, και τώρα λέει ελληνικό. Ναι. Και ρωτάει η αυτό, δημοσιογραφάρα. Ναι.
0: Τι πάθαμε, Γιάνκο.
1: Όχι,
0: γιατί το έχουμε πάθει εμείς αυτό, Γιάνκο.
1: Γιατί, ναι, την κατσίκα.
0: Γιατί την κατσίκα.
1: Δηλαδή, ναι, από όλο αυτό το συνορθήλευμα που είπε ο αναλυτής.
0: Πήραξε κατσίκα.
1: Γιατί την κατσίκα. Και απαντάει ο άλλος ετοιμόλογος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι, λέει, η κατσίκα παράγει, λέει, γάλα, παράγει τυρί και έτσι επιβιώνει ο παπάς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία είναι ο πυλώνας που στηρίζει την αυτόνομη οικονομία του νησιού η κατσίκα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό. Και το έχουν πάρει λοιπόν οι Τούρκοι και το έχουν κάνει σημαία. Ποιο, τι.
0: Ωραίο ήταν αυτό που λες, καλύτερα.
1: Δεν το άκουσα.
0: Αυτόνομη παραγωγή, λέει.
1: Αυτόνομη.
0: Α, πρωτογενής παραγωγή. Έχεις πρωτογενή τομέα, έτσι. Σωστό.
1: Ναι, εννοείται. Με ένα παπά και πιάνεις. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη λέει: ο αδελφός Σπύρος είναι πιο γρήγορος από τον Τζακ Νόρις. Μπορεί να σου πει σε 10 λεπτά τη δύο ώρη εκπομπή που έκανε.
0: Και να στην πει και rewind επίσης.
1: Ναι, εννοείται. Στο rewind είναι ακόμα καλύτερο. Έχει πολύ πιο ενδιαφέρον. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να κάνουμε άλλη μία δύο ώρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στα.
0: Το έχει αυτό. Μπορεί να μιλάει μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αν ξεκινάει 4.
1: Τουλάχιστον.
0: Μία μεσημέρι μπορεί να πάρει ένα διάλειμμα, να φάει κάτι.
1: Αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και συγχρόνως.
0: Εντάξει. Μην, okay, ναι.
1: Αλλά έλεγα το εξής.
0: Ναι.
1: Αναλυτής λοιπόν,
0: ναι,
1: μου το φέρανε μεταφρασμένο τώρα με υπότιτλους, ο οποίος, ναι, έλεγε το εξής.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, για να δείτε, λέει, ότι οι Έλληνες παρανομούν. Πάμε. Πάνε, λέει.
0: Όλα αυτά Τούρκος, έτσι.
1: Τούρκος αναλυτής. Τούρκος αναλυτής.
0: Αυτός ο Τούρκος θα με κάνει λασκαρία.
1: Πάει λοιπόν. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες, πάνε σε μια βραχονισίδα η οποία είναι ακατοίκητη.
0: Βέβαια.
1: Και δεν έγκυται, λέει, στις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: δικό του αυτό.
0: Και βάζουν πάνω σημαίες.
1: Βάζουν μια ελληνική σημαία,
0: ναι, ναι,
1: βάζουν ένα παπά,
0: ναι,
1: και μια κατσίκα.
0: Και μια κατσίκα. Και τώρα είναι δικό μας.
1: Λοιπόν, και τώρα λέει ελληνικό. Ναι. Και ρωτάει η δημοσιογραφάρα. Ναι.
0: Τι πάθαμε, Γιάνγκο.
1: Όχι,
0: γιατί το έχουμε πάθει εμείς αυτό, Γιάνγκο.
1: Γιατί την κατσίκα.
0: Γιατί την κατσίκα.
1: Δηλαδή, από όλο αυτό το συνορθήλευμα που είπε ο αναλυτής.
0: Πήραξε κατσίκα.
1: Γιατί την κατσίκα. Και απαντάει ο άλλος ετοιμόλογος. Ναι, ναι, ναι. Διότι λέει η κατσίκα παράγει, λέει, γάλα, παράγει τυρί. Και έτσι επιβιώνει ο παπάς.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία είναι.

0: είπαμε. Πάνε,
1: αυτά,
0: λέει...
1: Όλα αυτά Τούρκος, έτσι.
0: Τούρκος, Τούρκος αναλυτής. Τούρκος αναλυτής.
1: Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει λασκαριά.
0: Πάει λοιπόν. Τι κάνουν, λέει, οι Έλληνες. Πάνε σε μια βραχονισίδα η οποία είναι ακατοίκητη.
1: Βέβαια.
0: Και δεν έγκυται, λέει, στις διεθνείς συμβάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δικό του αυτό.
1: Και βάζουν πάνω σημαίες.
0: Βάζουν μια ελληνική σημαία, ναι, ναι. Βάζουν, μια, βάζουν ένα παπά,
1: ναι,
0: και μια κατσίκα.
1: Και μια κατσίκα. Και τώρα είναι δικό μας.
0: Ναι, λοιπόν, και τώρα λέει ελληνικό. Ναι. Και ρωτάει η αυτό, δημοσιογραφάρα. Ναι.
1: Τι πάθαμε, Γιάνκο.
0: Όχι, γιατί
1: το έχουμε πάθει εμείς αυτό, Γιάνκο.
0: Γιατί την κατσίκα.
1: Γιατί την κατσίκα.
0: Δηλαδή, από όλο αυτό το συνορθήλευμα που είπε ο αναλυτής.
1: Πήραξε κατσίκα.
0: Του, γιατί την κατσίκα. Και απαντάει ο άλλος ετοιμόλογος. Ναι, ναι, ναι. Διότι λέει η κατσίκα παράγει, λέει, γάλα, παράγει τυρί και έτσι επιβιώνει ο παπάς.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία είναι, είναι ο πυλώνας που στηρίζει την αυτόνομη οικονομία του νησιού κατσίκα.
0: Αυτό, αυτό ακριβώς.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό, αυτό. Και το έχουν πάρει λοιπόν οι Τούρκοι και το έχουν κάνει σημαία. Ποιο, τι.
1: Ωραίο ήταν αυτό που λες, καλύτερα.
0: Δεν το άκουσα.
1: Αυτόνομη παραγωγή, λέει.
0: Αυτόνομη.
1: Α, πρωτογενής παραγωγή. Έχεις πρωτογενή τομέα, έτσι. Σωστό.
0: Ναι, εννοείται. Με ένα παπά και με μία κατσίκα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία το είπες. Γιατί και αυτοί παραμυθιάζουν τον κόσμο τους, έτσι. Εκεί.
0: Μόνο παραμυθιάζουν.
1: Το παραμυθιάζουν, δηλαδή στον υπερθετικό βαθμό. Το άλλο
0: πού είναι το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Πού είναι, έρχεται.
0: Κάτσε, έρχεται εδώ και τρεις μήνες.
1: Καλά, περίμενε. Έχουμε και εμείς να εκδώσουμε ναύτεξ τώρα για την πόντιση του καλωδίου. Περίμενε, όπου να είναι.
0: Το δικό της ή το δικό μας. Έχει και αυτοί κάτι ποντίζουν από εκεί.
1: Αυτοί θα ποντίσουν, λέει, από εκεί πίσω.
0: Από εκεί, από εκεί πίσω.
1: Θα κάνουν διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία.
0: Με την Τουρκία.
1: Δεν είναι διασυνδεδεμένα ακόμα.
0: Όχι, όχι. Ποντίζουν.
1: Δεν έχουν πάνω. Πόσο έχουν, 80.000 επίκους, πόσο έχουν. Αυτό δεν είναι διασύνδεση.
0: Και φέρνουν ακόμα.
1: Και φέρνουν ακόμα.
0: Και φέρνουν.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Δεν μου είχε κάνει αποτίμηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, κύριε συνάδελφε. Γιατί δεν
0: λοιπόν, γιατί χθες έπρεπε να προλάβουμε πριν κλείσει η Αττική Οδός.
1: σε καλωσή υπηρεσία.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σίγουρα θετικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία, ανεξάρτητα με το τι λέμε εμείς. Το γεγονός ότι πάνω στις τοποθετήσεις και στην ομιλία του Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Ήρθαν αναρτήσεις και από τον αντιπρόεδρο τον Τζιβάνς αλλά και από το Λευκό Οίκο.
1: Τζιβάνς.
0: Τζιβάνς.
1: Είναι αυτός που την είχε πει στο Ζελένσκι,
0: ναι.
1: Τις πρώτες εβδομάδες που είχε πανεκλεγεί ο Τραμπ. Μας τον είχαν εκεί στο σαλονάκι, στο Λευκό Οίκο.
0: Δεν έχεις ένα κουστούμάκι να φορέσεις.
1: Και είχε πάει ο Ζελένσκι με την. Τι ήταν, εκστρατεία, ήταν κυριλέ εκστρατεία. Ναι. Πώς είσαι ντυμένος έτσι.
0: Δεν έχεις κάτι να φοράς. Έχεις
1: καθίσει μπροστά στον πρόεδρο.
0: Στο Λευκό Οίκο, στο βάρο
1: γραφείο. Και τώρα κοιτάει ο Τραμπ και του να σου ρίξω μία. Το κοιτάει, σαν σκέφτε να σου ρίξω μία, να δεις παλιόπαιδο που ήρθε στο πέρα ντυμένο.
0: Το ξέρεις ότι υπήρχε κυβερνητικός παράγοντας, σύμβουλος πρωθυπουργού, παρακαλώ. Δεν θα πω πιανού πρωθυπουργού.
1: Όλοι καταλάβαμε ποιον εννοεί όμως.
0: Αλλά παιδί μου, δεν όλοι καταλάβανε ποιον εννοώ.
1: Εγώ σε κατάλαβα.
0: Μισό λεπτάκι. Έχω πάει στις ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο. Με πρωθυπουργό.
1: Περίμενε. Ήσουν εδώ, Λάσκαρη, που περιέγραφε την προηγούμενη εβδομάδα τις περιπέτειές του στο Κρεμλίνο. Έχει πάει και Λευκό Οίκο.
0: Ναι, εντάξει. Το ρεπορτάζ.
1: Συγγνώμη, Λάσκαρη, έχει πάει και Πεκίνο.
0: Και Πεκίνο, ναι. Πάλι ρεπορτάζ. Ναι, ναι, παντού.
1: Τι λείπει, Λάσκαρη.
0: Δεν λείπει κάτι. Βόρειο ημισφαίριο. Όχι, μπορώ να σε καλύψω σε όλα.
1: Παταγωνία, έχει πάει.
0: Παταγωνία. Δεν πήγε Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Έλληνας τέτοιο, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Καλώς
2: ήρθατε. Καλημέρα,
1: μου.
2: Τι έγινε, σας άφησα λίγο μόνο σας και λέτε για κατσίκες και παπάδες.
0: Είναι σύμφωνα με τους Τούρκους, είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Μία σημαία, ένας παπάς και μια κατσίκα.
2: Και
0: μετά μου λες εσύ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και άρμεγμα.
1: Ναι.
2: Μήπως εκεί ήταν τελικά τα πρόβατα που τα περισσεύανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν εκεί. Τα αλλού τα έχουμε κρυμμένα.
0: Τα πρόβατα αυτά ακόμα τα ψάχνουν. Κάποια πρέπει να έχουν μείνει στο πάτημα Χαλανδρίου.
1: Γιατί?
0: Γιατί ένας από τα Ιωάννινα τα έφερνε για να βοσκήσουν.
1: Ναι, εντάξει, ήθελε εδώ, έχει λέει καλό χορτάρι στο πάτημα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί στα Ιωάννινα δεν έχει.
0: Δεν έχει χορταριές εκεί.
1: Έπρεπε εδώ στο Χαλάνδρι.
0: Άσε που έκανε λάθος, το είχαν πει για το Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Και δεν το
0: για τον αγωνιστικό χώρο.
1: Και τι?
2: Στα Γρήνα τα βόσκαγαν, λέει, στο παλιό αεροδρόμιο.
0: Στο παλιό αεροδρόμιο.
1: Έχει χορτάρι εκεί, Κασιανή, στο παλιό αεροδρόμιο. Έχει.
2: Να φάνε και οι κότες.
1: Ναι,
2: για πρόβατα δεν ξέρω, αλλά για τις κότες.
0: Ωραία. Κατά τα άλλα, και κότα θα μπορούσε να βάλει ο αναλυτής ο Τούρκος.
1: Ναι. Θα μπορούσε.
0: Το καθημερινό αυγουλάκι.
1: Αλλά σου λέω, εγώ δεν μπορώ. Θα περιγράφω την πραγματικότητα σου. Θα περιγράφω αυτά που.

0: Βλέπω.
1: Αυτό που βλέπω.
0: Δεν μπορώ να βάλω στοιχεία παραπάνω.
2: Ναι. Εντάξει, είμαστε κι εμείς, αλλά είναι κι αυτοί.
3: Πολύ καλά είναι.
1: Αυτοί έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Γενικότερα την προπαγάνδα.
0: Αυτοί είναι στη λογική του, θα μας κάνουν ένα βράδυ επίθεση. Και όταν του ρωτάς, ναι, ρε παιδιά, αλλά δύο ερωτήματα κρίσιμα. Πώς θα αμυνθείτε στην τουρκική επικράτεια χωρίς αντιβαλιστικό σύστημα, ένα. Και δύο, πώς θα αμυνθείτε. Και πώς θα επιτεθείτε στους Χούθη με τους οποίους έχετε μια ειδική σχέση. Και ναι, όταν λέτε στηρίζω τη Σαουδική Αραβία μέσα από το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, τη στηρίζω, θα στείλω και στρατό, αλλά καλό είναι να μην εμπλακεί ο στρατός μας. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
1: Πώς θα απαντήσουν, ναι.
2: Γιατί θα απαντήσουν.
1: Όχι, τώρα εμένα έφυγε το μάτι μου, προσπαθώ να δω το...
0: Έχω κάτι.
1: Όχι. Ναι.
0: Κοιτάει, ρε παιδιά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω το... Έχει γίνει κάτι, μήπως πρέπει να ψαχτούμε. Τέρμα, δεξιά παράθυρο. Δεξιά όπως βλέπουμε εμείς. Τι κάνει εκεί. Τα ύστερα του κόσμου. Τέλος πάντων. Εντάξει, κάτι δικά μου, παιδιά, συμπαθάτε.
2: Ο παιδιάς ο Σπύρος βλέπει τηλεόραση.
1: Δεν βλέπω τηλεόραση.
0: Το καλό με το Σπύρο είναι ότι στοχάζεται φωναχτά και δημόσια, καταλάβει.
1: Μα τα ύστερα του κόσμου, αυτό το οποίο βλέπω μπροστά μου.
0: Σημασία έχει να υπάρχει ήχος, λέει ο Λάσκαρης.
1: Σωστό. Γιατί κάποιοι χρησιμοποίησαν κινέζικα μικρόφωνα και δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά. Και ψαχνόμασταν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και όχι τίποτα άλλο, είχαν υποθεί πράγματα, είχαν υποθεί παπάδες. Είναι φοβερό αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Κασιανή.
2: Ναι, τι έγινε.
0: Τίποτα. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Τι έχει τίποτα.
0: Έχουμε ξεκινήσει. Ναι, αυτό είδε. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα για τα παρασκήνια και το παραπολιτικό. Βάλε μας σε μια τάξη. Πιάσαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Έπιασε Μητσοτάκη εδώ κυρίως. Γιατί είναι γνωστό ότι κάνει αντιπολίτευση ο Παπαδάκης.
2: Το τσακωμό με τον Μπραντε Φέρ με Μαρινάκη και κυβερνητικές πηγές για τα F-16 για την κατάσταση που ήταν η χώρα.
0: Αυτό τσουρουφλήσαμε λίγο.
2: Θέλετε να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Μαρινάκη.
0: Στα παραπολιτικά.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν τα παραπολιτικά. Ο Παύλος Μαρινάκης ήταν στην ενημέρωση των πολιτικών
0: στρατών. Να επαναλάβουμε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
4: Ο χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
5: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: 1,5 δις είχε πληρώσει η Τουρκία, δολάρια. Ναι. Ήταν μέσα στο, τότε που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μέσα στο πρόγραμμα των F-35. Η Τουρκία. Στην Τουρκία αναφέρομαι.
1: Και ήταν από τις πρώτες χώρες που είχαν.
0: Βεβαίως.
2: Ο πρόεδρος λέει ούτε να τα δουν τα F-35 οι Τούρκοι τότε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, ας τον ενημερώσει εγώ το. Δεν του χρεώνω, εγώ του χρεώνω άγνοια. Δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει όλα τα θέματα. Υπάρχουν αυτοί.
1: Μα ήταν πρωθυπουργός όταν γινόταν.
0: Ναι, παιδιά, αλλά υπάρχουν αυτοί που είναι ειδικοί, ας πούμε, στα θέματα της άμυνας. Άλλοι που είναι ειδικοί στην οικονομία. Άλλοι που είναι ειδικοί στις κοινωνικές πολιτικές.
1: Ναι. Ποιος ήταν ο ειδικός?
0: Ποιο?
1: Ο ειδικός που.
0: Τούθηκε ο ειδικός.
1: Α.
0: Είναι αυτός που φέγε την καρφάρα την Ταπανόπροκα.
1: Α, και πήγε πού?
0: Στο Πασόκ.
1: Α.
0: Έχουμε κάνει διοικητικό κασκανή, όχι.
1: Είναι το Πασόκ. Μαζεύει κόσμο.
0: Είπε.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είπε για το Ναύαρχο το παυτό. Τώρα.
1: Ναι.
0: Την ίδια συνέντευξη στον αδέλφο μας. Είπε να βγαίνει κάποιος με μια έδρα, να την πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά σε ένα άλλο. Αναρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Και βγαίνουν και πηγές από το ΣΥΡΙΖΑ που λένε οι 12 λέει. Αυτοί οι οποίοι πάτε, ερχόσαστε τον Ατάλο, έχετε δηλώσει
0: αλλά
1: ότι.
0: Αλλά κρατάτε την έδρα.
1: Την έδρα να την αφήσετε εξω πίσω.
0: Αφήστε
1: την και
0: πηγαίνετε
1: και την πάρετε. Διότι λέει διαφορετικά μέχρι την Τετάρτη λέει. Θέλουμε τις έδρες.
0: Σε έχουν δώσει προθεσμία.
1: Αμέ.
0: Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Διαφορετικά λέει θα βγάλουν βιντεάκι, ναι, που αυτοί οι 12 θα εμφανίζονται δημόσια να λένε και να κατηγορούν, να ψέγουν συντρόφους τους.
0: Που τις πέρανε και φεύγανε.
1: Και φεύγανε.
0: Κακό που πάθαμε. αλλά εγώ ωραία, θέλω να θυμίσω
1: θέματα.
0: Στον κύριο Αλέξη Τσίπρα επίσης, επειδή χτες έριξε το καρφί του για τον... λένε ότι ήταν για τον κύριο Αποστολάκη το καρφί που πρόσφατα βρέθηκε στις τάξεις του Πασόκ. Εκείνο το βουλευτή, πώς το θυμάστε τότε, τον βουλευτή επικρατείας, το Θεοχαρόπουλο, πώς το θυμάστε.
1: Το Θανάση.
0: Ναι.
1: Αλήθεια,
0: ήτανε,
1: που είναι.
0: Δεν ήταν επικρατείας στο Πασόκ ο κύριος Θεοχαρόπουλος πριν να προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δημάρ, κάτσε. Ναι, ναι. Πιάσω από πού πιο.
0: Όχι,
1: πιο
0: λέω,
1: πίσω.
0: Όταν έφυγε για ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ναι. Δεν ήταν βουλευτής επικρατείας του Πασόκ.
1: Ναι, ήταν.
2: Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
0: Τι?
2: Ο μισό ΣΥΡΙΖΑ ήταν Πασόκ.
1: Σωστό λέω, και αυτό.
0: Επειδή αναφέρεται σε αυτού που παίρνουν την έδρα και
2: ναι,
0: φεύγουν,
2: ρε παιδί. Παίρνουν και την πάνε καθόλου.
0: Δεν τον πήρε. Ήταν βουλευτή επικρατεία στο Πασόκ. Και τον πήρε στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Θέλω να πω, μην πάσχουμε από επιλεκτική μνήμη. Αν τα κάνουμε, όταν μα τα κάνουνε. Φωνάζουμε.
2: Μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα τώρα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πρόεδρος και κυβέρνησε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή αποφάσισε να παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει και την έδρα του και να κάνει ένα άλλο κόμμα τραβώντας και το μισό ΣΥΡΙΖΑ
0: θεμητό.
2: Μαζί του.
0: Εγώ σου λέω θεμητό. Αλλά δεν μπορείς να μέμφεσαι το Πασόκ
2: ακριβώς.
0: Που σου παίρνει έναν ή δύο ή τρεις δεν ξέρω πόσους όταν έχεις κάνει την ίδια δουλειά. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Μα γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν αυτά τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου. Έτσι.
0: Ποιο, το Πασόκ ανεβαίνει, κάνει προγραμματική αντιμετώπιση.
1: Περίμενε τώρα.
0: Ανεβαίνει.
1: Να δούμε και το δεύτερο.
0: Όχι, εγώ δεν κάνω
1: το 0,8.
0: Ανεβαίνει το Πασόκ.
1: Ναι, αλλά το 0,8.
0: 0,8 μετά.
1: Απλά έχει κολλήσει η βελόνα στον πρώτο και τον δεύτερο και από ό,τι φαίνεται παραμένει κολλημένη η βελόνα και στο Πασόκ.
0: Ναι, ρε Σπύρο, αλλά έρχεται ο Ανδρουλάκης στο κοινοβούλιο και φέρνει τροπολογίες. Τώρα έφερε για του αλλιεύτε.
1: Πολύ ωραία και πολύ καλά έκανε. Αλλά ξέρει ποιο είναι το θέμα.
0: Και για τα τροπολογίες.
1: Η αξιωματική όμως αντιπολίτευση, αυτή την τροπολογία παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε να την έχει φέρει εδώ και πάρα πολλούς μήνες που υπάρχει το πρόβλημα. Όχι τώρα που βγήκανε στου δρόμου.
0: Λε τώρα που έγινε γνωστό.
1: Τώρα που έγινε γνωστό.
0: Πού πα, θα βγει. Γιατί μα κερδά. Έχουμε. Έχουμε και δελτίο. Είμαστε υπερεκπομπή. Κάτσε λίγο μετά να.
1: Θα κάτσω έτσι, θα καθίσω.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Στους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα. Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Καλημέρα σας, 34-36 και έχουμε εδώ πέρα το φίλο μας τον Ντένις. Καλό στο φίλο τον Ντένις, καλημέρα φίλε. Λέει τα F-35, το F-35 είναι καλό αεροπλάνο για τους Αμερικανούς, αλλά κακό για τους μέσους χρήστες. Έχει 8 φορές μεγαλύτερο κόστος εργατόρας και χρόνο συντήρησης, καθώς και λογισμικό που ελέγχεται από τον κατασκευαστή. Εννοείται ότι ποτέ δεν θα πολεμήσει σύμμαχο, ακόμα και η Νορβηγία, ουσιαστικά το θεωρούν σαν χρήστες ασύμφορο και λάθος επιλογή. Καλύτερα να λέτε διαφημίσεις. Ντένις μου, έχετε δίκιο. Υποθέτω ότι οι ταξίαρχοι και οι πτέραρχοι στην πολεμική αεροπορία δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Κισέ επίσης δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Στο Ισραήλ δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Που άλλο είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι τι τους γίνεται. Και βέβαια οι Τούρκοι είναι και αυτοί άσχετοι και θέλουν ένα αεροπλάνο που είναι κοστοβόρο που δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στο Αιγαίο, δεν μπορούμε να πετάξει πάνω στην. Είναι όλοι αυτοί άσχετοι. Εμένα με πείσατε. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης του Ντένις.
1: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, αν μου επιτρέπεις, Κασιανή, Γιώργο. Θα ανακοινώσει επιδόματα στις 14 Οκτωβρίου ο Μητσοτάκης. Μπορεί να ανακοινώσει επιδόματα για να χαμηλώσει το κόστος πτήσης των F-35. Αλλά τώρα εντάξει, μην τα βάζουμε όλα
0: θα
1: τα πράγματα.
0: Θα του πήγαινε να είναι στο κοινοβούλιο λάσκαρη αγοραστέ, θα του πήγαινε με ένα κόμμα. Και να ανεβαίνει. Ναι,
1: με παπατάκι. Ένα κόμμα ή ένα θαυμαστικό.
0: Με ένα κόμμα κόμμα.
1: Με ένα κόμμα κόμμα.
0: Ναι. Ναι.
2: Κοίτα, επειδή είσαι και ψιλοειρωνικός και αυτά
1: που λέω. Εγώ ειρωνικός.
2: Θα ξεκινάει.
1: Είναι να μην σου βγει το όνομα.
2: Πολλές κόντρες εκεί μέσα.
0: Το μόνο πρόβλημα που θα έχεις θα ήταν με τη διαχείριση του χρόνου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν βάλει κόφτη.
0: Ο κύριος Πέτρος Παπαδάκης έχει 5 λεπτά. Ναι. Στα 24 του λέει, κύριε Παπαδάκη, έχετε κάνει μια υπέρβαση.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε.
0: Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε.
1: Μα τώρα ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Τα αφήνω αυτά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μια ιδιαίτερη έτσι ευφυΐα, ρε Γιώργο.
0: Α, λες ότι είναι ιδιαίτερος ευφυής.
1: Ναι, αυτοί εντάξει. Που είναι μέσα στη Βουλή φαίνεται άλλωστε, προλαβαίνουν τα πάντα. Ναι. Δεν έχουν προλάβει τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ασφαλώς. Εχθές, μάλλον όχι χθες, προχθές, μου έκανε εντύπωση. Είχαμε πάει με τη Μαρία στο Μολ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κάνουμε και τη διαφήμιση, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πώς να το. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση το ότι υπήρχαν παιδιά μιλιούνια πιτσιρικαρία.
2: Είναι έξοδο πιτσιρικαρία στο. Λοιπόν,
1: ναι, πρόσεξε. Και το πρώτο πράγμα το οποίο σκεφτήκαμε ήταν το εξής. Μα καλά δεν έχουν σχολείο. Τι γίνεται. Έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Καλά κάνουν τα παιδιά και βγαίνουν έξω και πάνε και σε ένα ασφαλές περιβάλλον και όλα τα σχετικά, αλλά. Και με το που το είπα στον αέρα, ήρθαν μηνύματα από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μου έλεγαν το εξής. Μα λέει, πάρα πολλά σχολεία λέει στην Αθήνα κάνουν 2 ώρα και 3 ώρα διότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
0: Εξαιρετικά.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Εξαιρετικά.
1: Πολύ καλά. Κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Τι είναι αυτό, τρομπέτα ακούω.
2: Όχι, ο Λάσκαρης.
0: Εδώ μπαίνει η Κασιανή γι' αυτό. Βάλε μας
2: εντάξει. Είναι η ώρα που μπαίνω εγώ. Να πάμε στα γυρίσουμε στα πολιτικά, γιατί αφήσαμε στο προηγούμενο ημιώρο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες κατέθεσε 2 τροπολογίες στη Βουλή, μία για τους αλλήλους. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχε συνάντηση χθες και ο Πρωθυπουργός με ένα σύντομο τετ-α-τετ με εκπροσώπους των αλλιέων και μετά μίλησε και ο Μαργαρίτης Χινάς μαζί τους και θα αποφασίσουν, μεταφέροντας στους υπόλοιπους τι υπόθηκε με τον Μαργαρίτη Χινά, αν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ή όχι.
1: Θα το πάρω πάνω μου, είπε ο Μητσοτάκης. Του το είπε. Λέει, θα το πάρω πάνω μου για να λύσουμε το πρόβλημα.
2: Τώρα σε αυτή τη φάση μιλάμε για αντικειμενικό πρόβλημα και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος δεν μας έχει απασχολήσει με κινητοποίησεις. Δεν μας απασχολεί συχνά με κινητοποίησεις. Και οι άνθρωποι αυτοί έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος το καθημερινό τους. Επομένως, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να επιδοτηθούν με κάποιο τρόπο.
1: Και εκτός, αν μου επιτρέπεις, εκτός από κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Εάν δέσουν τις στράτες τους και δεν βγαίνουν έξω στο Αιγαίο, θα δημιουργηθούν και άλλα ζητήματα.
2: Ακριβώς. Και ήδη, εντωμεταξύ, εκτός από τα προβλήματα που λες τώρα, ήδη δεν έχουμε και ψάρια στις ιχθυόσκαλες, έτσι, γιατί έχουν 8 μέρες κινητοποιήσεων. Ελληνικά ψάρια φρέσκενο. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή κατέθεσε το Πασόκ αυτές τις 2 τροπολογίες, μία που αφορά τους ψαράδες και άλλη που αφορά τα νησιά, και έκανε και ομιλία να ακούσουμε ένα απόσπασμά της.
3: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα. Και μάλιστα πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό ξεσηκώθηκαν οι αλλοίς. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι. Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το Πασόκ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Εγώ τολμώ ξανά να πω από αυτό το μικρόφωνο ότι είναι η ποιοτική διαφορά που έχει ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έναν των υπολείπων στην αντιπολίτευση. Είναι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Δέχομαι αυτό που είπε. Εσύ το είπες ή εσύ το είπες. Εσύ το είπες, Σπύρο. Ότι ας έβγαινε να τα πει νωρίτερα γιατί είναι χρόνια τα προβλήματα. Απ' την άλλη όμως και γρήγορος είναι και βγαίνει με πράγματα, δηλαδή είπε συγκεκριμένα πράγματα. Γι' αυτό εξακολουθώ να πιστεύω ότι πιστώνεται αυτή τη μικρή άνοδο όπως την περιγράφεις. Αν πάνε οι άλλοι έτσι όπως το πηγαίνουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εγώ έλεγα από την αρχή με το που εμφανίστηκαν, εκεί θα είναι παιδιά. Αυτή ήταν η δική μου η εκτίμηση. Στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά μέχρι τις εκλογές. Θα απειληθούν.
1: Σου υπενθυμίζω το εξής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ακόμα δεν είναι καν κόμμα. Και τι εννοώ. Τώρα έχουν μπει στη διαδικασία και φτιάχνουν τη δομή. Έχει τους τομεάρχες και όλα τα σχετικά, αλλά τώρα φτιάχνουν γραφεία ανά την Ελλάδα. Τώρα μπαίνουν σε μια τελείως διαφορετική διαδικασία για να το οργανώσουν. Όλους τους προηγούμενους μήνες έγινε η ανακοίνωση από την πλευρά του Τσίπρα. Πήγε και στρογγυλοκάθισε στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και οργανώνεται τώρα. Για φαντάσου λοιπόν όταν θα οργανωθεί.
0: Για μένα
1: και πάντως... μιλάω έναντι του Πασόκ.
0: Ναι, εντάξει Σπύρο, είναι ποιοτικό το θέμα κατά την άποψη.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι χαρισματικός, είναι επικοινωνιακός, ξέρουμε ότι έχει πέρασμα στην κοινωνία και μετά ψάξε να δεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποια στελέχη που δεν μπορούν να βγαίνουν σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα. Οι περισσότεροι θα βγουν και θα πούνε μια ανοησία. Δεν το έχει δείξει η ζωή δηλαδή.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι σωστό.
0: Και γι' αυτό νομίζω...
1: το λόγο αρχίζει και τους μαζεύει.
0: Μπράβο. Επιταχύνεται η διαδικασία της. Ελάτε, παιδιά, από το. Εδώ όμως είναι άλλος ο κίνδυνος, Κασιάνη. Να φέρει όλους τους πρώην υπουργούς που είχε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, να φέρει τα στελέχη που είχε τα προβεβλημένα της βιτρίνας του ΣΥΡΙΖΑ. Και να μπερδεύει τον κόσμο να λέει: όπα, παιδιά, αυτό δεν είναι rebranding. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Και αυτό θα είναι το επιχείρημα και είναι ήδη το επιχείρημα της κυβέρνησης.
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα επιλέξει να φέρει πολύ κόσμο. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον. Από τις πληροφορίες και από το ρεπορτάζ, δεν θα φέρει πάρα πολύ κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στελέχη τα πιο προβεβλημένα και τα πιο ικανά σύμφωνα με τη δική του άποψη.
0: Όπως ας πούμε η κυρία Αξιόγλου που μετήχε σε μια κομματική συγκέντρωση, σε μια τοπική επιτροπή και ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας από τους συναδέλφους μας και απάντησε ότι λέει, οι συνελεύσεις της ελληνικής αριστερής παράταξης είναι ανοιχτές. Προσβάσιμες σε όλους.
1: Εχθές φιλοξενήσαμε τον Γιώργο τον Κατουργάλο. Και μάλιστα τον ρωτήσαμε με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο τηλεοπτικά, τον ρωτήσαμε.
0: Κρίσιμο πρόσωπο για τις εκλογές του 2023.
1: Ακριβώς για εκείνη την περίοδο. Και αν ο τρόπος με τον οποίο έγινε και η αποχώρησή του από το κόμμα και όλα τα σχετικά. Έτσι,
0: με εκείνη τη δήλωση λίγες εβδομάδες, λίγες ημέρες.
1: Λίγες ημέρες. Ήταν η τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Η τελευταία εβδομάδα είναι πριν τις εκλογές. Και μάλιστα είπε το εξής. Ασφαλώς λέει η πορεία μου είναι προς την πλευρά του Τσίπρα. Είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει άλλα 3 χρόνια θητείας. Αλλά λέει εγώ συντάσσομαι και θα βοηθήσω σε αυτό το εγχείρημα. Ότι έχει καιρό να μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα έχει μιλήσει με τον Τσίπρα. Και γενικότερα αυτό το οποίο δηλαδή συζητούσατε, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, να βγει μια οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή η οικογενειακή φωτογραφία ποιους θα έχει μέσα. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα για τη συνέχεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Τη στενή οικογένεια θα έχει.
1: Θα έχει τη στενή οικογένεια. Ποια είναι η στενή οικογένεια όμως? Γιατί αρχίζουν και μαζεύονται πολλές στενές οικογένειες. Από το παρελθόν, από το παρόν, δεν ξέρουμε τι θα του φέρει το μέλλον και όλα τα σχετικά. Πάντως υπάρχει μια φοβερή κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το ποιος...
0: Σφαγή. Θα γίνει σφαγή. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα έχουμε πιο χοντρά πράγματα.
1: Για το μεσαίο χώρο. Ποιος θα διεκδικήσει καλύτερα το μεσαίο χώρο.
0: Έχει και ένα πρόγευμα σφαγής η Κασιανή.
2: Έγινε στο τηλεοπτικό σταθμό ART ανάμεσα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, είναι πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας αυτοοργάνωσης.
0: Η κυρία Παπαδοπούλου υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.
1: Γραμματέας αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Έτσι να σου πω.
1: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αυτοοργανώνεται.
2: Και πρώην βουλευτής.
0: Όπως έγινε τώρα ο Καρβέλας, αυτοδιαχείριση που κάνει στα τραγούδια του.
1: Ναι.
0: Αυτοδιαχείριση ο Καρβέλας, αυτοοργάνωση έχουν εκεί.
1: Εφόσον αυτοοργανώνεται, γιατί θέλει γραμματέα.
0: Γιατί δεν είναι επικεφαλή. Μα τι λέει, τι ρωτήσατε εδώ, Λάσκαρη. Δεν ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει από σοσιαλιστικές πρακτικές ότι χρειάζεται να έχουμε ένα γραμματέα στο.
1: Ένα γραμματέα παντού. Εντάξει. Πάω πάσο.
0: Δεν ξέρει αυτό που λένε εσύ, Κασιανή, που σε κοπεί και βάζουμε το ηχητικό κατευθείαν. Ο ερωτευμένος δεξιός λέει στην κοπέλα του, θα σε κάνω πριγκίπισσα. Ο ερωτευμένος αριστερός στην κοπέλα του λέει, θα σε κάνω γενική γραμματέα.
2: Αχω.
1: Καλό, καλό.
2: Λοιπόν, θέλω όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας.
0: Έπεσε έτσι. Αυτό ήταν μετεόρ.
2: Να προσέχετε πώς οδηγείτε. Πρώτον, και δεύτερον, χαμηλώστε λίγο την ένταση, γιατί το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι για γερά στομάχια.
4: Κύριε Παπαδοπούλου, που ήσασταν μέχρι προφημένου το συνέδριο.
5: Το είπατε τρεις φορές.
4: Και η Επιτροπή την επομένη φύγατε.
5: Το είπατε τρεις φορές.
4: Δροπήσαστε το, σας παρακαλώ. Εγώ και ακούστε κάτι. Στελέχη τα οποία του Τσίπρα. Που ήταν μια μέρα εδώ, μια ημέρα εκεί. Δεν τα αποδέχομαι.
5: Δεν ξέρω τι σας σύμπησε. Μίγα σας σύμπησε, κύριε Κωνσταντόπουλο.
4: Ορίστε.
5: Λοιπόν, μίγα σας σύμπησε.
4: Όχι, μην φέρνετε στελέχη τα οποία. Σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στο πατέρα, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε του συνομιλητέ.
5: Το Πασόκ.
6: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό.
5: Το Πασόκ, ξέρετε τι έχει καταλάβει τηλεθεατής. Είναι σαν τη σκόνη. Χώνεται παντού. Σαν τη σκόνη το Πασόκ. Χώνεται παντού. Και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει χωθεί. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χωθεί.
4: Εγώ δεν νιώθω κανέναν. Κανένα που έφυγε από το Πασόκ.
6: Έχει την κατανόηση. Είναι ευχαριστήσω.
0: Απαντάει ακόμα στο τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει με την πηγή.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Είχε μια πηγή που άνοιξε.
1: Μια πηγή. Τέτοια ώρα
2: είναι. Ο συνάδελφος παρουσιαστής στο μεταξύ δεν έριχνε και αυτός λάδι στη φωτιά.
0: Τι αστάκα ήταν αυτή που είπε εσύ.
2: Τον Πασόκ είναι σαν τη σκόνη. Έχω δει παντού. Στα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός αυτού.
0: Ήταν μια κλασική ελληνική, νομίζω, τηλεοπτική αντιπαράθεση.
2: Όχι, δεν ήταν. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο κύριος αυτός δεν ξέρω τι κακό τον βρήκε. Είχε τσαντιστεί τόσο πολύ που συνομιλούσε με μια κυρία που ήταν πριν στο Πασόκ και πλέον είναι στην
0: Ελλάδα. Η οποία είναι συμπαθέστατη, δηλαδή. Είναι από τις παρουσίες που δεν σε κάνει, ρε παιδί μου, να πει: Ω, τι είπε, πώς είναι αυτό, τι είπε, ρε παιδί μου τώρα. Είναι μια κυρία ευγενέστατη, χαμογελαστή.
1: Τα άσχημα δυστυχώς, σύμφωνα με την κυρία Παπαδοπούλου, έγιναν αφού το έκλεισαν οι κάμερες.
0: Την είπε σκουπίδι.
1: Την είπε σκουπίδι, σύμφωνα και με την ανάρτηση που έχει κάνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι δύο φορές, όπως η ίδια λέει, κινήθηκε απειλητικά απέναντί της, ότι την ηρέμησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κτιστάκης, που ήταν εκεί. Σε όλο αυτό το περιστατικό.
0: Και νομίζω τον επικαλείται
1: κιόλας. Άσχημα πράγματα.
0: Τον επικαλείται κιόλας, τον βουλευτή της Δημοκρατίας.
1: Γύρισε, λέει, ο κύριος Κωνσταντόπουλος και ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν την έχει κάνει αποδεκτή τη συγγνώμη του. Εάν τώρα έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα και την έχει πει σκουπίδι την κυρία Παπαδοπούλου και υπήρχε τόσο ένταση. Όχι τόση ένταση, ρε παιδιά. Και ειδικά τώρα να πούμε, είμαστε 6, 7, 8 μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, όταν θα πλησιάζουμε στην τελευταία εβδομάδα ή τις τελευταίες μέρες ή όταν θα προκηρύξει επισήμως τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα γίνει, θα πάρουν τα κουμπούρια.
0: Θα δίνουν ραντεβού και θα κάνουν ξεκαθάρισμα
1: λογαριασμών. Λίγη ψυχραιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όλη αυτή η ένταση.
0: Και μάλιστα.
2: Πάντως, αν ισχύει και προσπάθησε να πήγε προς το μέρος του να τη χτυπήσει, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
0: Εντελώς.
2: Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με μια πολιτική αντιπαράθεση στον αέρα.
0: Μια δευτερεύουσα παρατήρηση, παρακαλώ, από το ηχητικό που άκουσα που έβαλες. Το ποιος θα καλείται από τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές είναι δουλειά των δημοσιογράφων, να πούμε στον κύριο. Δηλαδή, αν πάμε σε μια διαδικασία να στέλνουμε λίστες με καταλόγους, εάν δεν θέλετε εσείς να παρευρίσκεστε, δεν μπορείτε να το κάνετε. Δηλαδή, είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Λέτε ένα όχι και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτές οι υποδείξεις του είπα: Όταν με φέρνεις εμένα στην εκπομπή, δεν θα έχεις το παπατάκι μαζί. Τελείωσε. Τελείωσε. Αυτά. Μην τα κάνετε, γιατί παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Επίσης.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο που το λες. Και πρέπει γενικότερα και στα κανάλια, οι συνάδελφοί μας, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίγο να φιλτράρουν, διότι. Όταν βγάζεις έναν άνθρωπο στον αέρα, τον βγάζεις για να προσφέρει και κάτι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιοι στείλουν, ας πούμε, ένα πάνελ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Βαθιώτη, προς Θεού, έτσι. Στείλουν ένα πάνελ μόνο και μόνο για να γίνει ντόρος, για να πλακωθούν, για να κάνουν νούμερα και να έχουν views.
0: Μάλιστα.
1: Στα social media.
0: Κατακλείδα, γιατί θα σε αφήσουμε να φύγεις, γιατί είχες το τηλεφώνημα να
1: σε καθυστερούμε. Ναι, η πηγή.
0: Βάλε έναν επίλογο να σε αφήσουμε να φύγεις. Άντε.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ωραίος επιλογής.
1: Αυτό. Mm-hmm. Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου και να περάσουμε όλοι όμορφα.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
16: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
22: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
21: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είπαμε να σας συνοδεύσουμε στο πρωινό ξύπνημα με Doors τώρα.
1: People are strange. Μπράβο σας κύριε Λασκαρίνη. Είναι επιλογή
2: του Λασκαρίνη.
1: Μπράβο κύριε Λασκαρίνη.
2: Δεν διαλέγω την τραγουδία. Μην έχετε τέτοιες ελπίδες.
0: Αυτή την ώρα στο Μαρούσι 16 βαθμούς και θα πάει σήμερα θερμοκρασία μέχρι 27. Θα είναι πιο ζεστή μέρα από χθες.
2: Λοιπόν, για να δούμε την κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
2: Τη γνωστή ουρά στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζεται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Η ανηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη εκεί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα έχει επίσης καθυστερήσεις.
0: Βαριά από νωρίς εκεί.
2: Ναι, και δεν είναι συνηθισμένο για αυτήν την ώρα τόσο μεγάλη ουρά. Στο κέντρο της Αθήνας κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη συμβολή Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες είναι μια χαρά η κυκλοφορία αυτήν την ώρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Μας έχει στείλει εδώ μήνυμα ο φίλος μας ο Χρήστος ο Φούρναρης. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύετε από το πουρνό.
0: Καλημέρα.
2: Μας ακούει κάθε μέρα, αλλά λόγω επαγγέλματος είναι δύσκολο να μας γράφει, μας λέει ο φίλος ο Χρήστος.
0: Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς, φίλε Χρήστο.
2: Μας γράφει σήμερα όμως, γιατί πολλά σχολεία μας λέει στη Λαμία είναι σε κατάληψη. Λόγω του γεγονότος που είπαμε, το αναδείξαμε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ότι έπεσε σοβάς πάνω στα παιδιά, πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 παιδιά τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, από σήμερα θα έχει κινητοποιήσεις μαθητικές.
0: Και πολύ καλά κάνουν, γιατί είναι απερίγραπτα διανόητο αυτό το γεγονός. Δεν μπορεί να μην έχει ένας άνθρωπος, να μην έχει παρακολουθήσει ρογμώσεις, κάποιες ενδείξεις, είτε μέσα από το σχολείο, είτε από την περιφέρεια, είτε από την κεντρική διοίκηση. Κάποιος έπρεπε να το παρατηρήσει πριν να τραυματιστούν τα παιδιά. Τα κάνουμε τώρα. Δεν κάνουμε εδώ πέρα τους προπονητές εξέδρας. Αλλά ούτε είμαστε ειδικοί στις μονώσεις και στα σωματίσματα. Αλλά όλοι έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου. Ένα σοβάς που ετοιμάζεται να ξεκολλήσει, σου δίνει κάποιες ενδείξεις.
2: Δεν πέφτει από το πουθενά.
0: Ακριβώς. Να πεις ότι είχε κάποια σεισμική δόμηση, δεν έχει καταγραφεί κάποια δόνηση.
2: Μια και αναφέρει στη σεισμική δόνηση. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σεισμικότητας σε όλα τα δημόσια κτίρια.
0: Μάλιστα. Μεγάλη καθυστέρηση.
2: Αλλά έγινε, ολοκληρώθηκε.
0: Γιατί είχε πάρθει απόφαση από το 99 με το εκείνο το σεισμό το καταστροφικό στην Αττική. Και καθυστέρησαν 9 χρόνια να κάνουν τους ελέγχους.
2: Έγινε όμως. Το έγινε, το κάναμε, έγινε. Πρέπει να γίνει και ένας αντίστοιχος τεχνικός έλεγχος. Δεν γίνεται να πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών. Και το ίδιο, όχι το ίδιο, αυτό που συζητούσαμε και πριν με το Σπύρο, ότι δεν έχουν πάει εκπαιδευτικοί. Βλέπουμε στη Γαλλία τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις. Η παιδεία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που δεν γίνεται να τον αφήνουμε στην τύχη του.
0: Ακριβώς. Τι θες να φύγουμε, να μπούμε μια καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελτο. Άντε, καλημέρα Παύλο από τον
2: Ντίσελτο. Guten Morgen, Παύλο.
0: Guten Morgen. Και στο φίλο μας τον Ιωάννη το. Α, το πες αυτό, το πες εσύ. Ο φίλος μας ο Ιωάννης ταξιπεύχει. Μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Όταν γυρίσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχεις κάποια άλλη πρόταση?
2: Όχι, αυτά θα κάνουμε.
0: Και ανέκδοτο θα σου πω μετά.
2: Άχου.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ιρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. Στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One. Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση προέταξε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του Eurogroup. Χαρακτήρισε παράλληλα δύσκολη ισορροπία την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται συνεχώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έπειτα από δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο περί επικείμενων επιθέσεων στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Κουριές, όπου εγκαινιάστηκε η παραγωγική φάση του μεταλλείου χαλκού και χρυσού. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που θα στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έγιναν στην πλατεία της Βαστήλη στο Παρίσι, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την παιδεία. Την τοποθέτηση επιπλέον 3.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου πυροβόλων όπλων. Το κίνητρο παραμένει ανεξακρίβωτο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Παχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σουνέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη, το Βαγγέλη. Μου έχουν στείλει στο Messenger για να ξέρετε, κύριε Βραχά.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Τι λένε. Τι λένε.
0: Την καλημέρα τους.
1: Την καλημέρα τους. Την καλημέρα
0: λοιπόν,
1: και τη δικιά μας.
0: Και βεβαίως έχουμε και εδώ αρκετά μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει. Γιατί τέτοια είσαι.
1: Εγώ αυτό πάλι.
0: Ποιος τι. Εσύ δεν κάνει, εσύ δεν είσαι η διαχειρίστρια τη εκπομπή.
1: Έχει δίκιο, εγώ αυτό.
0: Έμα.
1: Με τρώει σκαλέτα. Στο φίλο μας τον αγαπητό, την καλημέρα μας. Στο φίλο μας τον αγαπητό, στο φίλο μου τον Γιώργο από τα Αγρίνιο.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο,
0: ρε.
1: Καλημέρα.
0: Πανετολικό είναι, θα είναι, τι θα είναι.
1: Το καλό που του θέλω.
0: Άμπρο.
1: Γιώργο, απάντησε μας αυτό.
2: Κατέβω, θέλω να ενωθώ.
0: Ας πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπάσε Βόσμου.
1: Γεια σου, βρε Γιάννη.
0: Τι λέει. Λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήξερε και ξέρει καλά ότι στην εποχή της διακυβέρνησης του η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Απλά για άλλη μια φορά ψεύδεται, εκτιμά ο φίλος ο Γιάννης.
1: Μιας και το ξαναβάζεις στην ατζέντα, αυτό που δεν προλάβαμε να ακούσουμε από την προηγούμενη ώρα, ναι. Και είναι και κάτι που δεν έπιασε το ραντάρ μου,
0: ναι.
1: Από την ομιλία του.
0: Το αποκλείω αυτό.
1: Δεν το έπιασε το ραντάρ μου. Από την ομιλία του στο συνέδριο του Βήματος, είπε ότι το καλώδιο, ναι, της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου δεν είναι κάποιος αγωγός, είναι ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο,
0: ναι,
1: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το παιδείς.
1: Ναι.
0: Το είπε δεις. Έκανε προσπάθεια η συνάδελφός μας η Λιμπεράκη να το κάπως να το ισιώσει τη δεύτερη φορά, αλλά το επανέλαβε.
1: Θες να τον ακούσουμε.
0: Για πάμε.
3: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο. Εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της.
0: Γι' αυτό εγώ λέω, εστιάστε παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτά που πρέπει να υποθούν προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια. Και προτείνετε λύσεις, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προτείνετε λύσεις συγκεκριμένες, λύσεις που θα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Και ας αφήσουμε αυτά τα οποία δεν τα ξέρουμε για πάρα πολύ καλά για αυτούς που τα ξέρουν. Αναφέρουμε και προφανώς έχει να κάνει και με τους δημοσιογράφους αυτό, έτσι, όχι μόνο με τους πολιτικούς. Όλοι μας θα πρέπει να αφήνουμε περιθώριο, έδαφος σε αυτούς που γνωρίζουν τα θέματα.
1: Παντογνώστης δεν μπορεί να είναι κανένας.
0: Να
1: μιλάμε και πράγματα που θέλουμε. Ας πούμε, εγώ διάβασα για το καλώδιο ότι είναι προβλέπει μεταφορική ισχύ 1000 μεγαβάτ, τάση στα 500 κιλοβάτ και συνολικό μήκος 1208 χιλιόμετρων.
0: Μάλιστα. Αλλά ηλεκτρική είναι η διασύνδεση. Δεν είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας.
1: Τηλεπικοινωνιακό.
0: Δεν είναι. Είναι ηλεκτρική διασύνδεση. Θα μου κροϊδευόμαστε. Αλλά είναι και άλλα τα θέματα, επαναλαμβάνω. Έχουμε εδώ, έχουμε πράγματα να πούμε. Γιατί έρχονται τώρα ξανά πάλι νέες ανατιμήσεις. Ωραία. Εδώ η κυβέρνηση περηφανεύεται για την εξωτερική της πολιτική, για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Σύμφωνα. Με την ακρίβεια, τι γίνεται. Όλα καλά.
1: Καλά, εσύ.
0: Κι εγώ, μια χαρά είμαι. Μαθαίνω βέβαια ότι την ερχόμενη εβδομάδα πάνε σε μια σύνοδο κορυφής για την ενεργειακή κρίση, όπου λέει θα πέσει πολύ ξύλο εκεί. Μεταξύ των βορείων, των νοτίων, ανήκει η Κομισιόν εκεί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι Πόντιος Πιλάτος. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια για δημοσιονομικό χώρο.
1: Κόψτε την κατανάλωση. Μην πολύ παίρνετε το αυτοκίνητά σας, μην πολύ ανάβετε το ρεύμα, μην πολύ ανάβετε τη θέρμανση και μια χαρά.
0: Εδώ οι δικοί μας, ενώ στην Ελλάδα, θα έχουν κάνει τις ανακοινώσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει τις ανακοινώσεις για τα μέτρα. Μετά θα ακολουθεί η σύνοδος κορυφής, νομίζω την επόμενη μέρα.
1: Είχαν πάλι συνεδρίαση του Eurogroup. Και πάλι υπήρχε η ίδια τσακωμάρα. Βοράς νότος. Ο νότος πάρτε μέτρα. Ο βοράς δεν παίρνουμε μέτρα. Δεν θέλουμε μέτρα οριζόντια. Φαίνεται ότι τελικά θα καταλήξουν σε αυτό που ζητάει και η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή στο να δώσουν περιθώριο στο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή να δώσουν περιθώριο να μπορέσουν να ξεπεράσουν το δημοσιονομικό χώρο για να δώσουν παραπάνω μέτρα για την ακρίβεια.
0: Μακάρι,
1: φαίνεται ότι
0: γιατί
1: θα καταφέρουν να καταλήξουν εκεί. Αλλά
0: σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξουν στο AFD οι Γερμανοί και στη Λεπέν οι Γάλλοι. Και δεν ξέρω τι άλλο γίνεται γύρω-γύρω, έτσι, γιατί εκεί πηγαίνει το πράγμα. Και νομίζουν ότι ακολουθούν μια πολιτική η οποία είναι λελογισμένης πώς να το πω τώρα, κατανάλωσης, η οποία θα βοηθήσει να βγάλουμε το χειμώνα. Εσείς έχετε κυρίως το πρόβλημα που είσαστε στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Εκεί έχουν ξεκινήσει καλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε την Βόρεια Ελλάδα η οποία είναι ήδη σε... Η θερμοκρασία εκεί είναι μονοψήφιες, έτσι. Είναι σαφές.
1: Το μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο τα μονοψήφια στη βόρεια πλευρά της χώρας. Είναι και το ότι έχουμε σπίτια τα οποία δεν είναι θωρακισμένα, δεν έχουν θερμομονώσεις, δεν είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα και με αποτέλεσμα να θέλουν πολύ περισσότερη ενέργεια για να ζεσταθούν από ότι ένα σπίτι που έχει τη θερμομόνωσή του, που έχει ενεργειακή κλάση ΑΒ. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, είναι ακόμα πιο δύσκολο για εμάς. Γιατί στο βορρά δεν έχουν σπίτι που μπάζει. Γιατί θα ξυλιάζανε από τώρα.
0: Σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ σωστή. Καλημέρα, Δανιήλ. Στείλε και ένα μήνυμα που μπορούμε να διαβάσουμε, αδερφέ. Στείλε και ένα μήνυμα που να διαβάσουμε. Λοιπόν, και στον φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα σας. Ότι που είναι τα αφεντικά και το 1974 είχαμε καλύτερη αεροπορία από την Τουρκία, αλλά τα αφεντικά δώσαν τη μισή κύβο στην Τουρκία. Άλλα λόγια, Ραφαλ. Ναι, βεβαίως, συνοηθήκαμε με τον Ιωάννη Βασιλόπουλο. Εγώ δηλαδή 6 παρατέταρτο, η Κασιανή 6 και 5. Το διευθυντή μας εδώ για το τι θα πούμε για τα Ραφάλ και για τα F-35. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και προσπαθώ να καταλάβω τι συνεννόηση.
0: Όχι, δεν λέει ότι που είναι τα αφεντικά. Αυτό δεν είναι. Δεν σου είπε ένα ο Βασιλόπουλο σήμερα παίζουμε Ραφάλ. Και F-35, δεν στο
1: πέ. Ο φίλος ο Γιώργος,
0: ναι.
1: Πανετολικός στα εύκολα, πανετολικάρα στα δύσκολα.
0: Αυτός είναι.
1: Γεια σου ρε Τίτορ με.
0: Μεγάλε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Hotels.
0: Είπαμε για ακρίβεια, Χριστούλια στο τηλέφωνο. Τι?
4: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Σου βγάλαμε το όνομα ρε Δημήτρη.
1: Με το που λέμε τη λέξη ακρίβεια καλεί το τηλέφωνο σου μόνο.
0: Την αεροπορία από την Τουρκία, αλλά τα αφεντικά δώσαν τη μισή κύβο στην Τουρκία. Άλλα λόγια, Ραφαλ. Ναι, βεβαίως, συνοηθήκαμε με τον Ιωάννη Βασιλόπουλο. Εγώ δηλαδή 6 παρατέταρτο, η Κασιανή 6 και 5. Το διευθυντή μας εδώ για το τι θα πούμε για τα Ραφάλ και για τα F-35. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και προσπαθώ να καταλάβω τη συνεννόηση. Τι ωραία.
0: Όχι, δεν λέει ότι που είναι τα αφεντικά. Αυτό δεν είναι. Δεν σου είπε ένα ο Βασιλόπουλο σήμερα παίζουμε Ραφάλ και F-35. Δεν στο πέ.
1: Ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Πανετολικός στα εύκολα. Πανετολικάρα στα δύσκολα.
0: Αυτό είναι.
1: Γεια σου, ρε Τίτορ με.
0: Μεγάλε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ένα χώρο γεμάτο ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Hotels.
0: Είπαμε για ακρίβεια, Χριστούλια στο τηλέφωνο. Τι?
4: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Σου βγάλαμε το όνομα ρε Δημήτρη.
1: Με το που λέμε τη λέξη ακρίβεια καλεί το τηλέφωνο σου μόνο του.
0: Κατευθείαν, παίρνει μόνο του, Δημήτρης Χριστούλιας.
4: Εγώ να ξέρετε, καλημέρα. ότι τις Παρασκευές δεν

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για λίγο. Ένα χώρο γεμάτο ιστορία γίνεται αφετηρία για νέε ιδέε. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τι 16 έως τι 29 Οκτωβρίου, μα προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνε εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μα καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρε τι σε εμπνέει. Περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Είπαμε για ακρίβεια, Χριστούλια στο τηλέφωνο.
2: Τι? Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Σου βγάλαμε το όνομα ρε Δημήτρη.
1: Με το που λέμε τη λέξη ακρίβεια, καλεί το τηλέφωνο του σου μόνο του.
0: Κατευθείαν, παίρνει μόνο του, Δημήτρη Χριστούλια.
2: Εγώ να ξέρετε, καλημέρα, ότι τις Παρασκευές δεν μιλάω καθόλου για ακρίβεια. Εξάλλου τι, έχει φτάσει 103 δολάρια το... Βαρέλι το Brent.
0: Ναι.
2: Έχει φτάσει στα 77,5% το φυσικό αέριο. Ναι. Βλέπω οι βενζίνες εδώ καλά κρατούν, 2,20 οι απόλυτοι, 2,15 το πετρέλαιο κρίσης. Πού είδατε την ακρίβεια, δεν κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει λεσέ.
2: Και με παίρνετε 7:15 το πρωί να σας μιλήσω εγώ για την ακρίβεια. Τα πράγματα είναι χαλαρά.
0: Με παίρνετε 7:15 να σας μιλήσω για την ακρίβεια. Είστε τρελή.
2: Πού την είδατε την ακρίβεια. Εδώ, να πούμε, εδώ έχουμε να σας πω για τα κρυπτονομίσματα. Θέλετε να σας πω.
0: Πω, τι είπες τώρα.
2: Θέλετε να σας πω για άλλα πράγματα, για επενδύσεις, για όλα αυτά.
0: Ό,τι θες πες.
2: Να σοβαρευτούμε λίγο. Γιατί είμαστε πολύ λίγες μέρες έμειναν να σας πω δύο πράγματα, δύο πληροφορίες που έχω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί την Τετάρτη στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η επιδότηση τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα, για την αμόλυβη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνηση εκ νέου. Και αυτά που θα ανακοινωθούν την επόμενη Τετάρτη, Γιώργο και Κασιανή, θα ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τώρα. Κάθε μέρα κάνουν συσκέψεις, βλέπουν τις διεθνείς τιμές στο Brent, βλέπουν ό,τι αφορά τα καύσιμα, προκειμένου την τελευταία ουσιαστικά στιγμή στο παραένα να ανακοινώσουν τις επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιες είναι οι πληροφορίες μας? Να σας πω το εξής τώρα, ότι αν ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε 1,90 ευρώ. Μίλησα χθες Την πιο μικρή τιμή που άκουσα ήταν 1,87 ευρώ. Άλλοι μου είπαν 1,91, 1,92. Εγώ σας λέω 1,90. Να σας θυμίσω ότι στις 30 Απριλίου, πριν λίγους μήνες, έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,74. Και πέρυσι, τέτοιο καιρό, καλή ώρα, ήταν 1,13. Άρα έχουμε δηλαδή χοντρικά σας λέω, 80 λεπτά πάνω η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Σήμερα σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι το εξής, ότι η επιδότηση θα είναι τουλάχιστον 30 λεπτά έτσι ώστε να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,60 ευρώ. Κρατήστε όμως αυτό που θα σας πω και είναι, αν θέλετε, και έχει και λίγο μέσα αυτό που θα σας πω και πληροφορία αλλά και την προσωπική μου γνώμη από όλα αυτά που καταλαβαίνω μιλώντας όλες αυτές τις μέρες με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την αγορά, είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανση, θα ξεκινήσει εκεί στο 1,5 ευρώ. Ίσως λίγο κάτω, ίσως λίγο πάνω, το κρατάμε και νομίζω ότι από Δευτέρα στην εκπομπή σας θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, όπως και φυσικά πολλά πράγματα θα μάθουν οι φίλες και οι φίλοι την Κυριακή στη Real News και για το συγκεκριμένο θέμα. Και αφού σας είπα τώρα αυτά τα τετριμένα για τα πετρέλαια και όλα αυτά, να σου πω Κασιανή ότι είναι να μου στείλεις κανένα θέμα με courier.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις ότι όπου και να το στείλεις, θα πρέπει ο άνθρωπος που θα το στείλεις να έχει κάρτα. Καλά, θα το στείλεις με αγάπη εσύ, αλλά θα πρέπει να έχει κάρτα εκείνος να το πληρώσει, γιατί τέλος θα μετρητά στους courier.
0: Οπα.
2: Εντάξει, τέρμα. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Γίνει ζημιά, κύριε Δημήτρη.
2: Ξέρεις, κύριε Γιώργο, τι γινόταν μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σου έλεγε ότι μέχρι 500 ευρώ μπορεί να βγάλει στο μετρητό και να πληρώσει. Όχι τώρα σου λέει.
0: Με αντικαταβολή.
2: Η αντικαταβολή, πολύ σωστά το λες.

0: Γιώργο, θα γίνεται πλέον με μετρητά, με ηλεκτρονικό χρήμα, με κάρτες.
1: Με την καρτούλα.
0: Με μετρητά, με την καρτούλα. Άρα, courier λοιπόν, μόνο ηλεκτρονικά οι πληρωμές στα courier, τέλος τα μετρητά, κατά την παράδοση προϊόντων, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας. Από το πρώτο ευρώ, ένα ευρώ, δύο ευρώ, όσο είναι η παραγγελία, θα πρέπει να γίνεται με κάρτες. Όλα αυτά να σας πω ότι περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί για διαβούλευση και αφορά και τους σέρβισες, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, θα είναι μέχρι τις 22 Οκτωβρίου το νομοσχέδιο στη διαβούλευση. Και μέσα εκεί τι άλλο είδαμε, αγαπητοί συνάδελφοι,
2: τι άλλο είδαμε,
0: για να πάω σε ένα κόμμα, ότι λέει θα φορολογούνται κατά 10%. Γιώργο, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η είδηση.
1: Πες, ναι.
0: Δηλαδή, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ με αυτό που θα σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φόρος λέει 10% στα κέρδη που αποκτούν όσοι που πολλούν κρυπτοστοιχεία. Ούτε να το πω δεν ξέρω. Κρυπτονομίσματα, ούτε να το ξέρω τι πω. Κατάλαβες, δεν ξέρω δηλαδή ότι θα φορολογούνται. Λέει, η εφορία θα αναγνωρίζει κέρδη που έχουν αποκομίσει οι επενδυτές και...
2: Εν τω μεταξύ, να βάλω εδώ μια παρένθεση, Δημήτρη, ότι πριν από μια εβδομάδα είχαμε το κύκλωμα στην Κατερίνη με τους στρατιωτικούς που κάνανε απάτες με κρυπτονομίσματα. Κοροϊδεύανε κόσμο ότι θα δώσεις 100 και μέσα σε ένα μήνα θα στα έχω κάνει 1000 και μέσα σε δύο μήνες θα στα έχω κάνει δεν ξέρω εγώ πόσα.
1: Εγώ γι' αυτό δεν μπήκα σε αυτή την επένδυση που λέει Δημήτρη, γιατί είχα την πληροφορία θα φορολογηθεί, καταλαβαίνετε.
0: Θα πω κάτι, η ελπίδα, ξέρετε, καμιά φορά. Όλοι κατά καιρού στη ζωή μας, τώρα από εμείς που είμαστε λίγο, πολύ λίγο μεγαλύτεροι από εσένα, Κριστιανή μου, εγώ με τον Γιώργο, λέγαμε τότε, θυμάστε σε Γιώργο στο χρηματιστήριο το 98, το 99, που λέγανε όλοι, πω έβαλα 5.000 δραχμές και τις έκανα 100. Πω έβαλα, ας πούμε, 500.000 δραχμές και τα έκανα 10 εκατομμύρια. Ξέρετε, όλα αυτά είναι.
1: Πόπο, δεν υπάρχει μία. Δεν υπάρχει σάλιο.
0: Πόπο, καταστράφηκα. Πόπο, μετά κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω, όλα αυτά με τα κρυπτονομίσματα, γιατί εμένα πολλές φορές με ρωτάνε, μου λέει, ξέρεις κάτι για κρυπτονομίσματα? Του λέω, όχι, να σου πω για
1: το... αφού είναι κρυφό.
0: Δεν τα ξέρω. Να σας πω, ρε παιδιά, κάτι άλλο, να πούμε τώρα για τα σούπερ μάρκετ, για την περιβόητη, ας πούμε, συμφωνία κυρίων και τι θα γίνει. Να σας πω άλλα πράγματα. Ξέρεις, στην Κυριακή, ο Γιώργος το ξέρει, γι' αυτό, συγγνώμη, Γιώργο,
1: παρακαλώ. Παρακαλώ, τις κυρίες πάντα πρώτα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα έχουμε και αποκαλύψεις.
1: Έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα οποία νομίζω
0: δεν
1: ότι είναι. Δεν θα τα πει. Σαφώς για να πουλήσουμε και κανένα φίλο βεβαίως. Αλλά έχει αποκλειστικά ρεπορτάζ που νομίζω είναι πολύ σημαντικά για το που πάει το πράγμα και για το τι πρέπει να κάνουμε επίσης.
0: Ακριβώς. Και το βασικό είναι οι λύσεις. Και τώρα να καθόμαστε και να λέμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Όσοι μας ακούνε καλά, λέει, θα λένε τι μας λένε αυτοί. Λες και εμείς δεν το βιώνουμε καθημερινά. Δεν πάμε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και κάνουμε το σταυρό μας με το που μπαίνουμε, ας πούμε. Πάμε εκεί βλέπουμε τις φέτες, ας πούμε, σου λέει φέτα τάδε, φέτα. Και στο τέλος τις βλέπεις και φεύγεις χωρίς να αγοράσεις τίποτα. Που έλεγε και ο Παπαδάκης το πρωί, λέει, εσάνς από άλλη θα παίρνουμε.
2: Με έτσι τα χρήματα που μένουν στην άλλη.
1: Το κρατήσαμε 45 λεπτά εδώ για να το επαναλάβει. Δεν τόλμησα να το ξαναπεί αυτό.
0: Μία φορά μόνο. Μα αυτό βλέπω. Είναι ότι έβγαλε διπλό μεροκάμα το σπίτι σήμερα.
1: Ναι, ήθελε να φύγει, αλλά δεν τον αφήσαμε. Κλείσαμε την πόρτα.
0: Το ξέρω. Κατά τα παιδιά, σήμερα Παρασκευή, καλό καιρό θα έχει.
1: Ναι, να μας φύγει τον καιρό.
0: Θα έχει καλό καιρό, αλλά θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Και μαθαίνω ότι από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και στην Αττική.
2: Εκεί ήθελα να το
1: πάει.
0: Παιδιά, ξέρετε, γιατί εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το brand και τον καιρό.
1: Έχει μάθει σαν του παλιού να κοιτά πάνω τα σύννεφα. Θυμάμαι τον παππού μου τον Γιώργη που κοίταγε πάνω και μου λέει: εγώ θα βρέξει το μεσημέρι.
0: Ήταν 8 το πρωί. Τα ημερομήνια τα πίστευε, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Τα ημερομήνια σου λέγε, ήταν Αύγουστο μήνα.
1: 5 χρόνια στον Α με Γιώργη Αυτιά το πρωί. Είναι δυνατόν να μην ασχολούμαι με τα ημερομήνια.
2: Στα χωράφια του Μιχαλέλη, εγώ δεν μπαίνω, να ξέρετε, γιατί αυτά τα έχει αναλάβει ο Μιχαλέλης
0: επίση. Ο κύριο
2: διευθυντή. Τον περιμένω ένα μήνα τώρα να μου τα στείλει, να τα πω εδώ να τα μοιραστώ μαζί σα, αλλά δεν μου τα έχει στείλει ακόμα.
0: Παιδιά, το θέμα είναι, εσεί νομίζετε ότι σα κάνω πλάκα. Εγώ βλέπω τη θερμοκρασία. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ξέρετε, πάνω στην Φλόρινα να κάνει 6 και 7 και 8 βαθμούς. Κάποιοι έχουν ανάψει ήδη τα καλώδια. Έχουν ανάψει ήδη τις σόπες. Και αρχίζει και τρέχει ήδη ο λογαριασμός για τη θέρμανση. Γι' αυτό κοιτάζω τον καιρό. Δεν το κοιτάζω έτσι για να.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Και γι' αυτό κοιτάζω και τον Πρέντι κάθε μέρα.
1: Και Δημήτρη, επίσης, επειδή είμαστε πλέον. Πάμε, πλησιάζουμε προς τα μέσα Οκτωβρίου. Όποια θερμότητα έχουν συσσωρεύσει τα σπίτια, αρχίζει σιγά-σιγά έτσι να εξαφανίζεται από τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.
0: Πολύ σωστό, παγώνει και κάποια. Εμένα το δικό μου σπίτι είχε αρχίσει το βράδυ, ενώ μέχρι και πριν μια εβδομάδα κοιμόμουν έτσι με ένα λεπτό παπλωματάκι. Τώρα θέλω κανονικό παπλωματάκι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, χρειάζεται. Και προσοχή, παιδιά, προσοχή, γιατί και αυτά τα μεταβατικά, οι ιατρικές συμβουλές δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά έχω τραβήξει
1: ακόμα,
0: ένα κρύωμα.
1: Ακόμα.
0: Έχω τραβήξει ένα κρύωμα. Κατάλαβε, θα προσπαθήσω το Σαββατοκύριακο λίγο να συνέλθω.
1: Να συνέλθω.
2: Όλα αυτά που έχει αρχίσει, όχι, που έχει αρχίσει και λέει, είμαι λίγο κρυωμένο, θα χαλάσει ο καιρό Σαββατοκύριακο. Είναι για να μην έρθει τελικά.
1: Το Σαββατοκύριακο δεν θα έρθει ούτω ή άλλω. Α, έχει εκπομπή, βέβαια. Τρεις με τέσσερις.
0: Θέλω να σα πω και το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε θεματάρε στο Real FM. Έχουμε, θα ασχοληθώ με τα πάντα. Με το ρεύμα, με τα ξύλα, με τη θέρμανση, με το σούπερ μάρκετ. Ό,τι βγαίνει από το πορτοφόλι και πληρώνεται, θα ασχοληθούμε Σάββατο και Κυριακή.
1: 3 η ώρα Δημήτρης Χριστούλιας, Real FM 97,8.
0: 4, παιδιά, μην ξεχνάτε, χρηστική εκπομπή με ανθρώπους ειδικούς που θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα. Τα έχω μαζέψει όλη την εβδομάδα, σε όλα τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Εγάλεο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση.

0: Φάτσες γύρω μου. Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 7. Μετά τις 7. Real FM 97,8.
1: Γεια σας. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε. Γεια σας. Καλά είστε.
0: 9 Οκτωβρίου σήμερα, να ξέρετε ότι θα πάει μέχρι 27 βαθμούς το μεσημέρι. Θα είναι πιο ζεστή η μέρα από χθες δηλαδή. Θα σας πούμε και σε λίγο και την κίνηση, γιατί έχει έρθει εδώ πέρα ο ειδικός. Πιο πριν θέλω να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Η ZOOS ενισχύει την παρουσία της στον Πειραιά με το ZOOS Piraeus Grant, μια νέα πρόταση για τη σύγχρονη εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες από 35 έως 128 τετραγωνικά μέτρα, χώρος εργασίας, γυμναστήριο, δύο εμπειρίες πισίνας και το Must Root Rooftop Bar Restaurant συνθέτουν ένα σημείο αναφοράς για επαγγελματικές διαμονές στον Πειραιά.

0: Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλύτερη κατάσταση σήμερα. Καλάρα, ξεκίνησε η Παρασκευή. Σήμερα.
0: Καλύτερη ναι. κατάσταση. Πες το σε αυτούς που έχουν τώρα ήδη
1: εκτός από τον Κηφισό.
0: Εκτός
1: από τον Κηφισό.
0: Ναι.
1: Οπότε από αυτό θα ξεκινήσουμε. Με τεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα κύρια, τα καθιερωμένα. Κάθε μέρα από αυτά ξεκινάμε. Μετά, όντως, η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και σε Βασιλής Σοφίας σε ένα τομέα της όχι ολόκληρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμανα τμήματα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Καμία σχέση με τις άλλες μέρες εκεί, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
2: Είχε νωρίτερα πολύ κίνηση εκεί, Παναγιώτη, πιο πρωί.
0: Κάποια, η ανάσχεση κάποιο λόγο θα είχε. Κάποιος θα είχε μείνει,
2: κάτι θα είχε γίνει. Ναι. Ναι.
1: Πολύ πιθανό. Και βλέπω και μια αυξημένη κυκλοφορία γύρω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εκεί, Μικράς Ασίας και στους υπόλοιπους.
2: Η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, το παρατηρώ φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ενώ οι Παρασκευές ήταν οι πιο δύσκολες μέρες στην. Η Παρασκευή, δηλαδή, ήταν η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας στην κίνηση.
1: Ναι.
2: Με τη νέα σεζόν είναι πολύ καλύτερη η πολύ καλύτερη εικόνα την Παρασκευή. Όχι ότι δεν έχει κίνηση καθόλου, αλλά μπορεί να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Μάλλον δουλεύουν πολύ τηλεργασίες κτλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε και κανένα μήνυμα, κυρία Κασιανή, πριν να συνεχίσουμε με τα ωραία θέματα που έχει επιλέξει. Λοιπόν, στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα, φίλε Πάνο. Λέει, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Όσες θες, φίλε. Η αντιπολίτευση, ρε παιδιά, τι ρόλο παίζει στην τελική. Από πού και αν προέρχεται, εγώ με λέει αριστερός, αφού κάθε φορά η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια πρόταση και να της γίνει, από την αντιπολίτευση την απορρίπτει, καθώς έχει τη δύναμη να περάσει τον οποιοδήποτε νόμο. Ίσως το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι για να βγάζει στη φόρα τα σκάνδαλα, θα μπορούσαν από κοινού όλοι μαζί να κάτσουν κάτω και να πούνε: Ελλάδο, ρε παιδί μου, έχουμε 10 προβλήματα. Να προτείνει ο καθένας να τα ζυγίζουμε και να πάμε παρακάτω. Ο Πάνος, ο φίλος από το οδηγός φορτηγού. Πάνω μου, υποθέτω ότι περιγράφεις τον κανόνα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, προχτές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 120 δόσεις, ήταν η πρόταση του Πασόκ αυτή. Είναι και άλλες προτάσεις που κατά καιρούς έχουν υιοθετήσει κυβερνήσεις. Αλλά ναι, στη γενική εικόνα δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
2: Την καλημέρα μας και στη φίλη την Ποθητή. Ο Κώστας από τα Πατήσια λέει: Φοβερή συμμαχία. Γάλλοι πούλησαν στην Ελλάδα Ραφάλ και στην Τουρκία πυράβλους που τα ρίχνουν.
0: Ναι.
2: Αυτό που ζητούσαμε τις πάλι με το μετέωρο. Ναι.
0: Το οποίο εγώ, αν θυμάσαι, είπα. Πρώτον, ότι είμαι εκτεθειμένος, γιατί έλεγα δημόσια εδώ από το Real FM 97,8 τα προηγούμενα χρόνια, ότι αυτό που κάνουν οι Γάλλοι είναι σημαντικό και η διμερής αμυντική συμφωνία είναι στα όρια ανηθικότητας να δίνεις ένα μοντέρνο σύγχρονο αεροπλάνο στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά να δίνεις τα βλήματα που μπορούν να το καταρρύψουν. Είναι στα όρια της ανηθικότητας, θα κάνουμε τώρα. Στο φίλο τον Γιώργο, λέει ο Γιώργος Ανθόγραφος, αν θέλετε να βάλετε ένα λαϊκό τραγούδι για να γίνουμε πρωί, θα πρότεινα τον Αντίπα του 1987. Μετανοείται, έχει σημασία. Πω ρε Γιώργο, βαρύ. Είναι βαρύ, δηλαδή και για τις επιλογές Κασιανής βαρύ.
2: Α, ναι, ακόμα και για μένα είναι βαρύ αυτό.
0: Ναι, είναι βαρύ. Αγαπητέ, καλημέρα φίλε μου. Καλημέρα, λατρεμένε μου φίλε.
2: Στο φίλο μας τον Στέφανο, την καλημέρα μας. Ο Θάνος εδώ είναι τρελός θαυμαστής σου, Γιώργο.
0: Εμένα.
2: Ναι.
0: Και...
2: Όχι, δεν σε βρίζει. Είναι όντως τρελός θαυμαστής σου. Δεν είσαι εντάξει, λέει. Μια χαρά μου κάνεις παρέα όταν γύρισες από το γραφείο. Τώρα πάω 2 ώρες νωρίτερα για να σε ακούω. Με κατέστρεψες.
0: Α, συγγνώμη, ρε φίλε.
2: Δεν έχεις και κίνηση όμως. Δεν έχεις κίνηση πιο πρωί, Θάνο.
0: Θα σε κάνω πολύ πρωινό τύπο. Λοιπόν, στην Ποθητή είπες καλημέρα.
2: Στην Ποθητή είπα, βέβαια.
0: Ο Θάνος ζητάει για το τέλος, θα σου πω και σένα ένα. Είπα χθες ένα. Σε δύο κυρίες, οι οποίες έχουν μια διαφορά. Εγώ είμαι πιο λάσκαρης αγοραστός ενώ σε γενιά. Και κατάλαβα το χάσμα γενιών.
2: Για πες τι ανέκδοτο
0: ήταν. Ρε παιδί μου, ήρθε ο λογαριασμός, ήταν ένα ποσό και στην κυρία που συνόδευα, τη λέω χρόνια πολλά. Και ήταν μπροστά και η κυρία που περίμενε να εισπράξει. Λέω χρόνια πολλά. Και είναι το παλιό αυτό κλασικό λάσκαρη, ξέρεις, όταν έχει το λογαριασμό. Χρόνια πολλά, ότι
2: για να κεράσει.
0: Για να κεράσει.
2: Ναι.
0: Και με κοιτάγανε και οι δύο. Τι είπε τώρα. Ανέκφραστες. Εγώ γέλαγα μόνος μου. Και τι είπε τώρα αυτός. Εντάξει, χάσμα γενναιών.
2: Πόσο είναι, κυρία μου, να σας πληρώσω να φύγω.
0: Ναι, αυτό είπαμε. Hey girl,
2: ξέρεις τι δεν είναι ανέκδοτο. Ναι. Αυτό που έχει γίνει με την απάτη στον ΕΦΚΑ που εμπλέκεται και ο πρόεδρος.
0: Κάτσε γιατί.
2: Όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, σε όλο το δημόσιο. Που εμπλέκεται και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη.
2: Πολιτική δίωξη.
0: Έχουμε πολιτική δίωξη. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Λέμε ξεκάθαρο πέναλτι. Είναι ανατροπή και πέρα. Εδώ έχουμε πολιτική δίωξη. Σκευωρία. Και σκευωρία έχουμε. Και σκευωρία και πολιτική δίωξη.
2: Αυτή λοιπόν είναι η υπερασπιστική γραμμή του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Mm. Έχουμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί μίλησε κιόλας στον Αντένα χθες στην εκπομπή Αποκαλύψεις. Ο Φίλιππος Καμπούρης έστειλε μια δήλωσή του. Να ακούσουμε αυτό και να ακούσουμε και μετά μια μαρτυρία από μια γυναίκα που δούλευε σε κατάστημα, σε ένα από αυτά τα καταστήματα που φέρεται ότι ήταν ιδιοκτήτης.
3: Απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι έχει ο Πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Αποκαλύψεις και αρνήθηκε τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και άλλους 9 κατηγορούμενους διώκονται για πάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσαν ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Είμαι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση μετά τη σύλληψή μου από τις αρχές. Δηλώνω ότι δεν έχω καμία σχέση με τις εταιρείες. Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμε αφορά σε απλές οφειλές στον ΕΦΚΑ και συνιστά εργαλειοποίηση σε βάρος μου για πολιτικούς λόγους. Όλες μου οι επιχειρήσεις είναι νόμιμες και αρνούμαι ότι ήμουν εγώ ο φυσικός εργοδότης της καταγγέλου σας. Έχω προβλήματα υγείας και ταλαιπωρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιστεύω στη δικαιοσύνη και περιμένω να λάμψει η αλήθεια και να δικαιωθώ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από 7 ημέρες ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να καλεί στενό του συνεργάτη στο τηλέφωνο. Η συνομιλία καταγράφηκε από τις αρχές, καθώς υπήρχε ήδη έρευνα σε εξέλιξη. Οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να πάρουν προφυλάξεις.
4: Εάν σε πάρει κανείς που μένεις, μην να το κλείσεις το τηλέφωνο.
5: Εάν μου, εάν συγγνώμη,
4: σε πάρει κάποιο άγνωστο νούμερο, σου πει που μένετε, που μένεις κτλ., να του το κλείσεις.
5: Οκ, Φίλιππέ μου.
4: Οκ. Και δεν δίνεις ποτέ τη διεύθυνση αυτή.
5: Ναι, εδώ. Εννοώ εδώ που μένω τώρα.
4: Εννοείται, ναι.
5: Ναι, Φίλιππέ μου, ναι.
4: Άμα σε πάρει και δεν τον ξέρεις, του το κλείνεις στα μούτρα και του τον μπλοκάρεις, οκ.
5: Ναι, Φίλιππέ, ναι.
6: Ενώ η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τόσο τον επιχειρηματία όσο και την σύζυγό του μιλούν στον Αντένα και περιγράφουν τις περίεργες ώρες λειτουργίας αλλά και τις ύποπτες κινήσεις στα καταστήματά τους.
7: Πολλά περίεργα. Πρώτα απ' όλα ότι ερχόντουσαν εμπορεύματα περίεργες ώρες και χωρίς τιμολόγια. Έπειτα ερχόντουσαν σαν μαύρες σακούλες με εμπορεύματα περίεργες ώρες, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. 7 χρόνια που λειτουργούσε δεν πέρασε κανείς. Ούτε από επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή όλοι λέγαμε ότι τι βίσμα έχει αυτός που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Όλοι οι άλλοι έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένο. Εδώ πέρα γινότανε ασυδοσία. Μάλιστα λέγαμε ότι λόγω της θέσης του, ποιος ξέρει τι άκρες έχει και μπορεί και τα περνάει όλα μαύρα. Υπαλλήλους, ταμεία, τα πάντα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και αποζημιώσεις λόγω COVID έπραξαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του το 2021.
0: Εντάξει, το ρεπορτάζ του Αντένα δύο πράγματα κρατάω σε επιτοπλισμό. Όλα ενδιαφέροντα ήταν. Αλλά αυτό που είπε η κυρία, ότι τι βίσμα έχει αυτός και τα περνάει. Λόγω της θέσης του.
2: Δεν είχε έρθει έλεγχος. Λέω το μια φορά τόσα χρόνια που ήταν ανοιχτό το κατάστημα.
0: Ήταν αυτό. Και δηλαδή ο κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι γίνεται, παρακολουθεί εκεί κοντά και σου λέει αυτός έχει κάποια παρέμβαση, έχει κάποια δύναμη, ρε παιδί μου, και δεν του έρχεται έλεγχος. Και το άλλο που έλεγε στο συνεργάτη του, άμα σε πάρει κανείς τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Αυτό συνάδει με τη σκευωρία και με την πολιτική δίωξη. Το άμα σε πάρουν τηλέφωνο, το κλείνει στα μούτρα. Γιατί ήξερε ότι θα γίνει σκευωρία, μην δώσουμε στοιχεία, καταλαβαίνεις, γι' αυτό το είπε.
2: Αλλά δεν περίμενε ότι τον παρακολουθούν οι διαρχές και αυτά τα τηλεφωνήματα τα έχουν καταγράψει ήδη. Όπως επίσης και ότι έλεγε στη σύζυγό του: πάω, αγάπη μου, να βγάλω 10.000 από την τράπεζα.
0: Πάω, να βγάλω 40 ευρώ, ας πούμε.
2: Πάω έτσι για τα καθημερινά μας έξοδα, παιδί μου.
0: Εντάξει,
2: την ίδια ώρα είχε πλήρωτους εργαζομένους εντωμεταξύ.
0: Ρε παιδί μου.
2: Οι εργαζομένους που τους φόρτωνε 19.500.
0: Είναι όλοι αυτοί, είναι αρκετοί είναι οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια, παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πληρώνουν τους εργαζομένους τους, να κρατάνε τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές όσο μπορούν, και οι εργαζόμενοι από την άλλη κάνουν προσπάθεια να συμμετέχουν και να είναι συνεπείς και να μην λείπουν και να ενισχύουν την επιχείρηση. Και υπάρχουν και αυτοί τύποι, οι οποίοι καταγγέλνουν τη διεθνή παθογένεια, καταγγέλνουν τη διεθνή συνωμοσία και την ελληνική συνωμοσία και προσπαθούν να μας γλιτώσουν γιατί έχουν γεννηθεί σωτήρες και να μας βοηθήσουν και έχουν τις μαγικές λύσεις. Και είναι αυτοί οι τύποι ακριβώς.
2: Και περνάνε και ζωή χαρισάμενοι και δουλεύουν και τους υπαλλήλους τους.
0: Κάπου διάβαζα για μια μαρτυρία για το συγκεκριμένο. Λέει, ξόδευε, λέει, για μεγάλο χρονικό διάστημα 30.000 την ημέρα σε τυχερά παιχνίδια. Οκ. Πώς περιμένεις ρε μεγάλε ότι δεν θα κάποια στιγμή η ζωή δεν θα έρθει? Γιατί αυτό κάνει η ζωή. Έχει αυτό το... Έχει αυτή την ιδιότητα. Ενίοτε, όχι ενίοτε, σχεδόν πάντα τραβάει το σεντόνι. Μπορεί να αργεί, τραβάει το σεντόνι και αποκαλύπτει από κάτω ότι υπάρχει. Σχεδόν πάντα. Αλλά είναι και ο κόσμος ο έρμος, ο οποίος ψάχνει, σου λέει, λύσεις να βρω εδώ ποιος θα με υποστηρίξει, ποιος θα με εκπροσωπήσει, ποιος. Και έρχονται, παρισφρύουν κάτι τέτοιοι. Και μετά ανακαλύπτουμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε τι γίνεται από κάτω και σου πουλάνε κάθε θεωρία συνωμοσίας. Κάθε ανοησία την έχουν πουλήσει. Έχουν μαζέψει κόσμο και από κάτω παίζουν εκατομμύρια τα οποία έχουν φύγει από εδώ, έχουν φύγει από εκεί, από τις τσέπες μας. Γιατί αυτά τα χρήματα που φάγε, κατηγορείται ότι έφαγε ο συγκεκριμένος και οι κολοτούμπες του. Έτσι δεν έχει ένα συνεργάτη τον λέγοντα κολοτούμπα.
2: Ναι. Μάλιστα. Μάλλον αυτά... αυτόν είναι και η συνομιλία αυτή που ακούσαμε προηγουμένως.
0: Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Είναι χρήματα που φύγανε από το δημόσιο. Και το δημόσιο δεν είναι ανεξάρτητη έννοια από τον κάθε πολίτη. Εμείς πληρώνουμε το δημόσιο. Εμείς. Με τη φορολογία μας, με τις υποχρεώσεις μας. Για να είναι διάφοροι τύποι να τα παίρνουν τα χρήματα και μετά όταν τους πιάνουν να λένε σκευωρία! Σκευωρία!
2: Απλά χρέη στο ΜΕΦΚΑ, 5 εκατομμυρία.
0: Ναι, θέλουν να μου κλείσουν τη φωνή. Να μην ακούγομαι. Άσε ρε μεγάλε κι εσύ, μας τα πάνε κι άλλοι.
2: Εν τω μεταξύ, χθες ένιωσε αδιαθεσία ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ.
0: Περαστικά, αν το πούμε.
2: Δήλωσε ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς, ότι μουδιάζει το χέρι του. Νομίζω ότι εν τέλει είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξέρω τι συνέβη αργότερα. Απλά ένιωσε αυτή την αδιαθεσία κάποια στιγμή και μεταφέρθηκε στο

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
2: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Και γκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
5: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Μαθήματα μουσικής ιστορίας του Λάσκαρη αγορασού στην Κασιανή Βράχα, έτσι για να μαθαίνεις, παιδί μου.
1: Ο Λάσκαρης, να ξέρεις, εκτός από μαθήματα μουσικής ιστορίας, μου κάνει και μαθήματα ιστορίας πολλές φορές.
0: Τόσα. Αυτό είναι το χάσμα γενναιών που λέγαμε. Περίμενε, Κασιανή, περίμενε να δει πού θα βγει το. Το ξέρει το τραγουδάκι.
1: Το ξέρω.
0: Το Real FM το έχει μάθει.
1: Το ξέρω.
0: Ήταν έμεινο δε αυτό.
1: Με έχει μάθει πολλά ωραία.

0: Πολύ πριν υπάρξει εσύ ως ιδέα, υπήρχε το MTV, να ξέρεις. Και αυτό, όπως ακούς, είχε συνοδευτεί με την έναρξη του MTV. Και το λιώσανε οι πάντες. Ναι, αποτέλεσμα εμείς με το Λάσκαρη να το ξέρουμε απ' έξω και να κατωτάω.
1: Για να σας ακούσω να τραγουδήσετε.

0: Και μην το χοντρίνεις, γιατί εγώ με τον Λάσκαρη έχουμε προλάβει το μουσικόραμα. Άστο, και είναι. Θυμάσαι. Θυμάσαι. Πώς το λέγανε αυτόν εκεί με το. Το μαλλί ήταν. Αυτό το θυμάσαι. Αυτά πώς τα λέγανε.
1: Πείτε τα πιο δυνατά, παιδιά, δεν ακούμε.
0: Λασποτήρας, λοιπόν. Είχα και εγώ κάποια στιγμή να κάνω.
1: Τι είναι ο λασποτήρας?
0: Η Χέτη.
1: Χέτη, α, Χέτη, ναι. Και λεγόταν λασποτήρας.
0: Όχι ρε παιδί μου, Εβραίος, δεν είναι Εβραίος γνωστό αυτό. Είναι κωδική ονομασία.
1: Μεταξύ των αντρών,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Κασιανή.
1: Γιώργο.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Θα σου απαντήσω εγώ.
1: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Θεόδωρο Αντωνίου. Ο οποίος θέλει να ακούει για πετρέλαιο, θέλω να ακούω για πετρέλαιο, λέει, και εγώ είμαστε και παγώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Θανάσης, καλημέρα από τον Πολυχώρο Τραπετσόνας. Δυστυχώς έχουμε μνήμη χρυσόψαρου και ξεχνάμε τι έχει πει και τι έχει κάνει. Και θέλουμε να μας κυβερνήσει που δεν γνωρίζει ότι η Λέσβος λέγεται Μυτιλίνη, Έλεος, Θάνος. Είναι κι άλλοι που το μάθανε στην πορεία. Φαντάζομαι ότι έχει μάθει και ο κύριος Τσίπρας ότι είναι το. Ο Νίκος λέει ότι τον αδικήσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, διότι το υποβρύχιο καλώδιο του ΑΔΜΙΕ που συνδέει όλα τα νησιά μας και θα συνδέσει και την Κύπρο, εκτός από ρεύμα θα μεταφέρει και πληροφορίες ίντερνετ τηλεπικοινωνία, γιατί απλά περικλεί και οπτική είναι.
1: Ναι, εντωμεταξύ έκανα λάθος πριν, είπα βάτ αντί για βόλτ, συγγνώμη, ένας φίλος το παρατήρησε νωρίτερα. Είπα και τα δύο βάτ, ενώ το ένα ήταν βολτανιτά, σε το άλλο είναι μονάδα μέτρηση. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι αφορά το καλώδιο και γενικά την εξωτερική πολιτική, όπως είπαμε και προηγουμένως, επειδή δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί, ούτε εγώ προσωπικά λέω ότι είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, καλό είναι να εμπιστευόμαστε ανθρώπους που γνωρίζουν, να μας συμβουλεύουν και να μας λένε τα σωστά.

0: Σε προλάβουμε. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος λέει: δεν μας είπες για το Ρούμπιο που δεν αναφέρθηκε στην Τουρκία. Είπα και χθες και το λέω και σήμερα: διαβεβαίωσεις του Ρούμπιο. Το Ρούμπιο, είπες του Ρούμπιο, και να τον κάνω Έλληνα κι αυτόν. Ουσιαστικά δεν παρέχουν καμία εγγύηση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το έχω πει ξανά αυτό. Σήμερα η Ελλάδα εξοπλίζεται, γιατί το έλεγα και πιο και στο παρελθόν. Γιατί εξοπλίζεται? Ακριβώς για να αποφύγει οποιαδήποτε απόπειρα τετελεσμένου σε βάρος το συμφερόντο της. Έτσι. Το λέω γιατί ο φίλος κάνει την υπόμνηση. Είναι και άλλα τα μηνύματα. Λυπάμαι που δεν μπορούσα να τα πούμε όλα.
1: Άντε, θα το πεις το ανέκδοτο.
0: Να το πω. Γιατί σε βλέπω έτσι βαριαστημένη. Θα πω το πιο μικρό. Λοιπόν, μια κυρία στον πάγκο της Λαϊκής. Καλή ώρα. Πολλές καλημέρες εκεί στην Λαϊκή, στη γειτονιά μου. Πάει λοιπόν και λέει στον παραγωγό του: λέει, χθες φεύγοντας από το μαγαζί σας με τα όσπρια που αγόρασα, παραπάτησα και έπεσα. Και της λέει ο παραγωγός: κάποιο λάκκο θα έχει φαβά. Είδες πως μου τη βγαίνει? Μου λέει το πως προχθές. Θα πω ένα που δεν το είχα πει προχθές.
1: Για πες.
0: Ο Μίτσος με τον Κώστα συζητάνε για τον Αντώνη. Λέει, τα άμαθες εσύ, Μίτσο. Λέει, τι έγινε, ρε Κώστα? Ο Αντώνης λέει.
1: Τα ονόματα που χρησιμοποιείς εντωμεταξύ καθόλου τυχαία.
0: Ναι, λέει, ο Αντώνης λέει αυτό. Γεια σας. Λέει, τι? Έφυγε, ρε, λέει. Πώς έφυγε, πάνω στο φαγητό? Λέει, πνίγηκε. Λέει, από τι πνίγηκε? Λέει, από σπανάκι. Λέει, πω, πάει.
1: Πω, πάει.
0: Πω, πάει. Λες και λέει. Χαιρέτα.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαρέκης και η Αμαλία Κάντζου.
0: Καλημέρα σας.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.
0: Αυτό.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 8.
3: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevezza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. τη Modile Battery. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
9: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Και συνήθεις.
12: Την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρ Μπαχτσέ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτη σκόρερ για τους πράσινους ήταν ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους. Απόψε στις 9 και 4 στο Σούνελ Αρένα στα Άνω Λιώσια, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
3: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
1: Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Γιατί αποδεικνύουμε ότι έχουμε τα κότσια να σπάσουμε αυγά.
6: Δύο αυγά, το ένα είναι ένα κόκκινο αυγό ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάτω είναι ένα μπλε αυγό μνημονιακές πολιτικές, τα οποία τσουγκρίζουν. Και σπάει το αυγό των μνημονιακών πολιτικών.

0: Σπάμε αυγά. Αν δεν σπάσεις αυγά, δεν τρως ομελέτα.
1: Τα θαύματα στα λόγια είναι εύκολα. Να σπάς αυγά είναι δύσκολο.

0: τα αυγά που πρέπει να σπάσουμε, τα σπάσουμε για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
1: Παιδιά, εντάξει, να τα σπάσουμε τα αυγά για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Αλλά άμα είναι να τα σπάσουμε τα αυγά, να τα φάμε κιόλας.
2: Εντάξει, άμα τα σπάσουμε, θα κάνουμε μελέτα, να τα φάμε που είναι και πολύ νόστιμα.
1: Τώρα δεν γίνεται. Εμένα είναι και το αγαπημένο μου φαγητό.
2: Και εμένα, μ' αρέσει μπορώ. Πάρα πολύ. Ναι.
1: Πατάτες τηγανιτές, αυγά μάτια.
2: Χοληστερίνη όλα αυτά.
1: Φέτα.
2: Πολύ χοληστερίνη.
1: Και ψωμί.
2: Και πολύ.
1: Αυτό είναι. Επειδή σπάνε λοιπόν όλοι τα αυγά, είπαμε να τα σπάσουμε και εμείς σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Που λες, Αμαλία μου, η Παγκόσμια ημέρα αυγού εορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου για να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία των αυγών. Στη χώρα μας η κατανάλωση αυγών ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Καλά, η Κάτζου τρώει καμιά 200, τα καταβροχθίζει.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Στο μεσόωρο.
2: Έτρωγα τώρα πια.
1: Καλά, τώρα θα σε φτιάξω εγώ, περίμενε. Αρκεί να σου πω ότι πριν από 30 χρόνια σε Ήπειρο και Κρήτη η κατανάλωση ξεπερνούσε τα 400. Οι άνθρωποι έτρωγαν 400 το χρόνο. Τώρα έχουμε πέσει στα 130. Μόνο η Κάτζου μένει ψηλά. Και πρόσεξε να δεις τώρα για το ερώτημα που πήγες να θέσεις. Μία από τις αιτίες, λέει, για τη χαμηλή κατανάλωση αυγού είναι η χοληστεροφοβία.
2: Ναι.
1: Αλλά έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, γιατί μου τη βγαίνεις με τις έρευνες, αθωώνουν το αυγό.
2: Ακριβώς. Εντάξει, να μην τρως. Γιατί κανονικά μπορείς να φας και δύο την ημέρα και μπορείς να φας και πολλά σπράβια και όχι κρόκους. Τώρα, αν έχεις χοληστερίνη, δεν θα φας. Θα φας ένα. Δεν θα φας.
1: Ναι, αλλά λέει ότι το αυγό περιέχει τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη. Mm. Οπότε δεν ευθύνεται. Είναι μύθος αυτό.
2: Ωραία, άρα θα τρώω αυγά.
1: Θα τρως άφοβα.
2: Άφοβα.
1: Α, τα χλαπαγιάζεις.
2: Ναι, θα τα χλαπαγιάζω. Να ξέρεις πόσα αυγά γεννάνε οι κότες.
1: Εσύ είσαι ειδική ο μυθολόγος.
2: Υπάρχουν ράτσες, λέει, κότας που γεννούν ακόμα και 300 αυγά το χρόνο. Μια κότα μπορεί να γεννά ένα αυγό κάθε μέρα και να γίνεται συνεχόμενα επί μήνες. Λοιπόν.
1: Γεννάνε τώρα, λέγε εσύ.
2: Για να λέμε την αλήθεια, λέει, οι κότες τις περισσότερες φορές γεννάνε ένα αυγό τη μέρα και μετά από 2 με 4 μήνες κάνουν ένα διάλειμμα. Η πιο αποδοτική περίοδος στην κότα είναι όταν γεννάει τους πρώτους μήνες. Η χρονιάρα κότα είναι ανεπανάληπτη στην παραγωγή αυγών. Η χρονιάρα κότα, αυτή είναι χρονιάρα που ακούγεται. Γι' αυτό όσοι πουλάνε, λέει, αυγά, σφάζουν τις μεγάλες κότες και κρατάνε κάθε χρόνο πουλακίδες, δηλαδή κοτούλες 6 έως 8 μηνών, που είναι και στην πιο παραγωγική τους ηλικία.
1: Μπράβο. Μπράβο, Αμαλία μου. Τελείωσες.
2: Ναι.
1: Τελείωσες.
3: Ναι. Τελείωσες. Ρούφα τα αυγό.
1: Ρούφα τα αυγό σου τώρα, γιατί είπαμε, εμείς εδώ είμαστε λάτρεις των αυγών σε όλες τις μορφές. Θέλετε μάτια, θέλετε βραστά, θέλετε μελάτα.
2: Μην τα ρίχνετε.
1: Θέλετε ομελέτα.
2: Μην παίρνετε και άρχισε και ρίχνετε τα αυγά στους άλλους.
1: Όχι, να τα φας, λέμε.
2: Άτσι, μπράβο, το λέω εγώ.
1: Στην αρχαιότητα επίσης τάιζαν με αυγά τους νιώπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους.
2: Μάλιστα.
1: Ενώ στην αρχαία Ελλάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απαγορευόταν στους αθλητές να τρώνε αυγά, γιατί έτσι ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους. Ήτανε ντόπινγκ το αυγό, κατάλαβες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και απαγορευόταν. Οπότε σήμερα δεν χρειάζεται να ρωτήσετε τι θα φάτε το μεσημέρι. Αυγά φυσικά, τηγανιτά, μάτια με πατατούλες τηγανιτές. Κάτζου.
2: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Το καλύτερο από όλα.
2: Ναι, εγώ δεν θα φάω αυγά, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι σαν τάφαγα με τόσο που άκουσα.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ορνηθολόγος, ναι, ναι, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και ο λάτρης των αυγών, εννοώ τα τρώει με πατάτες τηγανιτές και φέτα, Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο
4: εσύ
2: μικρόφωνο.
4: Μπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
1: Εγώ να το ρουφήξω με μεγάλη μου χαρά, δεν έχω καμία αντίρρηση.
2: Και ο Χαράλαμπος και δεν ξέρω, ο Real Blogger πρέπει να είναι, λένε ότι ναι, ωραίο το αυγό, άρα βρε Ιωσήφ να έχει και παστούρμα.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει, τώρα το τελείωσες. Εκεί πεθαίνω, παραδίδω πνεύμα. Ο Βασίλης είναι λίγο πιο επιφυλακτικός, λέει, με τέτοια εισαγωγή κατάλαβα. Νέα αύξηση έρχεται στα αυγά και θα την ανακοινώσει
2: κάτω. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, όχι. Ευτυχώς τα βουλάκια έχουν μείνει σταθερή τιμή. Έχει μείνει σταθερή τιμή στα αυγά.
1: Νάτος και ο Μπάμπης και εκείνος με παστούρμα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Βάζει και σουτζούκι μέσα.
2: Τώρα εντάξει. Μπομπα. Μπελαλίδι. Μπελαλίδι, πώς τους λέμε αυτούς που τρώνε τους αρέσουνε. Καλά το είπα.
1: Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, λάτρης των αυγών. Όχι, εκείνος δεν είναι.
2: Α, δεν σ' αρέσουν.
1: Δεν
2: τρελαίνεται. Και... Τι ξύνησες έτσι στο πρόσωπό σου.
1: Δεν του αρέσουν,
2: δεν του αρέσει το άνθρωπο. Τι να κάνει. Περίεργο πάντως, οι περισσότεροι τα αυγά τα τρώνε.
1: Ναι,
2: δηλαδή...
1: ναι. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Ελώνα, και εγώ λέει αυγά σπάω τώρα στη δουλειά, αλλά ταΐζω κόσμο, δεν τάζω απλά. Επειδή άκουσε τους προηγούμενους οι οποίοι έσπαγαν όλοι αυγά για το καλό της Ελλάδας. Καλημέρα και στον Νικόλα. Πια 100 το χρόνο ρε παιδιά, λέει. 50 την εβδομάδα τρώω. Και έχω 160 χοληστερίνη εδώ και πολλά χρόνια. Είδες που στα λέω εγώ, Κάτσου. Βλέπεις. Τα λένε και οι ακροατές. Δεν πρέπει να αγχώνεσαι. Καλημέρα Κωστή. Θα προσέχω να μην γίνω αυγουλωμάτης από ανοιχτομάτης όπως γράφεις το μήνυμά σου. Πάλι καλά που υπάρχει καμιά παγκόσμια ημέρα, παιδιά, και ξεφεύγουμε λίγο από την σκληρή καθημερινότητα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, σιγά τα ΟΑ. Σιγά, θα τα προσέχουμε.
2: Και ο Βασίλης μας ακούει στον αγιοστέφωνο, λέει: δηλαδή ο Καλαμαράκης τρώει ένα κοτέτσι αυγά, ένα στρέμμα πατάτες και μια στάνη φέτα. Ακριβώς.
1: Το ψωμί ξέχασες, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα Φάνη, όλοι αυγά λέει σπανί, αλλά οι Έλληνες πεινάνε. Πάντως το φαγητό που περιγράψατε είναι από τα αγαπημένα μου και τα καλύτερα που υπάρχουν. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε.
2: Μιλτιάδη στην Κέρκυρα, έχεις δίκιο. Μερακλής, όχι Μπελαλής, Μερακλής.
1: Ναι,
2: έχεις
1: και μπελαλίδικο το φαγητό.
2: Ναι, έχεις δίκιο Μιλτιάδη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του 250 σήμερα. Ηρωικό αυτό, περνάει από τα μέρη μου, έτσι. Ναι. Μπορεί και να σε πετύχω Δημητράκη, καλή συνέχεια.
2: Και λέει ο παλιάτσος, τρώγατε κι εσείς αυγά κρόκο με ζάχαρη χτυπητό στο ποτήρι παλιά?
1: Βέβαια.
2: Πώς δεν τρώγαμε?
1: Εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή είμαι και λίγο, να το πω περίεργος, λίγο ιδιόρυθμος, τέλος πάντων μπορείτε να βάλετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Δεν έτρωγα το αυγό όταν ήμουν μικρός, το χτυπητό, και η μητέρα μου έρχεται λίγο κακάο μέσα και μου έλεγε σοκολάτα είναι. Το χτύπαγε εκεί πέρα, το κατέβαζα εγώ, ήθελα κι άλλο μετά. Αλλά έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει ο παλιάτσος. Να σε καλά φίλε, καλημέρα και στη Μαρία, στην Καλυθέα, καλή Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι και στην Ποθητή στη Σαντορίνη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με καλό καιρό, λιακάδα και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Σήμερα.
1: Ναι.
2: Ναι, και ανεβαίνει η θερμοκρασία και αύριο θα πέσει λίγο την Κυριακή. Κάποιες τοπικές βροχές δυτικά. Στην Κέρκυρα βρέχει, μας λέει ο Μιλτιάδης. Αλλά γενικότερο ο καιρός, υγρασία μπόλικη να ξέρετε. Εντάξει, θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός, θα έλεγα.
1: Με 29 βαθμούς.
2: Ναι.
1: Λογικό είναι, παιδιά, μικρό καλοκαιράκι. Καλημέρα στο Θοδωρή Αξελό, τον συνάδελφό μας.
2: Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα.
1: Επειδή λέει μόλις τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο. Έχεις προλάβει να πεις, λέει, για τους πράσινους γκαλάκτικους του Ζότς? Δεν είχα προλάβει, Θοδωρή μου, αλλά...
2: Λέει, δηλαδή ο Καλαμαράκης τρώει ένα κοτέτσι αυγά, ένα στρέμμα πατάτες και μια στάνη φέτα, ακριβώς.
1: Το ψωμί ξέχασες, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Καλημέρα Φάνη, όλοι αυγά λέει σπανί, αλλά οι Έλληνες πεινάνε. Πάντως το φαγητό που περιγράψατε είναι από τα αγαπημένα μου και τα καλύτερα που υπάρχουν. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε.
2: Μιλτιάδη στην Κέρκυρα, έχεις δίκιο. Μερακλής, όχι Μπελαλής. Μερακλής.
1: Ναι,
2: έχεις
1: και μπελαλίδικο το φαγητό.
2: Ναι, έχεις δίκιο, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του 250 σήμερα. Ηρωικό αυτό, περνάει από τα μέρη μου, έτσι.
2: Ναι.
1: Μπορεί και να σε πετύχω, Δημητράκη, καλή συνέχεια.
2: Και λέει ο παλιάτσος, τρώγατε κι εσείς αυγά κρόκο με ζάχαρη χτυπητό στο ποτήρι παλιά?
1: Βέβαια.
2: Πώς δεν τρώγαμε?
1: Εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή είμαι και λίγο. Να το πω περίεργος, λίγο ιδιόρυθμος, τέλος πάντων μπορείτε να βάλετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Δεν έτρωγα το αυγό όταν ήμουν μικρός, το χτυπητό, και η μητέρα μου έρχεται λίγο κακάο μέσα και μου έλεγε σοκολάτα είναι. Το χτύπαγε εκεί πέρα, το κατέβαζα εγώ, ήθελα κι άλλο μετά. Αλλά έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει ο παλιάτσος. Να σε καλά φίλε, καλημέρα και στη Μαρία, στην Καλυθέα, καλή Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι και στην Ποθητή στη Σαντορίνη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με καλό καιρό, λιακάδα και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Σήμερα.
1: Ναι.
2: Ναι, και ανεβαίνει η θερμοκρασία και αύριο θα πέσει λίγο την Κυριακή. Κάποιες τοπικές βροχές δυτικά. Στην Κέρκυρα βρέχει, μας λέει ο Μιλτιάδης. Αλλά γενικότερο καιρός, υγρασία μπόλικη να ξέρετε.

0: Καλή συνέχεια.
1: Και λέει ο παλιάτσος, τρώγατε κι εσείς αυγά κρόκο με ζάχαρη χτυπητό στο ποτήρι παλιά?
0: Βέβαια.
1: Πώς δεν τρώγαμε?
0: Εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή είμαι και λίγο, να το πω περίεργος, λίγο ιδιόρυθμος, τέλος πάντων μπορείτε να βάλετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Δεν έτρωγα το αυγό όταν ήμουν μικρός, το χτυπητό, και η μητέρα μου έρχεται λίγο κακάο μέσα και μου έλεγε σοκολάτα είναι. Το χτύπαγε εκεί πέρα, το κατέβαζα εγώ, ήθελα κι άλλο μετά. Αλλά έτσι ακριβώς όπως το περιγράφει ο παλιάτσος. Να σε καλά φίλε, καλημέρα και στη Μαρία, στην Καλυθέα, καλή Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι και στην Ποθητή στη Σαντορίνη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και με καλό καιρό, λιακάδα και 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι, και ανεβαίνει η θερμοκρασία και αύριο θα πέσει λίγο την Κυριακή. Κάποιες τοπικές βροχές δυτικά. Στην Κέρκυρα βρέχει, μας λέει ο Μιλτιάδης. Αλλά γενικότερα ο καιρός, υγρασία μπόλικη να ξέρετε. Εντάξει, θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός θα έλεγα.
0: Με 29 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι, παιδιά, μικρό καλοκαιράκι. Καλημέρα στο Θοδωρή Αξελό, τον συνάδελφό μας.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
0: Επειδή λέει, μόλις τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο. Έχεις προλάβει να πεις, λέει, για τους πράσινους γκαλάκτικους του Ζότς? Δεν είχα προλάβει, Θοδωρή μου, αλλά θα δράξω την ευκαιρία τώρα με το μήνυμά σου που έστειλες να πω για την πράσινη καταιγίδα, για τον πράσινο τρόμο χθες στο Telecom Center, που η πράσινη αρμάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς σκόρπισε και στη Φενέρμπαχτσέ αλλά και σε όλη την Ευρώπη με την επιβλητική της εμφάνιση.
1: Καλά, σταμάτα λίγο.
0: Και την ύπη.
1: Κάνε λίγο, εντάξει, είπαμε. 92-74
0: στο Ρελαντί.
1: Μας έχεις πρίξει από το πρωί, πραγματικά. Δηλαδή θέλω να πω, ούτε 15χρονα στα σχολεία να κάνουν έτσι όπως κάνεις εσύ. Αλλά καταλαβαίνω την πίκρα σου. Την καταλαβαίνω την πίκρα σου γιατί δύο
0: βγάζει
1: χρόνια.
0: Πολύ τώρα.
1: Δύο χρόνια
0: πολύ.
1: Είστε εκτός. Εντάξει, να μην μιλήσω για την περσινή Γιουρολίγκα που δεν πήγατε ούτε καν. Λοιπόν, άρα πραγματικά μπράβο στο Μαθηναϊκό. Φοβερή ομάδα. Μπράβο στον Ομπράντοβιτς.
0: Ένα μικρό δείγμα ήταν. Είναι πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχουμε ξεδιπλωθεί.
1: Λοιπόν,
0: λείπει και ο Ναν, λείπει και ο Σλούκα, λείπει και ο Χουαντσό.
1: Εκτός. Είσαι προκλητικός. Εγώ μ' αρέσει να βλέπω να παίζουν καλά οι ομάδες και να νικούν στην Γιουρολίγκα. Όλες οι ομάδες, ενώ εσύ δεν το έχεις αυτό. Λοιπόν, δεν το έχεις αυτό. Το ξαναλέω. Λοιπόν, μπράβο στο Παναθηναϊκό που φέτος είναι πάρα πολύ καλός.
0: Σκορπίζει τρόμο!
1: Τρόμο δεν σκορπίζει κανείς, αλλά μπράβο στην ομάδα, έχει φτιάξει πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Καλημέρα και στην Αφροδίτη. Χρόνια πολλά, λέει πολύχρονος ο αγαπημένος μας Νίκος. Βεβαίως, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Α, γι' αυτόν τον Νίκο.
0: Ακριβώς.
1: Χρόνια πολλά στον Νίκο Χατζηνικολάου, χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά, τις καλύτερες ευχές μέσα από την καρδιά μας. Χρόνια πολλά και δημιουργικά. Είδες, το θυμήθηκε η Αφροδίτη,
1: ναι,
0: και εμείς το είχαμε σημειωμένο στο πρόγραμμα, αλλά μας πρόλαβε η Αφροδίτη. Καλημέρα, Στεφάνη. Ρε, Ιωσήφλε, μαζί με τα αυγά βάλε και κάνα λουκάνικο. Γιατί όχι, βάλε και τα λουκανικάκια μέσα και τα σουτζούκια και τον παστουρμά. Θα γίνουμε μπιτζινάκα την πύραυλη.
1: Και ο Κωνσταντίνος λέει, χτυπητό αυγό στην τσάσκα, δεν ξέρω τι είναι, και μέσα τρίψτε μπισκότο πτιμπέρ. Θα πάθετε πλάκα. Ο καθένας, λοιπόν, το αυγό το τρώει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μια χαρά.
0: Ο Θεόδωρος από την άλλη έχει τραυματικές εμπειρίες. Αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα για το αυγό το χτυπημένο με ζάχαρη. Δεν τρωγόταν, λέει, ήταν μαρτύριο. Αγαπητέ φίλε, όπως άκουσες, εμένα μου έλειχνε η μαμά μου λίγο κακάο μέσα και νόμιζα ότι τρώω σοκολάτα. Οπότε το κατάπινα και το ευχαριστιόμουν.
1: Και λέει ο Real Blocker, πάω ζεις, εσύ μας οδηγείς αφιερωμένο στην Μπρέντα Κακομίρογλου. Εγώ είμαι αυτή.
0: Άστινα, παιδί μου, άστινα. Γιατί από το πρωί που έχω έρθει εδώ πέρα και τους λέω, παιδιά, εντάξει, δεν συνέβη και κάτι τρομερό χθες στο Telecom Center. Ήταν απλά μια εμφάνιση που δίνει πάρα πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Σκόρπισε λίγο
1: τρόμο. Τίποτα άλλο δεν είπες.
0: Τίποτα
1: άλλο δεν έχεις πει.
0: Με το που είπα, φίλε, τη λέξη τρόμος, έπρεπε να δεις τα μούτρα της.
2: Λύκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Πήρε το γνωστό.
1: Έχω να σας πω ότι εγώ ήρθα 7.30 και ήρθε πολύ πιο νωρίς ο Ιωσήφ. Και εδώ οι συνάδελφοι εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει το στόμα του. Αυτό σας λέω μόνο.
0: Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη και εκείνη στέλνει ευχές για τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Καλημέρα στη Χριστίνα την ροκ τηλεφωνήτρια. Αυγά τηγανιτά, πατατούλες, φέτα και φρέσκο άσπρο ψωμάκι με σουσάμι, λέει η Χριστίνα. Επειδή είμαστε ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι έχω αρχίσει και ανησυχώ λιγάκι, γιατί καλά όλα αυτά με τα αυγά, αλλά υπάρχει θέμα με το ψωμί. Και εξηγούμε, επειδή λοιπόν οι αρτοποιοί αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον με την ενέργεια, την αύξηση στο κόστος, οι άνθρωποι αναγκαστικά θα προχωρήσουν σε αυξήσεις.

0: γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούν αυτές τις τιμές, αλλά κάποια στιγμή και εκείνοι δεν βγαίνουν. Και επειδή δεν βλέπουν στον ορίζοντα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια στήριξη, κάποια επιδότηση, όπως λένε, το επόμενο διάστημα θα δούμε αυξήσεις και στην τιμή του ψωμιού.
1: Δυστυχώς είδαμε προχθές τα 100 εκατομμύρια για την επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα πήγε αποκλειστικά στη βιομηχανία. Ο κλάδος μας για ακόμα μία φορά εξαιρέθηκε παρότι ενεργοβόρος.
2: Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 2,5 λεπτά για τη βιομηχανία, αλλά για μας τις μικρές επιχειρήσεις ήταν απλώς Τετάρτη.
3: Αναγκαστικά τώρα, με τις επιπλέον αυξήσεις που έρχονται, θα περάσει και στο ψωμί. Θα κάνουμε σίγουρα μια αύξηση στο δεκάλεπτο.
1: Δυστυχώς βλέπουμε ότι θα προχωρήσουμε ξανά και σε νέες αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
4: Είναι το ενεργειακό κόστος, είναι η αύξηση των πρώτων υλών, δεν τα βγάζουν πέρα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι της γειτονιάς εννοώ, τα τελευταία 3 χρόνια. 1.500 φούρνοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κλάδος έχει τεράστιο θέμα. Και το θέμα το μεγάλο είναι το ενεργειακό. Πέρα, ξαναλέω, από την αύξηση των πρώτων υλών. Θα ανεβάσουν το ψωμί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να κρατηθούν επιχειρήσεις τους ζωντανές. Τι να κάνουν, να κλείσουν επιχείρηση.
0: Να προσπαθήσουν να κρατήσουν, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μιλάμε τώρα για έναν κλάδο, ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Οι άνθρωποι ξυπνάνε μέσα στη νύχτα.
4: Λες 3 η ώρα.
0: Εργάζονται από τα ξημερώματα και προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους.
4: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί που μας ακούνε στη Νέα Σμύρνη, στο φούρνο. Παιδιά, καλημέρα. Καλή δύναμη.
0: Και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε, σε αρτοποιία και σε ζαχαροπλαστεία, γιατί και εκείνοι έχουν ανάλογα προβλήματα. Όπως ακούτε λοιπόν, έρχονται και αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού 10 λεπτά. Εγώ δηλαδή που την παίρνω τώρα 1,20, θα πάει 1,30. Όπου αλλού εσείς την αγοράζατε, ας πούμε, 1,10, θα πάει 1,20. Με αυτά και με αυτά δηλαδή, θα κόψουμε και το ψωμί.
5: Τελειώσαμε. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να χάσεις την μπάκα σου. Θα κόψεις το ψωμί και θα χάσεις την κοιλιά σου.
4: Βέβαια, θα κόψεις το ψωμί. Θα κόψετε με αυτή την μπάκα
0: να
4: εκεί.
0: Θα χάσω την κοιλιά μου.
4: Μα θα τη χάσει, πρέπει. Δεν
0: είναι μπόι, είμαι στην ανάπτυξη.
4: Τι ανάπτυξη, σε 54 χρόνια.
0: Ανάπτυξη είμαι.
4: Ηλικιωμένο κύριο. Μεσήλικα. 54 χρόνια.
0: Τώρα αναπτύσσομαι.
4: Πώ, στη μέση ηλικία αναπτύσσεσαι εσύ.
0: Είμαι συνεχόμενα στην ανάπτυξη.
4: Στο μυαλό να έχει μείνει στην παιδική ηλικία. Μη σου πω στη βρεφική.
0: Ωρε φίλε. Αλλά τα λέει ο πρόεδρο Βελόπουλο.
5: Τελειώσαμε. Ψωμί.
4: Τέλο.
5: Θα κόψει το ψωμί να χάσει την μπάκα σου.
4: Ναι.
5: Θα κόψει το ψωμί και θα χάσει την κοιλιά.
0: Λοιπόν, εγώ το ψωμί δεν το κόβω. Εγώ την μπάκα μου δεν τη χάνω. Όσο και να πάει, ψωμί εγώ δεν πρόκειται να κόψω. Αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη.
4: Χρειάζονται,
0: ο κλάδος ο συγκεκριμένος χρειάζεται στήριξη.
4: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Φίλιππο. Στην Χαλκιδική κάνω, λέει, το περπάτημά μου στη θάλασσα και σας ακούω να το απολαύσεις, φίλε.
4: Καλά, Φίλιππε, καλημέρα.
0: Να περνάς όμορφα και καθώς μας δίνεις και εσύ πάσα, κοίτα να δεις πώς το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, στέλνει το μήνυμα ο Θοδωρής ο Αξελός. Καλημέρα, Θοδωρή μας. Ρωτάει για την πράσινη καταιγίδα, κάνουμε την αναφορά. Στέλνει το μήνυμα ο Φίλιππος από τη Χαλκιδική. Ποιος βρέθηκε χθες στη Χαλκιδική? Ο Πρωθυπουργός, ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν. Πήγαν και αλληλείς από τη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιηθεί από το διπλασιασμό της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο και ζητούν και άλλα μέτρα στήριξης.
0: Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των αλλιέων, οι οποίοι του εξέθεσαν το πρόβλημα του κλάδου και εκείνος υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα.
6: Εγώ όλο που ζητάμε είναι η αντιμετώπιση με τους Ευρωπαίους αλλιείς. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ο Έλληνας ψαράς φυλάει σύνορα.
7: Το ξέρουμε καλά αυτό
6: και
7: ξέρουμε και τους αγώνες που δίνεται και ξέρουμε και τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
8: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη.
7: Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέρος των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Τι ζητάνε λοιπόν οι αλλιείς? Μια επιδότηση τουλάχιστον 50 λεπτών στο λίτρο.
4: Όσοι είναι 30 τώρα.
0: όσοι παίρνουν και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους. Ταυτόχρονα μετά από αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό υπήρξε συνάντηση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Μαργαρίτη Σκοινά. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Έγινε μια συζήτηση που χαρακτηρίστηκε ουσιαστική και από την πλευρά των αλλιέων.
9: Κάναμε μια πρώτη κίνηση, διπλασιάσαμε το επίπεδο στήριξης για την ελληνική αλληλεία και νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα.
10: Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση, την οποία εμείς έχουμε ως ένα χρέος να μεταφέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε στη Συντονιστική Επιτροπή και από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας μας.
0: Σήμερα λοιπόν θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιέων για να αποφασίσει την συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων, περιμένοντας και την απάντηση από την κυβέρνηση για ενδεχόμενη αύξηση στην επιδότηση. Καλημέρα και στον Κώστα, στη Νέα Σμύρνη. Να, στο αρτοπείο, αυτό το οποίο έλεγε, Σαμαλία. Επιπλέον, παιδιά, λέει, εκτός από το κόστος, να τονιστεί ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον αθέμητο ανταγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ για προψημένο και κατεψυγμένο είδος ψωμιού.
4: Τα έλεγα χθες αυτά.
0: Και με λιγότερο βάρος. Είναι ένα θέμα που το οποίο είπε αναλυτικά χθες η Αμαλία.
4: Βεβαίως, και έχουν δίκιο οι αρτοποιοί. Πρέπει να κατοχυρωθεί η λέξη φούρνος μόνο για τα αρτοπία, τα παραδοσιακά αρτοπία, τους φούρνους. Όχι το ότι μέσα στα σούπερ μάρκετ καλά κάνουν, υπάρχουν αυτά τα κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα που δεν είναι το ψωμί αυτό που τρώμε από το φούρνο, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε? Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι και για λόγους ευκολίας πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν και το ψωμί. Δεν είναι το ίδιο ψωμί όμως.
11: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream, με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Νεκροί οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας, οι οποίοι υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Θιβών. Περισσότερα στο real.gr. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών για Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκης. Στα 103,93 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας.

0: ακριβώς. Λάσε σου λέ. Ναι, σουσουρέλα.
1: Εντάξει,
0: το
1: πες.
0: Το πάμε. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Ρε κουρέτσε. Βέβαια, καιρό είχαμε να τον ακούσουμε. Τον ζητάτε στα μηνύματά σας. Αφιερωμένος με πολύ αγάπη. Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Είναι πολλά αυτά τα οποία βέβαια μπορείς να σκεφτείς, αλλά το πιο σημαντικό φυσικά είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα, και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber. Γιατί το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, με 19,90 λεπτά το μήνα, 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
1: Το Lepas L8 έφτασε στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη Lepas, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, καλημέρα στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη και στην Άννα. Έχω λέει να πω ότι λατρεύω τα αυγά, αλλά να προσέχουμε λίγο τι αυγά παίρνουμε, γιατί είναι κρίμα οι κοτούλες να είναι φυλακισμένες σε κλωβούς. Προσέξτε λέει το πρώτο νούμερο στον κωδικό πάνω στο αυγό που διευκρινίζει πώς ζει η κότα. Καλύτερα ας μην πληρώσουμε πιο ακριβά για να πάρουμε λιγότερα. Με αγάπη, Άννα. Την αγάπη μας, Άννα. Πάμε και στο καυτό θέμα τώρα της ακρίβειας, γιατί είπαμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο των αρτοποιών, είπαμε και για τους αλληλείς οι οποίοι σήμερα θα πάρουν τις αποφάσεις τους για τις κινητοποιήσεις τους, περιμένοντας και τα νέα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Το γενικότερο πλαίσιο όμως είναι αυτό το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι είχαμε εκεί, Αμαλία μου?
1: Είχαμε πάλι ένα brand fair μεταξύ Βορρά και Νότου, γιατί οι Βόρειοι, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, έχουν στυλώσει τα πόδια και δεν θέλουν να δοθούν αυτό που λέμε μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Επιμένουν ότι πρέπει οι χώρες όλες να είναι σε αυτό το, τι να πω τώρα, το ιερό δισκοπότηρο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της λιτότητας ουσιαστικά, γιατί κάτι τέτοιο είναι. Βεβαίως, ας έπεσε μέσα στη λούμπα αυτή και η ίδια η Γερμανία, βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά επιμένουν, ο Νότος τι θέλει, σου λέει ευελιξία. Έχουμε ενεργειακή κρίση, παιδιά. Το πετρέλαιο χθες έφτασε στα $105 το βαρέλι. Όλοι μιλούν για έναν πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι και η Ούρσουλα το είπε. Η Ούρσουλα, von der Leyen. Όμως δεν φαίνεται ότι αυτό θα περάσει. Θα περάσει πάλι της Γερμανίας και των δορυφόρων της. Και βεβαίως εκεί θα αρχίσουν τα παρατράγουδα. Και δεν αρχίσουν τα παρατράγουδα από πολιτικούς, αλλά από τους πολίτες, από τις κοινωνίες. Ήδη είδατε τι γίνεται στη Γαλλία, εξεσηκώνονται και μαθητές, φοιτητές και όχι μόνο στο Βέλγιο. Έχουμε αναβρασμό έτσι κι αλλιώς στην Ισπανία. Γενικότερα οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιδρούν σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την ακρίβεια και τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει στήριξη από την Ευρώπη. Ένα κοινό σχέδιο, δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα νέο RRF, Ταμείο Ανάκαμψη εννοώ. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι ένα ευρωομόλογο για την ενέργεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι ειδική. Όμως δεν μπορεί πάλι αυτό το ιερό δισκοπότηρο με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τους κανόνες να στραγγαλίζει οικονομίες και πολίτες. Πώς τα λέω έτσι?
0: Πώς τα λες, παιδί μου, πώς τα λες? Και έρχεται ο αρμόδιος επίτροπος για την οικονομία, ο κύριος Ντομπρόφσκης. Στη χθεσινή συνεδρίαση, εκεί πέρα στο Eurogroup, και τι λέει? Δεν γίνεται, λέει, να κάνουμε συνεχώς νέες προσθήκες στην οικονομική ευελιξία. Δεν μπορούμε, λέει, να προσθέτουμε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Ζητάμε δημοσιονομική σύνεση. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να λέει ναι στην ερήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, και καλώς το λέει, να το επαναλάβουμε, γιατί ήταν ένα αίτημα της Ελλάδας. Αλλά στο άλλο αίτημα της Ελλάδας, της Ιταλίας και άλλων χωρών του Νότου, Για τη δημοσιονομική ευελιξία, για να υπάρξουν μέτρα στήριξης για τους Ευρωπαίους σε αυτή την ενεργειακή κρίση, ο κύριος Ντομπρόφσκης λέει δημοσιονομική σύνεση, όχι περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση που τελικά θα ληφθεί, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής στις 12 Οκτωβρίου. Εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αλλά ο κύριος Ντομπρόφσκης, επαναλαμβάνω, μας προετοιμάζει για περισσότερη δημοσιονομική σύνεση. Φαίνεται ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα και από το τι συμβαίνει και κυρίως από το τι έρχεται. Με τον κόσμο να ξεσηκώνεται σιγά σιγά, αυτά που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την παιδεία. Ξεκίνησε από την παιδεία προφανώς, αλλά και εκεί γίνεται επειδή έχει μειωθεί δραματικά ο προϋπολογισμός.
1: Κοιτάξτε, και δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Σε υψηλά 25 ετία στο κόστος δανεισμού στη Γαλλία. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σπυρακάκης, ζητά να περάσει άμεσο προϋπολογισμός για να ηρεμήσουν οι αγορές. Κάποιοι λένε ότι είναι ανάγκη να παρέμβει η ΕΚΤ για να σταματήσει αυτή την αιματοχυσία στα ομόλογα, που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία. Και δεν ξέρω τι θα σημαίνει. Και άκουσα χθες τον Γκρούκμαν, τον νομπελίστη οικονομολόγο, να λέει ότι είναι too big to fail. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλη η Γαλλία. Ναι, θα το πω ελληνικά. Ναι. Πολύ μεγάλη για να διασωθεί η Γαλλία. Αυτά όλα, αυτά τα και αυτά, το too big to fail, τα άκουγα στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και ξαναέρχονται στην επιφάνεια, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των κακών πολιτικών των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το καταλαβαίνουν πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια νέα κρίση χρέους και οικονομική κρίση στην Ευρωζώνη, με ό,τι αυτό σημαίνει. Πραγματικά απορώ οι άνθρωποι που ζουν σε ένα δικό τους κόσμο.
0: Και η Κομισιόν ζητάει λοιπόν από τη Γαλλία μέτρα λιτότητας και κυρίως να καταθέσει έναν αξιόπιστο, όπως λέει, προϋπολογισμό. Γιατί ένας τέτοιος έχει να κατατεθεί από το 2023. Τώρα αυτά μπορεί να φαίνονται απλά οικονομικά στοιχεία. Όμως από πίσω κρύβουν ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Εάν καταρρεύσει λοιπόν μια οικονομία όπως η γαλλική και μπει σε μια τέτοια κρίση, υπάρχει πάντα αυτός ο φόβος να μεταδοθεί αυτό και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην το μελετάμε πολύ, αλλά στο έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Καλημέρα στον Νίκο, το Στραβελάκι. Ως τα ξημερώματα, λέει, συνεδρίαζαν οι αλλοίες. Δεν κατέληξαν εάν θα ξεκινήσουν από αύριο αποκλεισμό των λιμανιών, όπως είχαν πει ότι θα πράξουν. Συνεχίζουν σε λίγο τη συνεδρίαση, είναι όλα ανοιχτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Αυτό λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Περιμένουμε σήμερα και τις αποφάσεις των αλλοίων.
1: Γιώργο μου, επειδή αναφέρεσαι σε μένα και για τις αμυντικές δαπάνες, έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσένα, γιατί έχω πει ξανά ότι δεν γυτνιάζουμε με το Λουξεμβούργο. Είναι η Τουρκία απέναντι και έχουμε κάσους μπέλι. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Εντάξει. Δεν είναι οι πολιτικές μόνο όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, οι ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν οδηγήσει τους λαούς εδώ. Είναι όλα αυτά τα μέτρα, οι οροφές δαπανών, όλα αυτά οι ρήτρες, τα λοιπά, τα υπερπλεονάσματα. Όλα αυτά στραγγαλίζουν τις οικονομίες και τους λαούς και το είδαμε και στην προηγούμενη κρίση χρέους. Και είπε κάτι καλό και πολύ εύστοχο ο Ιωσήφ. Ας μην το πολύ συζητάμε, μπορεί να μην το πολύ συζητάμε εμείς, αλλά το συζητάνε όλοι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία.
0: Να διαβάσω και ένα καλό μήνυμα. Δεν ναι. Τα διαβάζουμε στην εκπομπή, αλλά αυτό θα το διαβάσω. Πόσο όμορφα μιλάει η Αμαλία. Χαίρομαι να την ακούω να αναλύει τα οικονομικά και μαθαίνω από εκείνη. Αυτό λέει η Κατερίνα. Με συγχωρείς, αλλά ήθελα να το διαβάσω. Ναι. Καλημέρα, Κατερίνα. Την αγάπη μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Η ώρα είναι 9 παρά 20.
1: Είναι αγαπητοί, η ώρα του Παναγιώτη.
0: Είναι η ώρα του Παναγιώτη.
2: Έλα, Παναγιωτάκη! Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά από ποπό, δεν μπορώ! Παναγιώτη! Παναγιώτη!
0: Έλα, Παναγιωτάκη! Έλα! Έλα, καλώς το μου!
3: Καλημέρα, με άλλη διάθεση ο Ιωσήφ σήμερα.
1: Ναι, ναι, τον βλέπεις, Παναγιώτη μου, έτσι. Εγώ δεν μιλάω.
3: Ναι, εκτός τούντι έχουμε ακούσει πολλά. Κάτι για τρόμου στα glass floor εκεί στα μαρκέτα περίεργα.
0: Θυμάσαι εκείνο το υπέροχο τραγούδι της Βάνου που έλεγε «Ο ήλιος βγαίνει με στα μάτια σου». Έτσι όπως σε βλέπω τώρα, είσαι και πίσω από τον ήλιο. Μπορώ να το παραφράσω λίγο και να πω «Ο τρόμος βγαίνει από τα μάτια σου».
1: Μας έχεις πρίξει με τον τρόμο, έτσι.
0: Νιώθει ένα τρόμο, ο Παναγιώτης Βολάνιος στην τοποθέτηση. συνεργασία Telecom Center με αυτά που είδαν τα ματάκια του χθες. Μου τα έλεγε με ένα έξω, αλλά δεν θέλει να το παραδεχθεί και δημοσίως. Γι' αυτό θα περιοριστεί στα τη κινήσεως.
3: Καλά, καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός, πολύ καλός.
0: Πες τα σχέδια, δεν θέλω να τα λέω εγώ.
3: Αλλά άμα είχε και κάποια ήττα από τις τέσσερις αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής, θα ήταν.
0: Κάποια
3: πλήγμα.
0: Στιγμή θα έρθει και η ήττα. Εντάξει, όλα είμαστε στην αρχή της σεζόν. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν είναι ακόμα έτοιμες οι ομάδες και εμείς είμαστε ούτε στο 50% της απόδοσης που μπορούμε να πιάσουμε. Αλλά θα τα δούμε όλα με τη νέα χρονιά. Εκεί θα φανούν όλα. Πες μας τώρα,
3: διπλωματική
0: γιατί
3: ανάλυση, να δούμε τι θα ακολουθήσει και τη Δευτέρα. Γιατί το κλίμα έξω είναι αρκετά δυναμικό.
0: Βέβαια, πάμε για ντέρμπι.
3: Πάμε τώρα από τον δρόμο των παρκέ στον δρόμο των δρόμων. Σύγκρουση δύο για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ζεσταίνεται και το κλίμα, τα είπαμε. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο, το πρώτο που τον ρώτησα σήμερα το πρωί μετά τα χθεσινά όταν ήρθε εδώ στο σταθμό.
4: Φοβηθήκατε, ε!
0: Άστα να πάνε, μου λέει, φοβήθηκε το μάτι μας. Γεια σου Παναγιωτάκη, τα λέμε στις 10 παρά 20. Θα βάλεις λίγο γλώσσα μέσα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχει πάει 9 παρατέταρτο και να επιστρέψουμε με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας που δεν με έχεις αφήσει να αναπτύξω μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου.
0: Δεν έχεις βάλει, Ροδάνη πάει η γλώσσα σου.
1: Ναι.
0: Ροξάνη.
1: Ναι. Άντε πάμε σε διάλειμμα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, Η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
9: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
13: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkadaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
14: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
15: Κύριε, κύριε!
14: Κωστάκι, για πες μας.
15: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
15: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
14: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
15: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
16: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
17: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
18: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
17: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
18: My Nutri Health.
17: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Αυτό είναι το ερώτημα.
7: Πες τα Χρυσόστομη, πάρα πολλά μηνύματα και ευχές για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του σήμερα και από τη Μαριάννα. Καλημέρα Μαριάννα, τα μεταφέρουμε στον αέρα.
6: Α, η Τσάσκα είναι η μεγάλη κούπα, τη λένε έτσι στην Εύβοια, είδατε που διάβασα ένα μήνυμα. Είναι η μεγάλη, ευχαριστώ Κωνσταντίνε μου, δεν το ήξερα, να μαθαίνουμε κιόλας.
7: Καλημέρα και στο Φανούρι, ο Φανούρις είναι εκεί με τα αυγά και με τα κόρνφλέι. Μάλιστα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση συνδυασμού. Καλημέρα και στον άλλο τον ακροατή, τον Μανώλη, που λέει: εγώ στα αυγά μου βάζω λίγο μπέργκερ. Κατάλαβε. Φτιάχνει τα αυγά και βάζει και ένα μπέργκερ δίπλα. Έτσι για να είναι και λίγο ενισχυμένο. Σωστό. Καλημέρα και σε σένα, Ελένη, με τις ευχές σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Πάνο. Τώρα, για να πάμε παρακάτω, χθες είχαμε και μία επίθεση στην Ελευσίνα.
6: Ναι.
7: Εκεί λοιπόν έγινε μια επίθεση με μαχαίρωμα. Τρία άτομα φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν σε έναν νεαρό και τον μαχαίρωσαν στο πόδι και συγκεκριμένα στο μυρό. Στην αρχή αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι πρόκειται για απόπειρα ληστείας, δηλαδή για να του πάρουν το κινητό.
6: Ναι.
7: Από την ελληνική αστυνομία όμως μαθαίνουμε ότι αυτή η επίθεση έχει πολιτικά κίνητρα.
6: Ναι, είναι
7: αυτοί οι τρεις είναι γνωστοί φασίστες στην περιοχή, είναι γνωστοί ακροδεξιοί εκεί στην περιοχή.
6: Ακροδεξιά στοιχεία.
7: Ακριβώς. Ενώ ο 32χρονος, το θύμα δηλαδή της επίθεσης, προέρχεται από τον αντιφασιστικό χώρο. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Χθες στην Ελευσίνα, επίθεση με μαχαίρωμα, ξαναβγήκαν πάλι από τις τρύπες τους. Ευτυχώς για το παλικάρι, ο τραυματισμός ήταν στο πόδι και δεν διέτρεξε κίνδυνο η ζωή του, αν και ήταν σοβαρός ο τραυματισμός. Αλλά είναι άλλη μια υπενθύμηση, έτσι. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε από την ελληνική αστυνομία είναι γρήγορα την σύλληψη των τριών δραστών. Αυτό λοιπόν συνέβη χθες στην περιοχή της Ελευσίνας.
6: Να μας προβληματίσει όλους αυτό και έχουμε και άλλα τέτοια παρόμοια περιστατικά, όχι τόσο σοβαρά. Αυτό να μας προβληματίσει, θα το ξαναπώ. Και έχω συγκλονιστεί με το τροχαίο πάλι. Άλλο ένα τροχαίο.
7: Άλλο ένα
6: δύο
7: τροχαίο,
6: νέα παιδιά άφησαν τη ζωή τους στο δρόμο. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό
7: στη
6: με
7: μηχανή.
6: Στη Θιβών. Έτσι, ένας 28χρονος και μια 26χρονη επέμβανε σε μια μηχανή, εξετράπη της πορείας της, δεν ξέρουν για ποιο λόγο και τα δύο παιδιά, νέα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους. Είναι άλλο
7: ένα τροχαίο δυστύχημα. Άλλα δύο νέα παιδιά.
6: Νέα παιδιά.
7: Που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.
6: Δεν γίνεται. Ο αριθμός είναι πια τα τροχαία. Ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους είναι τεράστιος.
7: Και υπήρξε και άλλο τροχαίο σοβαρό τη νύχτα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πάλι με μοτοσυκλέτες. Οι οποίοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από εκεί υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι. Στην αρχή είχαμε μάθει και για τα παιδιά στη Θιβών ότι ήταν τραυματισμένα, αλλά δυστυχώς κατέληξαν στο νοσοκομείο.
6: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα εκλεκτό τραπέζι χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Γι' αυτό στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να το κάνεις ξεχωριστό με το δικό σου τρόπο. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμας για ορεκτικό. Και μιστά τορτελίνη, λουκάνικα και λαχταριστή πίτσα για το κυρίως σε τιμές Lidl φυσικά. Α, και μην ξεχάσεις να προσθέσεις δηλαδή τρούφα ή βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Και μέσα σε όλα τα άλλα, παιδιά, χθες στον Πειραιά είχαμε και μια περίεργη κλοπή.
6: Τι κλέψαμε?
7: Στον ίδιο δρόμο, στην οδό Κλισόβης. Στον Πειραιά, λοιπόν, ξύπνησαν το πρωί κάτοικοι εκεί, περίοικοι, καταστηματάρχες.
6: Ναι.
7: Και έλειπαν από τον ίδιο δρόμο 23 καπάκια φρεατίων. Έλειπαν από όλο το δρόμο όλα τα καπάκια από τα φρεάτια. Τα οποία ζυγίζουν δεκάδες κιλά.
6: Βεβαίως.
7: Έτσι, όλα μαζί εκατοντάδες κιλά.
6: Ναι, ναι.
7: Προφανώς έκαναν φορτωτική το βράδυ, περάσανε εκεί με κάποιο φορτηγό και μάζευαν τα καπάκια από τα φρεάτια. Και τρέχαν το πρωί οι άνθρωποι να βάλουν σήμανση μπροστά μαζί με την τροχέα.
6: Βέβαια,
7: για να μην πέσει και κανένας άνθρωπος μέσα. Στον ίδιο δρόμο. 23 καπάκια.
6: Ωραία,
7: από τα φρεάτια.
6: Μια χαρά.
7: Δουλέψαν τα παιδιά τη νύχτα. Κάνανε καλή δουλειά.
6: Υπερορίες.
7: Ακριβώς. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, κυρία Κάτζου,
6: ναι,
7: θα σου βάλω ένα δίλημα. Ένα πολύ σοβαρό ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθείς με απόλυτη ειλικρίνεια.
6: Εσύ από κλίδρα μου βάλει σοβαρό ερώτημα.
7: Θες να πεις κάτι?
6: Όχι, όχι. Α, αυτό. Απλώς.
7: Θα πρέπει λοιπόν να τοποθετηθείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Σε προετοιμάζω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χτυπήσουν το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Δεν υπολογίζεται στη Μαρσέιγ εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Europa League ο Δανός μέσος Πιέρε Μιλ Χόιμπιερκ που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θα μείνει εκτός δράσης για 2 εβδομάδες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πες το και εσύ, παιδί μου.
1: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Σε φτέρι έχει γίνει, πετάει. Καλημέρα και στον παππού τον Κώστα που έχει στείλει το μήνυμά του.
2: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς στην εκπομπή. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ναι, γιατί έχουμε αναλύσει φυσικά στην πρώτη ώρα τα πιο σημαντικά, υπάρχει μία είδηση, Αμαλία Κάτζου,
1: ναι, ναι,
0: που μου προκαλεί τρόμο.
1: Τρόμος.
0: Την άκουσα χθες, μου προκάλεσε τρόμο.
1: Ναι.
0: Είναι μία νέα μόδα που έχει ξεκινήσει στην Αμερική, επεκτείνεται και στον υπόλοιπο κόσμο,
1: ναι,
0: έρχεται ως ονούπο και στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνεις, και ενδεχομένως να επηρεάσει τη σχέση μας.
1: Ποια σχέση μας?
0: Την επαγγελματική μας σχέση.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε λοιπόν να ακούσεις την είδηση, τι να συμβαίνει ακούω στην Αμερική και
1: ναι,
0: μετά θα σε καλέσω να τοποθετηθείς. Αν συμφωνείς, αν θέλεις να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, τι θέλεις να κάνουμε γενικότερα.
1: Μάλιστα, ακούω.
0: Λοιπόν, άκου τι συμβαίνει στην Αμερική.
3: Θα έμεινες ποτέ στο ίδιο σπίτι με τους συναδέλφους σου και με το αφεντικό σου να κοιμάστε, να τρώτε και να δουλεύετε όλοι μαζί? Γιατί στο Σαν Φρανσίσκο αυτή είναι μια νέα μόδα. Τα παλιά καλά κοινόδια επέστρεψαν. Ο καθένας είναι στο δωματιό του για ύπνο, αλλά όλοι μαζί στο σαλόνι για δουλειά. Και η μόδα δεν σταματά στην Αμερική. Έχει ήδη φτάσει μέχρι την Ινδία και την Αυστραλία. Εσύ λοιπόν θα άντεχες να ζεις με το αφεντικό και τους συναδέλφους σου ή θα τα μάζευες από την πρώτη εβδομάδα? Γράψτε το στα σχόλια και στείλ το σε εκείνον τον συνάδελφο που δεν θα άντεχες ούτε μία μέρα μαζί του.
0: Λοιπόν, στην Αμερική μαζεύονται πλέον και
1: ναι,
0: μένουν στην ίδια στέγη.
1: Κοινόβιο.
0: Έτσι, για να έχουν και καλύτερες σχέσεις.
1: Εργάζονται όλοι μαζί δηλαδή.
0: Εργάζονται όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια,
1: εντάξει,
0: αλλά
1: ναι,
0: μένουν στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, φροντίζει η επιχείρηση, νοικιάζει ένα σπίτι και
1: ωραία,
0: μένουν όλοι μαζί,
1: ναι,
0: για να υπάρχει αυτό το
1: του
0: know us better.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα, τρόμος.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα να μένω με την Κάτζου, να είμαστε
1: όχι,
0: όλη τη μέρα στο ίδιο σπίτι
1: δεν
0: και να ακούω τη φωνή της όλη τη μέρα. Να μην σταματάει να μιλάει.
1: Μα δεν θέλω να μένω μαζί στο ίδιο σπίτι και να δουλεύω. Δεν θέλω, δεν φτάνει που σε τρώω στη μάπα με 2 ώρες στην εκπομπή. Θα σε τρώω και μετά.
0: Σε τρώω στη μάπα, ρε παιδί, πώς εκφράζεται.
1: Τι δηλαδή.
0: Το μόνο καλό από αυτή τη συμβίωση ενδεχομένως ήταν ότι θα μου καθάρισες τα φρουτάκια μου, ότι θα μου φτιάχνεις καμιά σαλατούλα να φάω.
1: Άρα για υπερήτρια με θέλεις.
0: Εγώ
1: σου
0: το
1: λες,
0: είπα,
1: δηλαδή αυτό θες να πεις.
0: Εγώ το είπα για να αντιδράσει επειδή δεν τρώω φρούτα και λαχανικά,
1: ναι,
0: αλλά δεν το έβιασε.
1: Όχι.
0: Είναι αναστατωμένη από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Έχω να στατωθεί μόνο με τη σκέψη ότι μπορεί μετά την εκπομπή, μάλλον και την εκπομπή να την κάνουμε σε ένα σπίτι, δηλαδή να σε βλέπω όλη μέρα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, καλά. Σούρχεται. Καλομελέτα και έρχεται,
1: ναι,
0: λοιπόν, γιατί ξεκίνησε από το Σαν Φρανσίσκο.
1: Αυτό ήταν το δίλημα.
0: Επεκτείνεται και στην υπόλοιπη
1: ναι,
0: Ευρώπη σιγά σιγά.
1: Και τα αφεντικά όμως λέει μέσα.
0: Και τα αφεντικά. Όλοι μαζί θα μένουμε
1: όλοι
0: στο
1: μαζί
0: ίδιο σπίτι.
1: Α, όλοι μαζί.
0: Για να μας έρθει πιο οικονομικά.
1: Α, και ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου δηλαδή μαζί μας.
0: Το αφεντικό όλοι μαζί.
1: Ωραία. Να το ρωτήσουμε αν θέλει. Δεν νομίζω να μας αντέχει. Λέω εγώ τώρα, αλλά εγώ δεν αντέχω εσένα.
0: Θα βλέπουμε μαζί τα παιχνίδια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα περνάμε υπέροχα.
1: Υπέροχα. Δεν ξέρω πόσο θέλω να πω. Δηλαδή, ο κ. Χατζηνικολάου, όπως και εγώ, είναι Ολυμπιακός. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός. Όταν του λες τρόμος και τέτοια, δεν νομίζω ότι θα βγεις αρτημελής από το συγκεκριμένο σπίτι.
0: Καλά, το βλέπουμε. Στο, στο μακρινό μέλλον.
1: Στο μακρινό μέλλον. Όχι, δεν θα το ήθελα.
0: Έχασε την ευκαιρία της η Κάτζου, λοιπόν. Δεν θα συγκατοικήσουμε. Πάντως, πέρα από την πλάκα, βλέπεις που οδηγούνται τα πράγματα.
1: Φυσικά. Πέρα από το αστείο που. Εντάξει τώρα, αυτή είναι η ειδήση να ξέρεις ότι την έχω ακούσει, την έχω διαβάσει κάποιους μήνες πριν. Και πραγματικά όλο αυτό είναι σημάδια των καιρών. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πέρα από το ότι το know us better, δεν ξέρω αν είναι και θέμα περικοπής κόστους για κάποιες επιχειρήσεις. Το να δουλεύουν σε ένα σπίτι, πόσο να είναι το σπίτι, πόσα έξοδα να έχει σε σχέση με το να νοικιάζει μια εταιρεία, γενικότερα μιλάω γραφεία κτλ. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σου.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι η επόμενη μέρα. Εκεί, παιδιά, οδηγούνται τα πράγματα.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ας το έχουμε στο μυαλό μας για το τι έρχεται.
1: Και το έχει ακούει ο Γιάννης και σχολιάζει, βεβαίως.
0: Τι σχολιάζει ο φίλος?
1: Δεν αντέχεται με τίποτα.
0: Ο Πάνος έχει κάνει μια πιο προχωρημένη σκέψη και λέει: για σκεφτείτε όμως την εικόνα και της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τους συνεργάτες της στο ίδιο σπίτι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα και στο Μάνο. Ο Μάνος είναι οδηγός ταξί. Δυστυχώς και εμείς πλέον δεν βγαίνουμε. Τα αμάξια μας λένε βενζινοκίνητα και όχι πετρελαίου. Καλημέρα, Μάνο. Το λέμε από την πρώτη μέρα ότι ένας από τους κλάδους που πλήττεται πάρα πολύ έντονα είναι φυσικά τα ταξί.
1: Βεβαίως. Και όχι απλώς. Έχει ανέβει το κόστος στο ενεργειακό πάρα πολύ και για τους φίλους μας οδηγούς ταξί. Να πούμε μια γλυκιά ζεστή καλημέρα στην Έφη. Στο ΕΚΑΒ Πάτρας.
0: Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στην Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους στην πανέμορφη Πάτρα. Μας ακούνε λέει κάθε πρωί. Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστούμε. Τους εργαζόμενους εκεί
1: όλοι,
0: στο ΕΚΑΒ, να είστε
1: ακριβώς.
0: Καλά.
1: Με φαντάζεστε εμένα τώρα στο ίδιο σπίτι να δουλεύουμε και... Να συνεπάρχουμε με την Ιωσήφ Καλαμαρά.
0: Καλά, μεγάλες στιγμές.
1: Εντάξει, έπρεπε να βάλει και κάμερα όμως να
0: μεγάλες
1: γράφει.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Το 2002 λέει, δούλευα σε μια εταιρεία. Ο εργοδότης πήγε ταξίδι στην Ταϊβάν και όταν επέστρεψε ήταν τόσο ενθουσιασμένος γιατί στο εργοστάσιο που δούλευαν υπήρχαν και κουκέτες. Μετά τη δουλειά πήγαιναν κατευθείαν για ύπνο. Τότε μας είχαν πέσει τα σαγόνια. Μου έχει μείνει, λέει, στη μνήμη μου σαν τρόμος. Φαντάσου λοιπόν ότι με μια άλλη μορφή πλέον επανέρχεται το θέμα με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Δεν
1: ευχαριστούμε,
0: υπάρχουν
1: δεν υπάρχουν λόγια. Πρώτη φορά στέλνει το μήνυμα, ενώ μας ακούει.
0: Να είσαι
1: να
0: καλά,
1: είσαι καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν φτάνει λίγο που τους ανέχομαι 40 ώρες την εβδομάδα να ξυπνήσω τη νύχτα για νερό και να δω μπροστά μου το αφεντικό μου. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο τρομακτικό. Πάρα πολλές ευχές για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Έχει σήμερα τα γενέθλια του.
1: Χρόνια πολλά. Χιλιόχρονος, όλα τα καλά.
0: Και δημιουργικά. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα και στη Γεωργία. Σας ακούω, λέει, και μου φτιάχνετε τη μέρα. Να ρωτήσω, λέει, για την είδηση με τα καπάκια. Αυτά, λέει, κάπου καταλήγουν. Γιατί δεν τα παίρνουν σπίτι τους. Δεν μπορούν να βρουν που πάνε για λιώσιμο και ποιοι τα πάνε. Ή δεν θέλουν. Στο τέλος της ημέρας, εμείς θα τα ξαναπληρώσουμε. Έχει δίκιο. Η Γεωργία μου έλεγε ο Στέφανος. Από τα Άνω Λιώσια, επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια προβλήματα εκεί, ο Δήμος έχει βρει μια πατέντα, ώστε να βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα τα καπάκια, γιατί είδαν και από είδαν οι άνθρωποι, κάθε λίγο και λιγάκι τα μαζεύανε. Έχουν βρει μια πατέντα λοιπόν για να τα βγάζουν με δυσκολία. Ο αγαπητός από την άλλη λέει: μπορούμε αντί να μένουμε με τους εργοδότες να διαλέξουμε γειτόνισσα.
1: Α, ναι, αυτό πάει
0: και να θέλει άλλο κοινόβιο,
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε για την Παγκόσμια ημέρα αυγού που είναι σήμερα και το γιορτάζουμε δεόντως. Πάμε αυγά, φτιάχνουμε ομελέτες, τρώμε αυγά μάτια με πατάτες τηγανιτές, φετούλα, ψωμάκι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Παστούρμα, σουτζούκι, που λένε και ακροατές μας.
0: Το έχουν κάνει εδώ πέρα λύσα. Από εκεί και πέρα σας είπαμε για τις κινητοποιήσεις των αλλιέων. Σήμερα αναμένονται οι τελικές τους αποφάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μετά και τη συνάντηση που είχαν χθες και με τον Πρωθυπουργό και,
1: και με
0: τον Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για τους φουρνούς, για τους αρτοποιούς, οι οποίοι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Θα ανέβει η τιμή του ψωμιού 10 λεπτά σε πρώτη φάση. Μήπως και μπορέσουν και επιβιώσουν. Θα ξαναπώ ότι 1500 φούρνοι έκλεισαν την τελευταία τριετία.
0: Και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί εγώ χωρίς ψωμί, παιδιά, το ομολογώ, δεν γίνεται. Εγώ, να φανταστείς, λάσκαρη, ακόμα και με μακαρόνια, με τα μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Τρώω ψωμί. Δεν μπορώ να φάω χωρίς ψωμί και χωρίς φέτα. Άμα μου κόψεις το ψωμί, τέρμα.
4: Τέλειωσα. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να χάσεις την μπάκα σου. Θα κόψεις το ψωμί και θα χάσεις την κοιλιά σου.
1: Την κοιλιά σου χάσεις, κόψε το ψωμί.
0: Θα χάσω και τον μπόι μου.
1: Την
0: ανάπτυξή μου.
1: Μπόι εδώ. Υποφέρει η μπλούζα που φοράς, υποφέρει.
0: Έλα, έλα, θέλω να φάω ψωμί σου, λέω.
5: Βαρεθήκαμε πια να κοσκινίζουμε. Και θέλουμε να ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
0: Να, αυτό λέω
1: να,
0: και εγώ.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Να ζυμώσουμε και να φάμε
1: έτσι,
0: ψωμί.
1: Να κοσκινίσουμε τα αλεύρι, να το ζυμώσουμε, να το ψήσουμε, να φάμε ψωμί.
0: Τι άλλο είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε για την Κομισιόν και τον κύριο Ντομπρόφσκι.
1: Βεβαίως, και τους Βόρειους όλους οι οποίοι αντίθεται σε δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια. Βεβαίως υπάρχει, θα ξαναπώ, ένα μπραντ εφέρ Βόρειο.
0: Λέξουμε γειτόνισσα.
1: Α, ναι, αυτό πάει
0: και αλλού. Να θέλει άλλο κοινόβιο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε για την Παγκόσμια ημέρα αυγού που είναι σήμερα. Και το γιορτάζουμε δεόντως. Πάμε αυγά, φτιάχνουμε ομελέτες, τρώμε αυγά μάτια με πατάτες τηγανιτές, φετούλα, ψωμάκι και όλα τα υπόλοιπα.
1: Παστούρμα, σουτζούκι, που λένε και ακροατές μας.
0: Το έχουν κάνει εδώ πέρα λύσα. Από εκεί και πέρα σας είπαμε για τις κινητοποιήσεις των αλλιέων. Σήμερα αναμένονται οι τελικές τους αποφάσεις. Ακριβώς. Μετά και τη συνάντηση που είχαν χθες και με τον Πρωθυπουργό και με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για τους φουρνούς, για τους αρτοποιούς, οι οποίοι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Θα ανέβει η τιμή του ψωμιού 10 λεπτά σε πρώτη φάση. Μήπως και μπορέσουν και επιβιώσουν. Θα ξαναπώ ότι 1500 φούρνοι έκλεισαν την τελευταία τριετία.
0: Και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί εγώ χωρίς ψωμί, παιδιά, το ομολογώ, δεν γίνεται. Εγώ, να φανταστείς, Λάσκαρη, ακόμα και με μακαρόνια, με τα μακαρόνια. Ναι. Τρώω ψωμί. Δεν μπορώ να φάω χωρίς ψωμί και χωρίς φέτα. Άμα μου κόψεις το ψωμί, τέρμα.
4: Τελειώσαμε. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να χάσεις την μπάκα σου. Λέω, θα κόψεις το ψωμί και θα χάσεις την κοιλιά σου.
1: Την κοιλιά σου χάσεις, κόψε το ψωμί.
0: Θα χάσω και τον μπόι μου.
1: Ναι,
0: την ανάπτυξή μου.
1: Μπόι εδώ. Υποφέρει η μπλούζα που φοράς, υποφέρει.
0: Έλα, έλα, θέλω να φάω ψωμί, σου λέω.
5: Βαρεθήκαμε πια να κοσκινίζουμε. Και θέλουμε να ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
0: Να. Αυτό.

0: συνάντηση που είχαν χθες και με τον Πρωθυπουργό και με τον Μαργαρίτη Σχοινά.
1: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για τους φουρνούς, για τους αρτοποιούς, οι οποίοι άνθρωποι είναι σε πολύ δύσκολη θέση με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Θα ανέβει η τιμή του ψωμιού 10 λεπτά σε πρώτη φάση. Μήπως και μπορέσουν και επιβιώσουν. Θα ξαναπώ ότι 1.500 φούρνοι έκλεισαν την τελευταία τριετία.
0: Και είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα εμένα, γιατί εγώ χωρίς ψωμί, παιδιά, το ομολογώ, δεν γίνεται. Εγώ, να φανταστείς, λάσκαρη, ακόμα και με μακαρόνια, με τα μακαρόνια. Ναι. Τρώω ψωμί. Δεν μπορώ να φάω χωρίς ψωμί και χωρίς φέτα. Άμα μου κόψεις το ψωμί, τέρμα.
2: Τελειώσαμε. Ψωμί, τέρμα. Θα κόψεις το ψωμί να χάσεις την μπάκα σου. Λέω, θα κόψεις το ψωμί και θα χάσεις την κοιλιά σου.
1: Την κοιλιά σου χάσεις, κόψε το ψωμί.
0: Θα χάσω και τον μπόι μου.
1: Ναι,
0: την ανάπτυξή μου.
1: Μπόι εδώ. Υποφέρει η μπλούζα που φοράς, υποφέρει.
0: Έλα, έλα, θέλω να φάω ψωμί, σου λέω.
3: Βαρεθήκαμε πια να κοσκινίζουμε. Και θέλουμε να ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
0: Α, αυτό λέω
1: και
0: εγώ.
1: Να
0: ζυμώσουμε και να φάμε ψωμί.
1: Να κοσκινήσουμε τα αλεύρι, να το ζυμώσουμε, να το ψήσουμε, να φάμε ψωμί.
0: Τι άλλο είπαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε για την Κομισιόν και τον κύριο Ντομπρόφσκι.
1: Βεβαίως, και τους Βόρειους όλους οι οποίοι αντίθεται σε δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια. Βεβαίως υπάρχει, θα ξαναπώ, ένα μπραντ ντε φερ βορρά-νότου.
0: Και φυσικά για αυτήν την αιματηρή επίθεση χθες στην Ελευσίνα, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν έναν 32χρονο. Από ό,τι γίνεται γνωστό, πρόκειται για γνωστούς ακροδεξιούς της περιοχής.
1: Και για το τροχαίο στη Θιβών, που άφησαν δύο νέα παιδιά, άφησαν τελευταία τους πνοή στο δρόμο. Μεγάλη προσοχή, πάρα πολλά δυστυχήματα, πάρα πολλά στο δρόμο.
0: Τώρα πάμε σε ένα επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή στον σταθμό ART.
1: Ναι, έχει γίνει, πάντως έχει ξεσπάσει μεγάλος θόρυβος και υπάρχει και αντιπαράθεση. Μάλλον το Πασόκ ζητά από την ελληνική αριστερή ζητά από το Πασόκ. Συγγνώμη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ζητά από τον Πασόκ την απομάκρυση του συγκεκριμένου στελέχους που φέρεται και σύμφωνα με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου να την εξύβρισε και να την εκφόβησε. Δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Είναι ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
1: Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
0: Στέλεχος του Πασόκ. Είναι η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ήταν και χθες στο πάνελ. Είχαν έναν έντονο διάλογο. Υπάρχει και το ηχητικό, αλλά δεν θα το μεταδώσουμε γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Υπάρχει πάρα πολύ φασαρία και δεν θα βγάλετε νόημα. Αυτά τα οποία ελέγχθησαν ήταν από την πλευρά του κύριου Κωνσταντόπουλου. Τι μου φέρνετε εδώ ένα στέλεχος που μέχρι χθες ήταν στο Πασόκ και τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και άλλα πολλά.
0: Λέει
1: είπε
0: η κυρία Παπαδοπούλου, ούτε το όνομα δεν ξέρετε, δεν είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στην ΕΛΑΣ. Πάρτε κανένα ηρεμιστικό, του λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ανεβάζει εκείνος στροφές ακόμα περισσότερο και έχουν έντονο διάλογο. Στη συνέχεια, στο κλείσιμο της εκπομπής.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Ακούγεται την ώρα που πέφτει και το σήμα της εκπομπής να ανεβαίνουν και άλλο οι τόνοι και ακούγεται και ένα έπιπλο το οποίο προφανώς μετακινείται. Και όπως λέει η κυρία Παπαδοπούλου, αποπειράθηκε να της επιτεθεί.
1: Ακριβώς. Και η κυρία Παπαδοπούλου γενικότερα, όσοι την ξέρουμε και την έχουμε και έχουμε συνομιλήσει και μαζί της, δεν είναι ένας άνθρωπος που υψηλών τόνων. Είναι γενικώς κάνει, εντάξει, κριτική στο Πασόκ, στην κυβέρνηση, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά σε πολύ ήπιο ύφος. Πραγματικά, και επειδή ήταν πολύ προκλητικός ο κύριος Κωνσταντόπουλος και έχει απέναντί του μια κυρία, μια γυναίκα. Δεν μπορεί να μιλά με αυτόν τον τρόπο. Και ζήτησε συγγνώμη, βέβαια, η οποία δεν έχει δεχθεί η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία είπε ότι θα τον μηνύσει τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Πρέπει να αποφεύγονται αυτά. Πραγματικά πρέπει να αποφεύγονται. Και αν είναι δυνατόν, αν ισχύει το ότι, παιδί μου, την πλησίασε με επιθετικό τρόπο, πώς να σου πω, έτσι.
0: Λέει ότι κινήθηκε απειλητικά δύο φορές.
1: Εντάξει. Τώρα αυτά. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Και απορώ με το Πασόκ, και πραγματικά το λέω, που δεν έχει πάρει θέση για το περιστατικό. Μια θέση πρέπει να την πάρει το Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Εάν όντως έχουν συμβεί τα πράγματα όπως καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι, η οποία και σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική της εμφάνισης είπε ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, και επειδή προφανώς υπήρχαν και άλλοι καλεσμένοι στην εκπομπή και από τα άλλα κόμματα που μπορούν να επιβεβαιώσουν το αληθές ή όχι της καταγγελίας. Εάν λοιπόν έχουν συμβεί έτσι τα πράγματα, στο Πασόκ πρέπει να πάρουν αποφάσεις χθες.
1: Ναι, υπάρχουν μάρτυρες, λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Λέει, προσπαθεί να πει ότι δεν έγιναν, δεν συνέβησαν αυτά, όμως συνέβησαν και εγώ θα προσφύγω στη δικαιοσύνη.

0: Αυτό. Λοιπόν, πάντως, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, εγώ νομίζω ότι θα ανεβούν κι άλλο οι τόνοι. Χρειάζεται σύνεση, ψυχραιμία και βεβαίως όχι τέτοιες αντιπαραθέσεις σε τέτοιο ύφος. Εγώ και περιμένω, ξαναλέω, την αντίδραση από το Πασόκ. Δεν μπορεί το Πασόκ να μην γνωρίζει ακριβώς τι έχει συμβεί. Έτσι, το στέλεχος αυτό θα πρέπει να έχει ενημερώσει τη Χαριλάου Τρικούπη. Πρέπει να βγει μια αντίδραση. Πώς να το κάνουμε, κυρία Παδοπούλου? Και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά απομάκρυνση του συγκεκριμένου στελέχους από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, ξαναλέω, ζήτησε συγγνώμη ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Δεν φτάνει αυτό.
1: Από την πλευρά του, εκείνος αρνείται ότι κινήθηκε απειλητικά, ότι έμεινε μόνο σε χαρακτηρισμούς.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο λέει ότι ζήτησε συγγνώμη. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο μας τον Παράσχο στην ΚΟ, στο χωράφι. 2,4 το απλό πετρέλαιο στην ΚΟ. Άντε, λέει, να οργώσεις και να σπείρεις και να φρεζάρεις. Με 85 λεπτά συν το λίτρο από πέρσι. Υπομονή και επιμονή, ψηλά το κεφάλι. Καλό κουράγιο, αγαπητέ φίλε.
0: Να σε καλά, Παράσχο.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα? Έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε, είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκιμή.
0: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους 3 ανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα, Δέσποινα. Η κυρία Παπαδοπούλου, που είναι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τώρα, ήταν πριν στέλεχος του Πασόκ, αλλά έχει αποχωρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
1: Καλημέρα και στον Λάμπρο. Κύριε Καλαμαράκια, λέει, και εγώ μαζί σας. Το έχω τερματίσει, τρώω και με πίτσα 2 φέτες ψωμί. Χωρίς ψωμί δεν γίνεται. Φίλε, εντάξει, εσύ πραγματικά το τερμάτισες. Με ξεπερνάς. Και η Αγγελική ψωμάκι φρέσκο ζεστό, αλλά και ωραία μπουγάτσα από τον φούρνο μου σχομυριστή με τις σάχνες και τις κανέλες. Μας ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Ωραία η μπουγάτσα, ε.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Να φάμε την μπουγάτσα, κάτσε, ε.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Να φάμε την μπουγάτσα.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Με ζαχαρίτσα, με κανελίτσα, πολύ ωραία.
1: Άσταση, μην το λες.
0: Όχι.
1: Μην το λες.
0: Καλά τώρα.
1: Εσύ το θα φάμε μπουγάτσα και το ψωμί μην τα λες. Γιατί είναι επικίνδυνα αυτά. Στο λέω γιατί και μια γνωστή σου είχε πρόβλημα. Πήγαινε να πει ψωμί και δεν μπορούσε να πει ψωμί.
0: Άστο λοιπόν. Έλεγε
1: άλλα πράγματα, οπότε άστο. Καλημέρα στον Νίκο στο Κερατσίνη, ο οποίος πρωί-πρωί βλέπει η δεύτερη φορά το χθεσινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Να το ευχαριστηθείς, αγαπητέ φίλε.
0: Καλά κάνει.
1: Καπιτάν, καλημέρα και στον Άγγελο και παλαιότερα, λέει, πολλά πολλά χρόνια πριν οι δούλοι έμεναν με τους αφέντες. Επιστροφή λοιπόν στις ρίζες. Θα σε στενόμαστε με φωτιά στο κέντρο, χωρίς ρεύμα, πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ η Μαρία από την άλλη, λέει, κυρία Κάτζου, θα ήσασταν τυχεροί γιατί θα είχατε την ευκαιρία να φροντίζετε έναν γεννημένο πασά, άντρα με κυλίτσα δηλαδή, τον κύριο Καναμαράκη.
0: Να μου λείπει, δεν χρειάζεται, όχι.
1: Εκείνη χάνει η Μαρία μου. Άστινα, μην δίνει σημασία.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream, με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
12: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
12: My Nutri Health.
11: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
12: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
11: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
12: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
11: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
12: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
11: Τηλέφωνο 26820-29094.
12: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
13: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
14: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
15: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
14: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
15: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
14: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
15: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
16: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
17: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
18: Κατά δεύτερον, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα.
19: Θα το κάνει και το Τσούτσια και πότε.
18: Όπως έχει πει και το λέω σε κάθε μου παρουσία, είναι ο ίδιος ο οποίος θα επιλέξει το πότε. Το όμως σημαντικότερο είναι ότι πιέζει ο κόσμος για την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών.
19: Α, πιέζει ο κόσμος.
20: Πιέζει ο κόσμος.
19: Εντάξει,
20: αλλά δεν έχει κανένα κόσμος, προσωπικό ζήτημα.
19: Δεν έχει κανένα.
20: Κανένα.
19: Το πιστέψαμε.
20: Το είπε ο κύριος Τσούτσιας.
19: Εγώ τι είπε ο κύριος Τσούτσιας, το πιστεύω. Τι.
20: Οπότε αγαπητέ Βλαδίμηρε, σου λύσαμε και την απορία σου. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Δηλαδή, να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το ΔΕΗ Fiber που φέρνει άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ λεπτά το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις αυθονό, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr/fiber. Λες Αμαλία, εκεί στην Γράβα τι γίνεται με το σχολικό συγκρότημα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας.
1: Ακριβώς, έκλεισε το σχολείο, γιατί υπήρχε αυτή η οσμήρη αερίου και πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι και νομίζω ότι άργησε και να κλείσει. Έτσι, γενικότερα υπάρχει μια ανησυχία και δεν είναι λογικό.
20: Βέβαια, γιατί
1: τεράστιο
20: μιλάμε,
1: συγκρότημα εκπαιδευτικό.
20: Είναι το μεγαλύτερο στη χώρα, είναι 4.000 μαθητές.
1: Ακριβώς.
20: Εκεί στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Και αυτό το μυστήριο με την οσμία αερίου είναι τουλάχιστον 15 μήπου και 20 ημέρες. Και δεν μπορούν να καταλήξουν στο από πού προέρχεται η συγκεκριμένη οσμή. Με αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα να έχει ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου, όπως είπε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
21: Αναστέλλεται τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σαφώς και δεν παίζουμε την ασφάλεια των παιδιών μας. Όμως τρεις εβδομάδες τώρα δεν έπρεπε να έχουν γίνει έλεγχοι.
20: Φυσικά.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος.
20: Έχει διακοπή η παροχή αερίου.
1: Ναι, έχει διακοπή. Βεβαίως. Αλλά λέω εγώ τώρα, τρεις εβδομάδες δεν είναι δύο μέρες. Τρεις εβδομάδες. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει όλα αυτά που πρέπει να έχουν γίνει για να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί από πού είναι αυτή η οσμή. Πώς γίνεται αυτό?
20: Όπως είπε ο Χάρης Δούκας, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε κάποιο πόρισμα. Ελπίζουμε να το καταφέρουν και να μάθουμε την αιτία λοιπόν από πού προέρχεται αυτή η οσμή.
1: Και να επιστρέψουν και τα παιδιά στο σχολείο τους.
20: Και να επιστρέψουν το κυριότερο τα παιδιά στο σχολείο. Σήμερα τα μαθήματα γίνονται με τηλεργασία. Στην πολιτική επικαιρότητα, χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Χαλκιδική, όπως είπαμε νωρίτερα, που είχε και τη συνάντηση με τους Αλείς. Έκανε και ομιλία εκεί στα μεταλλεία της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός.
1: Στις Σκουριές. Να μην θυμηθώ τι λέει, τι γινόταν με τις Σκουριές. Και τώρα έχει κάνει μια τεράστια επένδυση, έχει γίνει εκεί και έχει στηρίξει την τοπική οικονομία. Να μην το θυμηθώ κι αυτό, γιατί εδώ τα ξεχνάμε, αλλά εγώ το θυμάμαι.
20: Έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός εκεί από τις Σκουριές ότι η κυβέρνηση το 2017 είχε σταματήσει την πρόοδο της επένδυσης που σήμερα ολοκληρώνεται και ταυτόχρονα μιλώντας σε πολίτες είπε ότι θα υπάρξει διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Δηλαδή και στην Αντλία αλλά και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Είπε ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία, αλλά δεν θα θυσιάσουμε την αξιοπιστία την οποία κατακτήσαμε. Θα ήταν λέει, πολύ εύκολο για μένα να ξοδέψω όσο γίνεται περισσότερα προεκλογικά για να γίνω αρεστός, αλλά δεν θα το κάνω γιατί δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την αξιοπιστία που έχουμε κατακτήσει. Και έστειλε ένα μήνυμα για τις εκλογές και την αυτοδυναμία που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία.
22: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 για ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο. Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
1: Μάλιστα, αυτό. Από την άλλη πλευρά είχαμε και παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, έτσι, με επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και βεβαίως και ραδιοφωνική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε διάφορα και για το ΠΑΣΟΚ και για τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
20: Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη Βουλή αρχικά στην τοποθέτησή του για τις εκλογές, γιατί βλέπει να έρχεται ένα τσουνάμι διαμαρτυρίας.
23: Κάθε φορά παρουσιάζουμε δέσμη παρεμβάσεων και αυτές οι πολιτικές θα γίνουν πράξη με τη λαϊκή ετοιμιγορία, η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας
0: σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
20: Έρχεται και τσουνάμι, όπως καταλάβατε.
1: Έρχεται και τσουνάμι, να αρχίσουμε να φοβόμαστε.
20: Για διαμαρτυρίες δεν ξέρω, αλλά για ψήφο σίγουρα. Και όπως είπε και η Αμαλία, ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Εκεί όπου είπε ότι είναι απίθανη μια αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν έχει καμία πιθανότητα, ότι η Ελλάς έχει ταράξει τα νερά από την ημέρα που ιδρύθηκε και έκανε και ένα σχόλιο για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακριβώς.
20: Λέγοντας ότι πρέπει να πάρει θέση.
2: Είστε όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σκουρία, αυτό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε. Ότι είναι όμορο και με την Ελλάδα και με τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κάτι γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη. Για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ξεκαθάρισε ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ.
20: Πρέπει να,
1: αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει, λέει το ΠΑΣΟΚ, με ποιον είναι, ρε παιδί μου. Ότι υπάρχει μια ψυχή του ΠΑΣΟΚ που είναι πιο κεντροδεξιά και μια ψυχή του ΠΑΣΟΚ, αυτό εννοούσε, πιο κεντροαριστερά. Οπότε πρέπει να αποφασίσει αυτό.
20: Παναγιώτης Μολάνιος στο στούντιο ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους και βέβαια επειδή έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
2: Να γρέψουν λίγο τα πνεύματα γιατί έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή.
20: Παναγιώτη Μολάνιο, δεν πρέπει να γρέψουν λίγο τα πνεύματα ή κρατάς χαμηλά τον πύχη.
3: Καλημέρα και πάλι.
20: Και τους τόνους.
3: Όχι, καθόλου
20: κρατάς
3: χαμηλά.
20: Κρατάς πισινή, έτσι.
3: Καθόλου.
20: Σε έχω καταλάβει εγώ.
3: Καμία πισινή. Έξω έχω κάνει μεγάλες δηλώσεις για ευρύ σκορ. Ας over 2,5 κάτι τέτοια του λέω.
20: Αλλά λες και τέτοια.
3: Τι να κάνω.
20: Το πληρώσεις την Παρασκευή, τη Δευτέρα,
3: τη Δευτέρα το πρωί.
20: Δευτέρα το πρωί
3: όλα πληρώνονται.
20: Okay.
3: Τα δέχομαι. Δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστος.
20: Για πάμε τώρα να μας πεις τι γίνεται.
1: Τον έχεις πάντως, δηλαδή, έλα ήμαρτο, σταμάτα να τον πειράζεις. Έλα Παναγιώτη μου, πες την κίνηση.
3: Την ψυχολογία υπέρ του σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε Σταδίου Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στο κόκκινο είναι η Ομηρίδου Σκυλίτσι Μικράς Ασίας στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 15 έως 20 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
20: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Μολάνη. Τα λέμε τη Δευτέρα.
4: Να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πιεις για λάβδανο. Άντε, άντε, γαϊδούρο τριφυλάκια.
20: Θα σου πει ο γαϊδούρο τριφυλάκια στη Δευτέρα. Σου έχω ετοιμάσει κάτι ηχητικά, ένα και ένα. Με το ζόρι κρατιέμαι. Με το ζόρι κρατιέμαι για να μην το αποκαλύψω σήμερα.
1: Εντάξει, βάλε κάτι.
20: Όχι, άστο, κρατιέμαι.
1: Κάτσε να δεις, μίλες πολλά. Εκτίθεσαι. Κοντοφτάνει η Δευτέρα.
20: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη. Αυτό που λέτε για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που μπερδεύτηκε ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν στη χθεσινή συνέντευξη, ήταν στην προχθεσινή συζήτηση εκεί στο συνέδριο του Βήματος. Μπερδεύτηκε, ήθελε να πει για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και είπε για καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή έχουμε Real News και με τη Real News το μυστικό δωμάτιο στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων. Ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food & Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
24: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
24: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
24: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
24: Τηλέφωνο 26820-89-720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
25: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
26: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
27: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
28: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
27: μονωτικά και στεγανοτικά
28: χρώματα,
27: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
28: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
27: υδραυλικά,
28: μηχανήματα κήπου,
27: κυγκαλερίας,
28: είδη μπαρμπεκιού.
27: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
28: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
27: Τηλέφωνο 26820-29-665.
28: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
27: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
17: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
28: αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Ανέβηκε και βίντεο στα social media, στο Instagram. Σε λίγο θα ανέβει και στο Facebook. Ειδοποιάω.
1: Ειδοποία, Καραβάκο, ειδοποία.
0: Θα δείτε την Κάτσου, να τη χαρείτε.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Χρήστο. Ναι, το ντέρμπι είναι εκτός έδρας. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό το οποίο γράφεις. Έχουμε περισσότερες ελπίδες με αυτή την εξέλιξη. Κρατήσουμε μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Ο Θοδωρής από την άλλη, ζω για τη Δευτέρα μόλις μπει ο Βολάνιος.
1: Πάρα πολύ ζούμε γι' αυτό. Γι' αυτό ζούμε πάρα πολύ.
0: Και πρόσεξε όμως τη λέει ο Θοδωρής. Είτε καλό είτε κακό. Και τα δύο ωραία θα είναι.
1: Να ξέρετε ότι όλο αυτό εμείς το κάνουμε εδώ για πλάκα. Έτσι. Πειραζόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πειράζουμε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πειράζει εμάς και πάει έτσι, έτσι μας κάνει.
0: Απλά τυχαίνει περισσότερες φορές να τους πειράζω εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαι περισσότερες φορές κερδισμένος.
1: Και πέρσι μας πείραζες.
0: Για φέτος.
1: Εκεί το Μάιο κοντά.
0: Για φέτος μιλάω.
1: Όχι, μιλάω για πέρσι. Εγώ λέω πέρσι. Κοντά στο
0: παλιά.
1: Μάιο εκεί, κοντά στο Δισέμβρη μας πείραζες.
0: Που λέει και το τραγούδι.
1: Γιατί να πάνε στην ευχή. Εγώ δεν σε πείραζα πάντως πέρσι. Πέρσι ναι, το Μάιο.
0: Ναι, καθόλου, παιδιά. Το ντύγε. Η χειρότερη από όλους ήταν. Καλημέρα Τόρπι, να είσαι καλά βρε αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνει και τις ευχές του για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και τη Δευτέρα βέβαια έχουμε την κλήρωση και το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Αράχοβα, στο VIP Σαλέ, στο λιβάδι της Αράχοβας, που αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες vipsalé.gr. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia, αλλά και την premium σειρά Λίθος. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Καταστήματα Greco Strom και grecostrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να μπείτε στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Χαρούμενο παρασκευιάτικο GR, πετάει. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλημέρα στον Κώστα με το καλώδιο και εσύ με το καλώδιο και η Σούλα και ο Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη. Μα τι σας έπιασε τέλος πάντων πρωί πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Κωνσταντίνε δεν πειράζει και χωρίς το Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε Ουναή.
1: Η Νατάσα λέει άσους Ιωσήφ να λένε. Νατάσα μου, εμείς. Εκείνος μας λέει
0: καλημέρα,
1: κάθε μέρα.
0: Καλημέρα, Νατάσα. Καλημέρα.
1: Νατάσα μου, δεν καταλαβαίνεις τι τραβάμε εδώ. Αλήθεια σου λέω.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Δεν μας είπες τίποτα για το ψωμί όμως. Ποφεύγεις τη λέξη, δεν τη λες καθόλου.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. θα το λέω άρτος, αρτοσκεύασμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άρτος και αρτοσκεύασμα.
0: Σημαίνουν για ατυχήματα. Με τρώει το χέρι μου τώρα, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, Λεωνάρδε, καλό Σαββατοκύριακο. Μην νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ. Υπάρχει κι άλλη συνάδελφό σου. Παρουσίασε ψωμί στη τηλεόραση. Έκανε διαφήμιση.
1: Να σου πω, εντάξει τώρα, το έχει τερματίσει σήμερα.
0: Και λέω. Ψωμί και λαμπρόψωμο.
1: Ναι, λαμπρόψωμο.
0: Και μπερδεύτηκε εκεί πέρα.
1: Αρτοσκευάσματα, παιδί μου, τα λες όλα αρτοσκευάσματα. Και μια χαρά δεν είναι η λέξη. Αρτοσκευάσματα.
0: Ελπίζουμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτή ήταν η ματιά της επικαιρότητας σήμερα, τουλάχιστον από εμάς. Σε πολύ λίγο.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης
0: θα είναι κοντά σας για τις δύο επόμενες ώρες. Η εκπομπή σήμερα θα κλείσει με Edith Piaf, γιατί, πρόσεξε να δεις. Σαν σήμερα λοιπόν 9 Οκτωβρίου του 1962, η Edith Piaf θα παντρευτεί τον τελευταίο μεγάλο έρωτα της ζωής της. Ήταν ένας 26χρονος Έλληνας κομμωτής, ο οποίος σε συνέχεια έγινε τραγουδιστής. Ο Θεοφάνης Λαμπούκας από την Κέρκυρα. Αυτός ήταν ο μεγάλος έρωτας της Edith Piaf. Τον παντρεύτηκε σαν σήμερα το 1962. Τον μετονόμασε από Θεοφάνη Λαμπούκα σε Τεός Αγαπώ. Και μαζί δημιούργησαν και τη μεγάλη επιτυχία με την οποία θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας. Τα λέμε τη Δευτέρα και ξέρετε, έτσι. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη, 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
3: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Περισσότερο στο enikos.gr. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Συνελήφθη 60χρονη στην Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
13: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Miami Heat νίκησαν με 128-118 τους Pelicans σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA. Σημείωσε 18 πόντους με 4 rebound και 4 assist. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευού Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Ακούτε βέβαια Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτριες και ακροατές, οι ομογενείς μας από Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, από όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα, μέχρι τις 12 θα πάμε όπως κάθε Παρασκευή, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί, Νίκος Απρανίδης απέναντί μου. Καλημέρα Νίκο. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Ξεκινάμε την εκπομπή με μια ευχή, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα πούμε και τα του καιρού στη συνέχεια με τον μετεωρολόγο μας, να δούμε τι περιμένουμε το επόμενο τριήμερο και τι περιμένουμε από Δευτέρα.

0: Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο για να μας πει τα νέα της κίνησης. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Καλή κατάσταση σήμερα. Κάπως καλύτερα βασικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Έχει περιοριστεί αρκετά η κυκλοφορία στον Κεφισό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Κυκλοφοριακή δυσχερία έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Πειραιός σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις έως 15 λεπτών στις εξόδους Διαλαμία.
0: Μάλιστα, αλλού υπάρχουν δυσκολίες, αλλού είναι καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα, μετά την επιστροφή του κόσμου από το καλοκαίρι και με δεδομένη εμπειρία σου στην κίνηση κυρίως κεντρικούς άξονες, τι συμπέρασμα βγάζεις? Έχουμε περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα?
1: Πέρυσι, κάθε Παρασκευή ήταν η μέρα που η κίνηση έπιανε το μέγιστο βαθμό. Φέτος, νομίζω ότι η Παρασκευή είναι η πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας.
0: Παίζει ρόλο και η ακρίβεια στα καύσιμα σε όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, θέλω να κάνω μια παρέμβαση.
1: Βεβαίως.
0: Ακούω συνεχώς την πλάκα που σου κάνει ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης. Ναι. Ολυμπιακός, είσαι Σίγκαπρος, έτσι, ναι.
1: Σωστά.
0: Και θέλω να σου απευθύνω ένα ερώτημα. Μετά από αυτό που ζήσαμε πέρσι, που σηκώσαμε την Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του αντιπάλου, μέσα στο T-Center, περιμένεις τίποτα καλύτερο? Δεν τα ζήσαμε όλα?
1: Όχι, χι. Από ό,τι έγινε το Μάιο του 2024 στη Νέα Φιλαδέλφια και πέρυσι το Μάιο του 2026 στο Μαρούσι, αυτές είναι έτσι οι επιπτώσεις από αυτά που έχουν δημιουργηθεί.
0: Δεν σ' ακούω να το λες όμως αυτό ως απάντηση.
1: Τους αφήνεις να τα πούνε απλά για να χαρούνε,
0: εσύ
1: να ικανοποιηθεί ο εγωισμός τους και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη, την καλημέρα μας. Καλά, ο Παρασκευός από τον κύριο Κονάκη. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξουν νέα προβλήματα με την κίνηση.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή.

0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται θα έχει δυνατές πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση με συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε αρκετές εξελίξεις και κινητικότητα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με προεκλογικές περιοδίες, συνεντεύξεων πολιτικών αρχηγών. Τι να πούμε, κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέψευσε το σενάριο που κυκλοφορεί, φήμη είναι μάλλον, όχι σενάριο, περί πρόωρων εκλογών. Χθες αργά το βράδυ από το Λουξεμβούργο, από τη συνεδρίαση του Eurogroup, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε και τα καλύτερα νέα που θα μπορούσαμε να είχαμε. Δηλαδή σε σχέση με αυτά τα οποία περιμένει για τη ρήτρα προσαρμογής η κυβέρνηση και σε σχέση βεβαίως με την βοήθεια που περιμένουμε από την Κομισιόν, εμείς και η Ιταλία όσον αφορά την ακρίβεια στην ενέργεια. Ο Ντομπρόφσκης ζητά δημοσιονομική σύνεση και είπε ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία, που σημαίνει ότι δεν άναψε το πράσινο φως. Περιμένουμε αυτό να γίνει κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη σύνοδο κορυφής, την επόμενη εβδομάδα, θέτοντας το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Ντομπρόφσκης προειδοποίησε, είναι ο επίτροπος της οικονομίας ο Ντομπρόφσκης, δηλαδή ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών της Κομισιόν, ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Και παρότι ο Πιερακάκης έχει τη θεσμική θέση του Προέδρου του Eurogroup και οι πιέσεις είναι διαφορετικές, αλλιώς είναι να έχεις την Προεδρία του Eurogroup και αλλιώς να είσαι ένα απλό μέλος, παρόλα αυτά φαίνεται ότι ο Επίτροπος Οικονομίας το σκέφτεται ακόμα, προσπαθεί να δει ποιες δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν, να δει και τις ανάλογες ευελιξίες και να ληφθεί τελικά η απόφαση. Η απόφαση θα ληφθεί σίγουρα στη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή σε επίπεδο ηγετών. Και εκεί νομίζω ότι κάτι θα δώσουν, δεν ξέρω το ποσό που θα δώσουν τελικά, που θα επιτρέψουν δηλαδή ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να στηρίξει τα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Νομίζω όμως ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε καλύτερη δημοσιονομική έτσι εικόνα από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Καταρχάς αξιολογήθηκαν θετικά τα αιτήματα και της Ελλάδας και της Ιταλίας για την ενέργεια και την ακρίβεια. Τι ζητάμε δηλαδή εμείς η Αθήνα και η Ρώμη? Ζητάμε να κάνουμε χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της λεγόμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Το ίδιο αίτημα καταθέτουμε και εμείς, το ίδιο αίτημα καταθέτει και η Ιταλία. Θα το ρίξει το τραπέζι Μελώνη μαζί με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επόμενη σύνοδο κορυφής και ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί ο δημοσιονομικός αυτός χώρος. Πολλά θέματα που αφορούν τα γεωπολιτικά μετά την επίσκεψη του Μάρκ Ρούμπιο, για την οποία ακόμα και σήμερα, δύο ημέρες δηλαδή μετά την πραγματοποίηση των σημαντικών συναντήσεων και ραντεβού, ο Αμερικανικός και όχι μόνο τύπος ασχολείται έκτενος. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε ότι το καλώδιο, ξέρετε αυτό το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, το λεγόμενο καλώδιο GSI, μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μίλησε στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky, πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι δεν έπρεπε να πάω σε εκλογές, επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, και μίλησε κάνοντας το ταμείο της διήμερης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του επικεφαλής του Αμερικανικού State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε και άλλα πράγματα, όμως πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχουμε τον εξαιρετικό αναλυτή σε τέτοια ζητήματα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το κυβερνητικό και διπλωματικό ρεπορτάζ λένε, δεν το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά το έχω ψάξει από δικό μου ρεπορτάζ και έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι έρευνες και η αρχή της πόντισης του καλωδίου θα ξεκινήσουν από την πλευρά μας και από την πλευρά των Γάλλων βεβαίως, δύο ημέρες πριν την Εθνική Εορτή, στις 26 Οκτωβρίου. Επ' αυτού εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Ναι, έχω πληροφόρηση από την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ξέρετε, στην Κύπρο υπάρχει μια πρακτική που μάλλον πρέπει να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα. Στα μεγάλα θέματα γίνεται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και εκεί λέει ο κάθε αρχηγός για το θέμα, το υπόψη θέμα κάθε φορά, λέει την άποψή του, καταγράφεται στα πρακτικά και στο τέλος βγαίνει μια κοινή θέση. εκεί λοιπόν ενημέρωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους αρχηγούς των κομμάτων ότι εντός του Οκτωβρίου, προφανώς μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε την Ναύτεξ, η οποία θα είναι και το εφαλτήριο βήμα για να συνεχίσουν με όποιο τρόπο συνεχίσουν τα επόμενα βήματα της, του καλωδίου, της, των ερευνών και μετά της πόντισης του καλωδίου.
0: Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου δίνουν κάποιες διπλωματικές πηγές ως έναρξη της, των διαδικασιών αυτών. Δεν ξέρω, εσείς τι εικόνα έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που μάλλον χλιαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανακατευθεί. Μίλησε για ιδιωτική διαφορά και με δεδομένα όλα αυτά, αλλά και την εμπλοκή της γαλλικής Meridiem, τι εικόνα έχετε? Θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, θα ενημερωθεί η άλλη πλευρά, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η εξής. Ότι η Τουρκία το 2020 έστειλε το Roots Race και αλώνιζε την περιοχή από την οποία τώρα θα περάσει το καλώδιο. Όταν το έκανε αυτό, κύριε Παπαγένη, όταν ξεκινά ένα κράτος, μία ενέργεια, έχει μία σειρά από επιλογές. Η στρατιωτικοποίηση μιας ενέργειας είναι η κορυφαία επιλογή. Μετά είναι ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία λοιπόν τότε επέλεξε την κορυφαία επιλογή.
0: Φόρηση.
1: Ναι, έχω πληροφόρηση από την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ξέρετε, στην Κύπρο υπάρχει μια πρακτική που μάλλον πρέπει να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα. Στα μεγάλα θέματα γίνεται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και εκεί λέει ο κάθε αρχηγός για το θέμα, το υπόψη θέμα κάθε φορά, λέει την άποψή του, καταγράφεται στα πρακτικά. Και στο τέλος βγαίνει μια κοινή θέση. Εκεί λοιπόν ενημέρωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους αρχηγούς των κομμάτων ότι εντός του Οκτωβρίου, προφανώς μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε την Ναύτεξ, η οποία θα είναι και το εφαλτήριο βήμα για να συνεχίσουν με όποιο τρόπο συνεχίσουν τα επόμενα βήματα της, του καλωδίου, της, των ερευνών και μετά της πόντισης του καλωδίου.
0: Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου δίνουν κάποιες διπλωματικές πηγές ως έναρξη της, των διαδικασιών αυτών. Δεν ξέρω, εσείς τι εικόνα έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που μάλλον χλιαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανακατευθεί. Μίλησε για ιδιωτική διαφορά και με δεδομένα όλα αυτά, αλλά και την εμπλοκή της γαλλικής Meridiem, τι εικόνα έχετε? Θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, θα ενημερωθεί η άλλη πλευρά, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η εξής. Ότι η Τουρκία το 2020 έστειλε το Roots Race και αλώνιζε την περιοχή από την

0: ότι εντός του Οκτωβρίου, προφανώς μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε την Ναύτεξ, η οποία θα είναι και το εφαλτήριο βήμα για να συνεχίσουν, με όποιο τρόπο συνεχίσουν, τα επόμενα βήματα της, του καλωδίου, των ερευνών και μετά της πόντισης του καλωδίου.
1: Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου δίνουν κάποιες διπλωματικές πηγές ως έναρξη της, των διαδικασιών αυτών. Δεν ξέρω, εσείς τι εικόνα έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που μάλλον χλιαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανακατευθεί. Μίλησε για ιδιωτική διαφορά και με δεδομένα όλα αυτά, αλλά και την εμπλοκή της γαλλικής Meridiem, τι εικόνα έχετε? Θα αντιδράσει η άλλη πλευρά, θα ενημερωθεί η άλλη πλευρά, τι ακριβώς θα γίνει?
0: Εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η εξής. Ότι η Τουρκία το 2020 έστειλε το Roots Race και αλώνιζε την περιοχή από την οποία τώρα θα περάσει το καλώδιο. Όταν το έκανε αυτό, κύριε Παπαγένη, όταν ξεκινά ένα κράτος, μία ενέργεια, έχει μία σειρά από επιλογές. Η στρατιωτικοποίηση μιας ενέργειας είναι η κορυφαία επιλογή. Μετά είναι ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία λοιπόν τότε επέλεξε την κορυφαία επιλογή, έστειλε 25 πλοία πολεμικά και 52 μέρες σε εισαγωγικά όργωνε την επίδικη αυτή περιοχή και έτσι ενέγραφε υποθήκες ότι είναι δική μου. Η δεύτερη ένδειξη των προθέσεων της Τουρκίας είναι τις 22 Ιουλίου του 2024. Τότε πήγε το ερευνητικό πλοίο το Ιταλικό ελληνικών συμφερόντων να βγει από τα 6 μίλια και η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία. Πάλι στρατιωτικοποίησε την κρίση. Για να μην στρατιωτικοποιήσει τώρα την κρίση, πρέπει να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ή κάποιος να απειλήσει με τέτοιον τρόπο την Τουρκία που να φοβηθεί μην πάθει κάποια εθνική καταστροφή και να κάνει πίσω, ή να ικανοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν η τουρκική διπλωματία θεωρεί ότι η ενημέρωση που λέγεται ότι η λύση θα βρεθεί μέσω της δημιουργικής ασάφειας θα ενημερωθεί δια της διπλωματικής οδού η Τουρκία για τις έρευνες, εμείς θα λέμε ότι έγινε ενημέρωση και δεν θίγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ η Τουρκία θα διατείνεται ή θα πιστεύει ότι η ενημέρωση υπέχει την άδεια.
1: Εδώ το ρεπορτάζ από διπλωματικές πηγές, από έγκυρες κορυφαίες διπλωματικές πηγές, λέει ότι η Meridiem γαλλική, δια της υπεργολάβου της Nexans, αφού ζητήσει την τυπική άδεια της Αθήνας, από εμάς δηλαδή, απλά θα γνωστοποιήσει, χωρίς να πάρει βεβαίως άδεια, και στην Άγκυρα την εκκίνηση των ερευνών, των βυθομετρικών αυτών ερευνών. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν από το ρεπορτάζ.
0: Ωραία, αλλά ξέρετε, προθέσει Nexans, η γαλλική εταιρεία που είναι η ανάδοχος, διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα. Είπε, εγώ δεν έχω κάνει καμία επαφή με κανέναν και οι αρχές της εταιρείας είναι να μην εμπλεκόμεθα σε γεωπολιτικά ζητήματα.
1: Ναι, που σημαίνει...
0: Η Nexans έχει υπογράψει σύμβαση. Τη σύμβαση την υπέγραψε με τον ΑΔΜΙΕ, η οποία σύμβαση είναι δεσμευτική. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε και με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών, την αρμόδια υπηρεσία των διεθνών συμβάσεων, και εκεί δεσμεύει την Nexans να μην εμπλέξει καμία τουρκική αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο ελληνικές και κυπριακές αρχές.
1: Πάντως από το Παρίσι προκύπτει ως διαρροή ότι θέλει γρήγορα η γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει το έργο, γιατί έρχονται οι γαλλικές εκλογές, δηλαδή το Μάιο είναι οι προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρω πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
0: Κύριε Παπαγιάννη, κατά την άποψή μου, καθώς δημοσίως μιλώ, γιατί παρασκηνιακά μπορεί να ενημερώθηκε ο Ρούμπιο, καθώς ενεπλάκει δημοσίως ο αμερικανικός παράγοντας, διότι ακούστε ποιο είναι το κρίσιμο από τη δήλωση Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είναι ένας φιλέλληνας, το ξέρουμε, το πιστεύω, γιατί αυτό το απέδειξε τα πόσα χρόνια, δεκατόσα χρόνια που ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών με τον Μενέντες, υποστήριζε, θα έλεγε κανείς, με πάθος τις ελληνικές θέσεις και για τα ελληνικά και για τα κυπριακά ζητήματα. Όμως εδώ δεν ήρθε ο Ρούμπιο ως πρόσωπο. Ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών που υποχρεούται να ασκεί την πολιτική του Υπουργείου και των ΗΠΑ. Είπε λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση μία ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την τελευταία φορά που το έκαναν στα Ήμια, αδίκησαν κατάφορα την Ελλάδα.

0: Δηλαδή, ενώ εκείνο το βράδυ, και υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό που σας λέω, δηλαδή υπάρχει διπλωμάτες που χειρίστηκε την υπόθεση και το έχει καταθέσει αυτό δημοσίως, ενώ ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department γνωμάτευση, σε ποιον ανήκουν τα νησιά, τα ίμια, η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα με βάση τις τάδες συνθήκες τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, και με πολιτική απόφαση ο Κλίντον, για να μην έχουμε σύγκρουση επειδή η Τουρκία ήταν αποφασισμένη, πήρε τη θέση του Πόντιου Πιλάτου, δηλαδή σε κανέναν δεν ανήκουν. Αλλά ξέρετε, όταν ακολουθείς την πολιτική των ίσων αποστάσεων για να αποτραπεί ο πόλεμος, καθίστε στα αυγά σας, τότε ξέρετε, όταν εξομοιώνεις το θύμα με τον θήτη, τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, τον παρανομούντα με τον νομιμόφρονα, τότε στην ουσία στηρίζεις αυτό που παρανομεί και αυτό που επιτίθεται.
1: Αυτό όσον αφορά τη στάση του Μάρκο Ρούμπιο και σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε. Γιατί από τον δημοσιογράφο ρωτήθηκε.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι σε αυτά, εσείς είστε εμπειρότατος δημοσιογράφος, πρέπει πρώτα να ανοιχνεύει τις προθέσεις του άλλου, και αν η δήλωση, η δημόσια, δεν εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα, δεν την κάνει την ερώτηση.
1: Μάλιστα, να σας μεταφέρω τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, για το καλώδιο δηλαδή, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια της τοποθέτησής σου, στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση των ΗΠΑ που στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή κρατάμε αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό κρατάμε. Στην Ελλάδα είμαστε, Έλληνες είμαστε. Κρατάμε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Ωραία. Αν τελικά ξεκινήσει η υπόθεση.
0: Αν υπάρχει Έλληνας που θα προστατευτούν απολύτως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και δεν είναι ευχαριστημένος, για να μην πω δεν χειροκροτήσει την εξέλιξη, πρέπει να ψαχθεί. Όλοι μας λοιπόν είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε μια τέτοια εξέλιξη. Αρκεί να τη δούμε στο πεδίο.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Καλεντερίδη. Αν τελικά ξεκινήσουν οι έρευνες και η πόντιση του καλωδίου 26 Οκτωβρίου, αυτό θα έρθει μία ημέρα πριν από τις εκλογές του Ισραήλ και δύο ημέρες πριν από την εθνική μας επέτειο, τις 28 Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν
1: το. Επειδή εμπλέκεται το Ισραήλ, όμως έχει σημασία, νομίζω, η πρώτη διαπίστωση.
0: Δεν ξέρω αν αυτό επελέγει όντως για να έχει και έναν συμβολισμό. Στην πολιτική συνήθως οι κινήσεις έχουν και έναν συμβολισμό, εννοώ και ημερομηνίες. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ, επειδή έχει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του εμπλοκές, πιθανόν σε πολιτικό επίπεδο και παρασκηνιακά να μας λέει θα στηρίξουμε. Αλλά έχει αποφύγει να εμπλακεί και σε αυτό το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκλεγεί την επόμενη των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, να δούμε τι προθέσεις θα δείξει η επόμενη κυβέρνηση, αν έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, και μετά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια επανεξέταση αυτής της σχέσης. Σε γενικές γραμμές πάντως, όταν δύο χώρες αντιμετωπίζουν, τρεις χώρες, την ίδια απειλή από την ίδια πηγή, εμπλοκημένα από την Τουρκία, το λογικό είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κοινή απειλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής και πιστεύω ότι όσοι αντιτίθενται σε αυτήν τη συμφωνία, σε αυτήν τη συμμαχία, εγώ δεν λέω όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, μας είναι χρήσιμες σε όλους μας και οι άλλες αντίθετες απόψεις, αλλά ας σκεφτούν και αυτήν την παράμετρο που είπα πριν από λίγο οι αντιπιθέμενοι.
1: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος Καλεντερίδης, με ψυχραιμία, αποστάσεις και γνώση του αντικειμένου για την ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω δίνει, εκφράζει τα σχόλιά του, εκφράζει την άποψή του.
2: Να φυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα.
1: Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα σας πω καλημέρες μετά τις και μισή.

0: καθαρό.
1: Έχει μεγάλο θέμα προκύψει στην Ευρώπη, δεν είναι σημερινό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες γίνεται όλο και χειρότερο. Υπάρχει σε εξέλιξη κόκκινο συναγερμό στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Το κόστος δανεισμού στην Γαλλία έχει εκτοξευθεί σε υψηλά 25 ετίας. Γίνονται συζητήσεις για το αν θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν μπει σε διαδικασία μνημονίων η Γαλλία. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μία από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, ένα από τα δύο μεγαλύτερα βιομηχανικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπει σε επιτήρηση. Πάμε σε
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream, με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα.
0: Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Lefkas Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Lefkas Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
11: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
12: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
11: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
11: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
12: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
11: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
12: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Στις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου.

Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέργεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέργεια, από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. Να σας πω ότι με την επίσημη τελετή εγγενείων έχει ολοκληρωθεί από χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Περνά πλέον, φίλες και φίλοι, από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Κουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

0: Να πούμε επίσης ότι η Ανακέμ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Λοιπόν, λέγαμε αυτά τα οποία λέγαμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Επαναλαμβάνω, θα διαβάσω σε λίγα λεπτά τα μηνύματά σας ή όσα περισσότερα από τα μηνύματα μπορώ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν, τι γράφουν, τι λένε, τι υποστηρίζουν, τι υπογραμμίζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, δύο ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και όχι μόνο. Να δούμε πώς αντιμετωπίζετε το θέμα του καλωδίου στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι γράφετε σήμερα στον τουρκικό τύπο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα εδώ στην Τουρκία αυτές τις μέρες. Μόνο αδιάφορη δεν πέρασε η επίσκεψη του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια απογοήτευση, θα λέγαμε, όσον αφορά το θέμα των F-35. Είναι ένα θέμα το οποίο στέκονται κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία, την αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην αμερικανική νομοθεσία. Δηλαδή, όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα F-35. Και αυτό που γράφουν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι ότι οι υποσχέσεις του Τραμπ στον Ταγί Περντογάν παραμένουν ανεκπλήρωτες και επισημαίνουν την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θεωρούν ότι τα F-35 θα αργήσουν πάρα πολύ να έρθουν, αν τελικά έρθουν στην Τουρκία. Από την άλλη, η εφημερίδα Χουριέτ προσπαθεί κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν βρήκε την πολιτική υποστήριξη που περίμενε εναντίον της Τουρκίας από τον Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε μια πιο ισορροπημένη γλώσσα όσον αφορά τις σχέσεις με την Άγκυρα και έστειλε μηνύματα αντίθετα με τις προσδοκίες της Αθήνας. Το άλλο θέμα βεβαίως που απασχολεί είναι και το θέμα του καλωδίου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο το θέμα και διερωτάται αν η προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η τοποθέτηση καλωδίων, ηλεκτρικής ενέργειας ή μήπως, λέει η εφημερίδα, επιθυμεί η Τουρκία να παρεύει κατά των γαλλικών πλοίων που θα κάνουν έρευνα στην περιοχή. Θέλει σοβαρή κρίση μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας, διερωτάται η εφημερίδα Μιλιέτ. Και επισημαίνει στη συνέχεια τη θέση της Τουρκίας, όπου χρειάζεται συντονισμός και συνεργασία για να προχωρήσει το έργο, και η άλλη αναφορά που κάνει είναι ότι τα κράτη αναπτύσσουν σχέσεις με κράτη και όχι με εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο η φόρμουλα που προτείνει η εφημερίδα Μιλιέτ είναι ότι η γαλλική εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να επικοινωνήσει με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνεργασία και ο συντονισμός.
0: Μάλιστα. Έχουν πληροφορίες στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δημοσιοποιούνται πληροφορίες περί της έναρξης, της ημερομηνίας, δηλαδή έναρξης πόντισης ή ερευνών για το καλώδιο?
1: Δεν έχουν καμία αναφορά. Πάντως βλέπουμε ότι επιμένουν στην ίδια στάση.
0: Ναι, γιατί η Ναύτεξ είναι έτοιμη να εκδοθεί από
1: είναι
0: εδώ, από την Αθήνα. Ναι.
1: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Την καλημέρα μας.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Στο 5% έχει πλησιάσει το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, κύριε Παυλίδη. Όχι στο 4, στο 5. Αυτή η επίδοση έχει να καταγραφεί από το 2002, από τις αρχές του 2002. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η άνοδος επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Αναχρηματοδοτείται πολύ ακριβότερα το χρέος, δανείζεται πολύ ακριβότερα η Γαλλία. Έχει σοβαρό πρόβλημα με τον προϋπολογισμό, είναι ελληματικός. Χθες το Eurogroup την πίεσε την γαλλική κυβέρνηση να φέρει νέο προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι σε διαφορετική λογική. Δηλαδή, να δούμε καταρχάς αν θα ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός, γιατί ο Μακρόν έχει τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό της Γαλλίας. Είναι δηλαδή και οι κοινωνικές αναταραχές που παίζουν ρόλο. Ξέρετε, πάλι μετά τις εκλογές του Μαΐου θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Μα πώς κέρδισε τις εκλογές η Λεπέν? Τι έγινε και η Λεπέν σάρωσε στις προεδρικές εκλογές? Γιατί εκεί πάει η δουλειά, να ξέρετε. Όλη αυτή η κοινωνική αναταραχή σε συνδυασμό με τη φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων στη Γαλλία, γενικότερα στη Γαλλία, μαζί με τα τεράστια προβλήματα με τη μετανάστευση και την υψηλή εγκληματικότητα, προς τα εκεί συγκλίνουν. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ο Γάλλος Πρόεδρος. Πέφτουν οι κυβερνήσεις, τις οποίες αλλάζει ο Μακρόν σαν τα πουκάμισα. Ξέρετε, εκεί συνταγματικά και θεσμικά ο απόλυτος άρχοντας είναι ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες πάνω του. Διορίζει, ξυλώνει πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, παρότι υπάρχουν βουλευτικές εκλογές. Και συνταγματικά είναι αυτός ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Επίσης προκύπτει μεγάλη του δύναμη από το γεγονός ότι εκλέγεται απευθείας από το λαό και δεν είναι διορισμένος ή δεν έχει ψηφιστεί από το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Εκλέγεται απευθείας από το λαό, άρα του δίνει επιπλέον θεσμική δύναμη όλο αυτό. Δεν προβλέπεται τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ποτέ ο Γάλλος Πρόεδρος. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα και ο ένας πρωθυπουργός είναι αναλώσιμος μετά τον άλλον. Δύσκολα τα πράγματα εκεί και από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Χθες στη Γαλλία, συνολικά σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, βγήκαν στους δρόμους περίπου 500,000 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα, όλοι εναντίον του Μακρόν και της κυβέρνησης. Δύσκολα τα πράγματα. Οι αναλυτές λένε πως είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα. Πολύ δύσκολη πορεία της Γαλλίας μέχρι τις γαλλικές προεδρικές εκλογές το Μάιο του 2027. Σε περίπου 8 μήνες δηλαδή από τώρα. Περίπου κοντά με τις εθνικές βουλευτικές εκλογές της χώρας μας θα γίνουν εκεί οι γαλλικές προεδρικές εκλογές. Όπου η Λεπέν θα είναι σίγουρα υποψήφια. Αναζητείται κάποιος υποψήφιος από το χώρο των λεγόμενων παραδοσιακών γκολικών, του RPR δηλαδή, και ίσως και του UDF, το παλιό κόμμα του Ντεστέν, και το παλιό κόμμα το RPR του Σιράκ, αλλά δεν έχει βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ηγηθεί. Δηλαδή τον χώρο αυτόν, από ό,τι φαίνεται, η Λεπέν θα τον καλύψει πλήρως. Και από τα αριστερά υπάρχει ο Μελανσόν και αναζητείται και ένα πρόσωπο που θα είναι ο λεγόμενος διάδοχος στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, του Μακρόν. Ποιος δηλαδή θα εκπροσωπήσει το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γαλλίας και θα έχει και επιρροές στο χώρο του κέντρου. Γενικά το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα, είναι κομμένο, κεραμένο στα μέτρα της Λεπέν. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σας τους εξήγησα πριν από λίγο. Εκλογές τον Νοέμβριο θα έχει και η Ισπανία. Εκεί προκήρυξε πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ. Αυτός δεν φαίνεται καθόλου καλά. Αυτός μάλλον πάει για ιστορική συντριβή, από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εκεί είναι πρώτο από τις δημοσκοπήσεις, σας λέω, με περίπου 32-33% το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. Δεύτερη είναι οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ, με οριακή διαφορά από το ακροδεξιό Vox. Ο Σάντσεθ έχει μεγάλο πρόβλημα. Κατέληξε και η ηλικιωμένη γυναίκα για την οποία έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις και από εκεί ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια, τα ογκώδη, τα μαζικά συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και τις άλλες πόλεις Ισπανίας. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μαζί με τη Γερμανία και τις αλλεπάλληλες ήττες που έχει υποστεί ο καγκελάριος Μέρτς, όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε πολιτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σταθές. Και επειδή υπάρχουν και σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα σε μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέσαι, τι μας ξημερώνει, φίλες και φίλοι.

0: ζωή.
1: Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα και για το διαγωνισμό μας, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται, φίλες και φίλοι, από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο VIP. pavlasalet.gr και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένας Morris αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση, το Ρουμελιώτη. Γίνεται χαμός, Γιάννη, πες αν θέλεις κάτι για τα αυτοκίνητα που είναι παρατημένα στους δρόμους χωρίς πινακίδες και σε άλλα που τα αφήνουν αγκυροβολημένα, όχι παρκαρισμένα, και όταν τα παίρνουν αφήνουν κάτι μηχανάκια και άλλα. Ειδικά εδώ στο Παγκράτη που μένω η κατάσταση είναι απελπιστική. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε μου Γιάννη. Μπορεί να μην βλέπω πολύ γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών θα παίξει ένα τεράστιο πρωτομάτι στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Παγκρίτιο απέναντι στη γυναική ομάδα της Αγγλίας για τα ημιτελικά των παράστων ευρωπαϊκών προκριματικών. Μάλιστα. Έχει ανέβει από ό,τι φαίνεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Σάββατο Κυριακή δεν θα σε ακούσω. Θα είμαι για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος. Τώρα διπόρος τραβάω για το Άγιο Όρος που λέω Μησιάς. Εκτός αν θέλεις πιο δυνατό, το μετανοείται από αντίπα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά αγαπητέ φίλε, σας στέλνουμε την αγάπη μας από το Βορρά. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη τον Αρβανίτη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η επίσκεψη Ρούμπιο κατά τη γνώμη μου πήγε εξαιρετικά. Στο χέρι μας είναι να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη. Την αγάπη του μας στέλνει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το μακρινό Σίδνεϊ. Να στείλω την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Προμπονάζο Γραφίδη. Χρόνια πολλά και καλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τα εκατοστήσει με υγεία και δύναμη. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά, φίλε Νίκο. Χιλιόχρονος. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές του του στέλνουν εδώ δεκάδες μηνύματα. Τηλεφωνικά μηνύματα, email και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα στη Μαρία. Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παπαγιάννη, μέμφονταν ορθώς κατά τη γνώμη μου την κυβέρνηση Τσίπρα για τη δημιουργία συνταξιούχων δύο ταχυτήτων λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και έρχεται τώρα ο ίδιος και κάνει το ίδιο με τιμή καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Πιστεύουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εν λόγω συνταξιούχοι θα αντέξουν το κρύο το χειμώνα και την ακρίβεια καλύτερα λόγω ηλικίας? Ας τους πει κάποιος, και ιδιαίτερα στον Κυριάκο Πιαρακάκη, ότι η ηλικία δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο. Το δίκαιο είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό που λέει ότι το κομμάτι που βάλαμε, που έβαλε εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Σαπρανίδης της Τζένι Βάνου, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, μου θύμισε γιατί το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου, να σε καλά Στέφανε, καλημέρα στο Σοκράτη τον Αργύρη, καλημέρα στο Γιώργο τον Βογιατζή, καλημέρα Γιάννη μου. Αυτόν τον Επίτροπο Οικονομίας τον πληρώνουμε, είναι σίγουρο ότι ξέρει από οικονομία. Στον Ντομπρόφσκι αναφέρεται ο φίλος. Αλλά εμείς φταίμε που κλείσαμε τους λιγνίτες για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, που δεν εξορίξαμε όλα αυτά τα χρόνια τον ορυκτό πλούτο, όπως φώναζε ο κύριος Μανιάτης, ο αείμνηστος Χαρδαβέλας και όλοι οι υπόλοιποι, και που πουλάμε το ρεύμα των ΑΠΕ στην Βουλγαρία για να το αγοράσουμε στη συνέχεια 4 φορές πάνω. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχουμε λίγα να σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα και θα νοιαζόμαστε και για τη Γαλλία τώρα. Όταν πάει καλά μια χώρα, δεν το μοιραζόμαστε όλοι όμως. Αλλά άμα δεν πάει καλά, πρέπει να υπομειζόμαστε εμείς τη χασούρα. Όπως τα περάσαμε εμείς και έκαναν τους Κινέζους οι φίλοι μας οι Γάλλοι και οι άλλοι, έτσι να τα περάσουν και αυτοί. Κάρμα είσαι τέρας, γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Την αγάπη μας, κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο τον παλιό ακροατή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σωτήρη, Σωτήρης Τριφυλάρα, έτσι υπογράφει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη. Επίβλεψη και τοποθέτηση Ρούμπιο αναβαθμίζουν πολύ την Ελλάδα ως μια ισχυρή και σταθερή δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώδιο τη στιγμή που είναι για κοινοφελές σκοπό, δεν χρειάζεται καν ενημέρωση στη γειτονική χώρα. Έτσι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη που μου στέλνει την καλημέρα του από τη Στουτγκάρδη. Φίλο ακροατή. Καλημέρα και στην Τατιάνα. Να σε καλά, Τατιάνα. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μη στεναχωριέσαι Γιάννη, δεχόμενη πολιτική αστάθεια σε εμάς. Η αντιπολίτευση, έτσι όπως τα έχει κάνει, έχει βάλει τα δυνατά της για να ξαναφέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
3: Γιοργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
4: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
2: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
11: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
12: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
11: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
12: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
11: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
13: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
12: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-720.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
14: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
15: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
14: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
15: Ποιος Ανδρέας?
14: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
15: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
14: Τι εννοείς?
15: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
14: Ναι.
15: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
16: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
17: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
18: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
17: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
19: Και τα βόρειο-δυτικά η Μακεδονία από το μεσημέρι και μετά οι λίγες αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 4 με 5 και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου υψηλά επίπεδα για την εποχή. Στην αρχή περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Mm-hmm.
19: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράγυρο να κυμαίνεται από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού στο Ιόνιο και την υπηρετική Ελλάδα εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου προβλέπονται νεβώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
19: Τέλος την Κυριακή, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που γρήγορα στα δυτικά προς τα ανατολικά ο καιρός πάντως θα βελτιωθεί.
1: Ναι.
19: Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς. Μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ακολουθήσει μικρή πτώση. Με άλλα λόγια, άστατος θα είναι ο καιρός, με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά.
1: Από εβδομάδα τι να περιμένουμε, βροχές?
19: Από εβδομάδα το φθινόπωρο θα παραμείνει ενεργό, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα έρχονται από τα δυτικά, προσφέροντας πολύτιμες βροχές και στην γη που τόσο πολύ έχει ανάγκη γεωργία στην τροφία μας.
1: Άρα αποτιστικές βροχές και όχι καταιγίδες. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, βροχερή?
19: Έτσι θα πάει, μια βελτίωση περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά από το Σάββατο το απόγευμα και από την προσεχή Κυριακή νέο βαρομετρικό έρχεται από τα δυτικά.
1: Ωραία. Φθινοπορεινός ο καιρός λοιπόν. Να είστε καλά κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας. Χρήσιμες οι παρατηρήσεις και οι προγνώσεις του κύριου Αρνιακού. Άρα, καλός καιρός σε γενικές γραμμές το Σαββατοκύριακο μέχρι Κυριακή μεσημέρι. Από εβδομάδα όμως έρχονται βροχές. Όχι κάτι ιδιαίτερο, ποτιστικές βροχούλες, απαραίτητες. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο Μιχάλη. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα στον Νίκο από τη Λευκάδα, την είπα. Δεν το θυμάμαι και να μην την είπα, την ξαναλέω. Και να την είπα, μάλλον την ξαναλέω. Να σε καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Τη μορφή, τον ήρωα, του σκοπευτικού άθλος.
20: Όλα σε μια στιγμή.
1: Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό.
20: Και η ζωή μικρόνης.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε με πλούσια επικαιρότητα. Θα μπούμε στα βαθιά της εγχώριας πολιτικής σκηνής με ρεπορτάζ, πληροφορίες από δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν από Δευτέρα.
21: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
22: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
24: Πάλι για τα φαγητά μας.
23: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
24: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
23: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
24: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
23: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
24: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
25: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
26: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
25: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
26: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
27: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
28: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
27: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
28: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
27: Με έκανες χώμα.
28: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
29: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
30: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
31: Κύριε, κύριε!
30: Κωστάκι, για πες μας.
31: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
30: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
31: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
30: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
31: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
30: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
32: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουργιο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει.
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Ελληνές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Με αγάπη εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Χαμός από μηνύματα για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του. Σας ευχαριστούμε.

Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Μετά τα του πολιτικού ρεπορτάζ, πληροφορίες και συνεντεύξεις, θα βγάλουμε και τον δικαστικό μας συντάκτη να μας πει όλα τα νεότερα που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, αλλά και τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Φίλιππο Καμπούρη. Με 5 κακουργήματα στην πλάτη του αυτός και οι υπόλοιποι της παρέας, αυτά τα καλά παιδιά εκεί.

0: Να μπούμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι... ξεκινά νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι θα βγει μία για το δικό μου το κανάλι, το Action 24, το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη. Θα βγει και μία ακόμα, νωρίτερα νομίζω, την Τρίτη, της interview του κυρίου Δημήτρη Βασιλιάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε στον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Θα βγάλετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, σωστά ή λάθος?
1: Βάσει προγράμματος, εμείς βγαίνουμε την επόμενη Τρίτη, ναι, το πρωί θα είμαστε στον αέρα.
0: Μάλιστα, για πείτε μου τώρα κάτι. Γιατί εντάξει, η δημοσκόπηση τρέχει, δεν έχετε εικόνα τι δείχνει, τι δεν δείχνει. Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της Κυριακής και πολύ περισσότερο της Δευτέρας θα έχετε την πλήρη εικόνα. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό για παράδειγμα το μεγάλο γεγονός με την άφιξη και τη συναντήση του Μαρκ Ρούμπιο, επηρεάζουν, παίζουν κανένα ρόλο στην κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω για τη δική μου δημοσκόπηση, η οποία άρχισε να μετράει από τότε που ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις των αρχηγών, των μεγάλων, να το πούμε έτσι, κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Έτσι.
0: Μιλάτε για τη ΔΕΘ?
1: Όχι, για αυτές τις τώρα.
0: Α, τις τελευταίες, οκ, ναι. Okay,
1: ναι. Ανδρουλάκη είδαμε πρώτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Open. Τσίπρα είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Και σήμερα είδαμε πάλι πρωθυπουργό, πάλι στο Sky.
0: Ναι.
1: Έχουμε, δηλαδή, έχουμε τρεις παρεμβάσεις, εμφανίσεις, οι οποίες προφανώς μετριούνται και επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν προς mm-hmm. τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση το κλίμα. Ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο, είχαμε βεβαίως και αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία και αυτή μετρήθηκε, έγινε χθες. Άρα σήμερα που τα δείγματα είναι ανοιχτά και στην εταιρεία που είπατε και στη δική μας και στις άλλες, προφανώς και αυτό καταγράφεται. Δεν ξέρω αν αυτό θα έχει με επίδραση στην πρόθεση ψήφου και πόσο ο κόσμος θα το αξιολογήσει. Η κυβέρνηση τα βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι, η αντιπολίτευση είναι η δουλειά της βεβαίως, τα βλέπει με ένα άλλο μάτι. Θα δούμε πώς θα βλέπει ο κόσμος μέσα από τη δημοσκόπηση. Αλλά δεν νομίζω αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την πρόθεση ψήφου. Ίσως να ενισχύσει το προφίλ, αν θέλετε, της καταλληλότητας του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό ήταν αυτός ο οποίος ναι. υποδέχτηκε το Ρούμπιο στο Μεγάλο Μαξίμου και οτιδήποτε άλλο.
0: Αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι από τη δική σας εμπειρία στις έρευνες κοινή γνώμη, στις δημοσκοπήσεις, ότι τα μεγάλα εθνικά γεγονότα ή εν πάση περιπτώσει κάποια από τα μεγάλα εθνικά γεγονότα δεν επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της κοινή γνώμη, την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Κυρίως η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία επηρεάζει.
1: Η καθημερινότητα είναι σίγουρο ότι θα την επηρεάσει και πώς η κυβέρνηση θα τη διαχειρίζεται και τι προτείνει και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν ανακούς μόνο την κυβέρνηση, πρέπει να δεις και τι λέει και η αντιπολίτευση και αν αυτά που λέει είναι ρεαλιστικά. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Απλά τα πετάς στον αέρα γιατί δεν έχεις την καυτή πατάτα της διαχείρισης της χώρας στα χέρια σου. Τώρα, αυτά τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα μια τέτοια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, όπου περιμέναμε πολλά πράγματα, προφανώς μέσα από τη δημοσιότητα που είχε, έτσι είχαμε διακοπές προγραμμάτων, είχαμε απευθείας συνδέσεις, όλα αυτά, προφανώς παίζουν κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω αν επιδρά τώρα πάνω στην πρόθεση. Mm-hmm. Σας είπα ότι ενισχύουν κυρίως το προφίλ, αν θέλετε, της χώρας, δίνουν μια αισιοδοξία. Mm-hmm. Εντάξει, όπως και να έχει, μπορεί να μην πήραμε λαγούς με πετραχίλια από το Ρούμπιο, αλλά σε κάθε περίπτωση από τέτοιες επαφές, μόνο κερδισμένος μπορεί να είναι στα χώρα και μάλιστα. Σίγουρα όχι χαμένος. Ναι.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες διεθνείς διπλωματικές επαφές και συναντήσεις, αλλά γενικότερα τα θέματα της επικαιρότητας, περισσότερο επηρεάζουν την κοινή γνώμη ως πρωτογενές υλικό από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες ή μετά από την αναπαραγωγή τους στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το ερώτημα ξεκινάει από πού ενημερώνεται ο κόσμος. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε να δούμε. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα πολλά και διαφορετικά κανάλια ενημέρωσης. Η ενημέρωση δεν είναι η ίδια. Είστε και εσείς παλιός, κύριε Παπαγιάννη, και εγώ είμαι παλιός σχετικά. Mm-hmm. Δεν είναι η ίδια όπως γινόταν το 90, όπως το 2000, το 2020.
0: Σίγουρα δεν είναι η ίδια, βεβαίως.
1: Δηλαδή, και από το 2020 μέχρι το 2026 έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, να μην βάλω μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία και αυτή παίζει ένα ρόλο ενημέρωση. Δηλαδή, μπορώ να μπω εγώ σήμερα σε ένα μοντέλο έτσι, LLM, ας πούμε, και να του πω: δώσε μου σήμερα τις 5 δημοσιογραφικές ειδήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να μου τα δώσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσω να μπαίνω σε σελίδες ή να ακούω ραδιόφωνα ή οτιδήποτε. Έχει αλλάξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κόσμο στα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, κατά πόσο έχει πάει στα ηλεκτρονικά και κατά πόσο βέβαια έχει πάει και στα άλλα, στα νέα μέσα και στα social media, αλλά και στο YouTube και τα podcast. Αυτά είναι πηγές ενημέρωσης που φαίνεται, επειδή την έχουμε αυτή την ερώτηση. Αυτή η έρευνα που έρχεται έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες και την πολιτική παρά με την πολιτική και τους πολιτικούς και τα κόμματα. Θέλουμε να δούμε λίγο από πού ενημερώνεται, έτσι ώστε να έχει, αν φαίνεται, και ο πολιτικός και το κόμμα, ο φορέας, οποιοδήποτε, μία πληροφορία από πού, ρε παιδί μου, είναι καλύτερα να διοχετεύσω πλέον την κινητικότητά μου, τη δραστηριότητά μου, ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τα social media, είναι τα παραδοσιακά, τι είναι, ώστε να δω και ποιοι με ακούνε, γιατί θα έχει και δημογραφικά μέσα, για να μπορέσει έτσι να έχει μια εικόνα προς τα που πάει η ενημέρωση.
0: Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βρίσκετε εσείς στις έρευνές σας, η λεγόμενη ακρίβεια, όχι συνολικά η ακρίβεια, γιατί υπάρχει η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στην ενέργεια, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή του ψηφοφόρου?
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξέρετε, η ενέργεια είναι πίσω από όλα. Δηλαδή, είναι πίσω από τα μαρούλια στη Λαϊκή μέχρι και στο βενζινάδικο. Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρύψεις κάτω από το χαλί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πού το αποδίδει ο κόσμος. Δηλαδή, αποδίδει την ενέργεια σε λάθος χειρισμούς, σε μη χειρισμούς της όποιας κυβέρνησης. Το αποδίδει στο εξωτερικό διεθνές περιβάλλον. Και τα δύο παίζουν ένα ρόλο. Αλλά στο τέλος ημέρας δεν τον αφορά κιόλας ποιος φταίει γι' αυτό. Σημασία έχει τι κάνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει τη δυσκολία. Και
0: τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
0: Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται περίπου οι έρευνες και τι προκύπτουν από αυτές, και όχι τόσο καθε αυτό για τα ποσοστά των κομμάτων. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχετε μέχρι σήμερα, και με δεδομένο ότι σε 7-8 μήνες θα πάμε σε εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές, η τάση που κυριαρχεί είναι να πάει ο κόσμος, οι πολίτες, θα μας πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι. Προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπο.
0: Δεν έχετε τύπος, δηλαδή, μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας?
1: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει.
0: Τι ποσοστό, κινείται αυτή, δηλαδή?
1: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφα από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνουν στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης το ερώτημα το οποίο τώρα τρέχει, ας πούμε, θεωρώ ότι θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις, είναι τελικά τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για πρόγραμμα ή ψηφίζουμε βάσει την ιδεολογία μας? Θέλω λίγο να τα δω αυτά σε ποσοστά.
0: Ναι, προφανώς, να τα αναλύσετε και να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Τώρα, προσέξτε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Το αποδίδει στο εξωτερικό διεθνές περιβάλλον και τα δύο παίζουν ένα ρόλο. Αλλά στο τέλος ημέρας δεν τον αφορά κιόλας ποιος φταίει γι' αυτό. Σημασία έχει τι κάνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει τη δυσκολία. Και
0: τώρα,
1: νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
0: Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται περίπου οι έρευνες και τι προκύπτουν από αυτές, και όχι τόσο καθε αυτό για τα ποσοστά των κομμάτων. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχετε μέχρι σήμερα, και με δεδομένο ότι σε 7-8 μήνες θα πάμε σε εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές, η τάση που κυριαρχεί είναι να πάει ο κόσμος, οι πολίτες, θα μας πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι. Προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπο.
0: Δεν έχετε δηλαδή μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας?
1: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει.
0: Τι ποσοστό κινείται αυτή, δηλαδή?
1: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφα από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνουν στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη.

0: πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι. Προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπωση.
0: Δεν έχετε δηλαδή μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας.
1: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει.
0: Τι ποσοστό, σε τι ποσοστό κινείται αυτή, δηλαδή.
1: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφο από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνω στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επίσης το ερώτημα το οποίο τώρα τρέχει, ας πούμε, θεωρώ ότι θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις, είναι τελικά τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για πρόγραμμα ή ψηφίζουμε βάσει την ιδεολογία μας. Θέλω λίγο να τα δω αυτά σε ποσοστά.
0: Ναι, προφανώς, να τα αναλύσετε και να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Τώρα, προσέξτε. Κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό στοιχείο που θα κρίνει τις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές θα είναι. Πόσοι νέοι ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά για όποιον ξέρει να αναλύει τις εκλογικές αναμετρήσεις αναλυτικά. Πόσοι νέοι λοιπόν, υπάρχει τάση να πάνε να ψηφίσουν νέοι ψηφοφόροι στις κάλπες? Όταν εννοώ νέοι ψηφοφόροι, δεν εννοώ 18-άριδες. Εννοώ και τον 25-άρι που δεν πήγε να ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Εννοώ και τον 35-άρι που δεν πήγε ούτε στις τελευταίες ούτε στις προτελευταίες. Όλοι αυτοί που συνθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, περίπου 30 με 40% του εκλογικού σώματος.
1: Μιλάτε για τον ψηφοφόρο της αποχής.
0: Ακριβώς. Για τον ψηφοφόρο του καναπέ.
1: Του καναπέ, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω τι τάση θα επικρατήσουν. Αν δω πάντως τις τάσεις από τις εκλογές του 19, τις ευρωεκλογές του 19, τις εκλογές του 23, δημοτικές και εθνικές του 23 που είχαμε, και τις ευρωεκλογές του 24, δυστυχώς η αποχή αυξάνεται.
0: Αυξάνεται, ναι.
1: Αυξάνεται. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα αναστραφεί καλά για κάποιο
0: αυτό
1: λόγο.
0: Αυτό αποδίδεται σε γενικότερη απογοήτευση, σε οργή, σε χίλια δύο συναισθήματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν στις εθνικές εκλογές. Τώρα υπάρχει τέτοια τάση.
1: Από έρευνες που έχουμε κάνει και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα ερωτηματολόγια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ με τις πολιτικές επιστήμες, έχει φανεί ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι με την ψήφο του δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσει αυτός, ας πούμε. Αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να τη χτυπήσει στο μεδούλι. Δηλαδή, να μην πιστεύει ο κόσμος ότι η ψήφος του δεν μετράει ή οτιδήποτε. Μετράει και να πάει και να την δώσει εκεί που πρέπει να τη δώσει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πρέπει να τη δώσει. Αν έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να ψηφίσει αυτό δεν αλλάζει τίποτα, αυτή η απογοήτευση δεν βοηθάει. Πρέπει να αλλάξει και το επίπεδο της πολιτικής και των πολιτικών ενδεχομένως για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες και ακροατές εδώ με μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος. Δηλαδή, πώς από το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που δεν απαντούν ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη ερώτηση τι θα ψηφίσουν τελικά, βγαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και γίνονται οι αναγωγές.
1: Κοιτάξτε, οι σταθμίσεις κάθε εταιρεία έχει τη δική της νοοτροπία, να το πω έτσι. Αλλά σε μια γενική εικόνα, αν θέλετε, αυτός ο οποίος είναι αναποφάσιστος, άρα λοιπόν το κάνεις κάποιο είδους αναγωγή, κοιτάς πρώτα, τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε.
0: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές.
1: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές και με κάποιες πιθανότητες, με κάποια μοντέλα πιθανότητων, τον καταχωρείς το Α, η Β, η Γ ακόμα.
0: Άρα λίγο... αυτό λέμε ότι η απόκληση της εκτίμησης εκλογικής επιρροής από την πρόθεση ψήφου έχει ενέχει το ρίσκο της επικινδυνότητας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τελικά ο αναποφάσιστος να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό το οποίο υπολόγιζες εσύ, ως δημοσκόπος εννοώ.
1: Πιθανότητες είναι, κύριε Παπαγιάννη, εννοείται.
0: Πιθανότητες, ναι.
1: Και η πρόθεση ψήφου και αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν λέμε 30% Νέα Δημοκρατία, λέμε κατά 30% πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι πιθανότητες. Όλα έχουν αποκλίσεις, όλα έχουν πιθανότητα.
0: Ναι, η πρόθεση ψήφου σου δίνει ένα πιο ασφαλές όμως δείγμα.
1: Όχι, κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία για να το ακούει και ο κόσμος να το καταλάβει μια και χαρή. Η πρόθεση ψήφου στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ καλές δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα Γερμανία ή Γαλλία, και Γερμανία όπου δεν πέφτουν έξω, έτσι σας παίρνω χώρες οι οποίες είναι κυρίαρχες στις δημοσκοπήσεις, αποδεδειγμένα με καλές εκτιμήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει έννοια της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι. Πάνε απευθείας στην εκτίμηση. Ναι.
1: Μόνο εκτίμηση. Δηλαδή, και αυτό εγώ παλαιότερα προσπαθούσα να το κάνω όταν ήμουν νεαρός δημοσκόπος, βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ανακαλύπτουμε τον χώρο. Εφόσον οι έξω το κάνουν μια χαρά, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς έτσι όπως το κάνουν οι έξω. Και να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε και ξέρετε και αυτό το προβληματισμό που συζητάμε τώρα. Τι είναι η πρόθεση, τι είναι η

0: εκτίμηση. Δεν λέμε το ποσοστό. Όταν κάνεις δημοσκόπηση, αυτό που προσπαθείς να βρεις είναι αυτό που είναι πιο κοντά στις εκλογές. Πιο κοντά στις εκλογές δεν είναι αυτό που περιέχει ένα 20% από αποφάσεις του.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί. Πάντα μένουμε στις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που έρχονται προς εμάς. Επιβεβαιώνουν όμως οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Σονούπο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων. Εσείς πώς μπορείτε να καταλάβετε πού περίπου κινείται πριν ακόμα ανακοινωθεί? Από τα λοιπά κόμματα, από το ποσοστό των αναποφάσεων, πού εντάσσονται δηλαδή οι ψηφοφόροι, οι μελλοντικοί, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι του κόμματος αυτού?
0: Εγώ και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση κατά την οποία δεν έχω ερώτημα για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε. Πλέον πρέπει το κόμμα να γίνει για να μπορούμε να μην μιλάμε τώρα. Σας πω εγώ ότι θα πάρει 5 ή 15 ή 0,5.
1: Όχι, αλλά υπάρχει μια τάση. Καταγράφεται ένα ποσοστό αξιοσημείωτο.
0: Το μόνο που είχαμε ως ένδειξη ήταν αυτή η ερώτηση που κάναμε, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Αυτό το πολύ πιθανό σε μένα ήταν 5%. Θεωρώ όμως ότι αν μπει κανονικά σε πρόθεση ψήφου δεν θα είναι 5%.
1: Ναι, τώρα, πόσο προσέξτε, θα είναι, εγώ θα ρωτάω 5, το εξής. Είναι... Αυτό το 5% που βλέπετε εσείς τώρα που δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, πού είναι? Ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Λατινοπούλου, δεν ψηφίζει, είναι στα λοιπά κόμματα, ψηφίζει κάτι άλλο? Πού εντάσσεται αυτό το 5%?
0: Το πολύ πιθανό να ψηφίσουν προέρχεται από κόμματα όπως είναι της κυρίας Καριστιανού για παράδειγμα, και της κυρίας Λατινοπούλου, κατά δεύτερο λιγότερο λόγο, από τον Νίκη υπάρχουν κάποιες διαρροές, από τον Βελόπουλο προς το πολύ πιθανό να ψηφίσω Σαμαρά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαρροές, και από τη Νέα Δημοκρατία προς θα ψηφίσω πολύ πιθανό Σαμαρά επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι σε τάξη δεκαδικού η διαφορά. Δηλαδή πολύ περισσότερο φοβάται η Νέα Δημοκρατία από όσο θα έπρεπε να φοβάται. Αν φοβάται, βέβαια τώρα το φοβάται χρόνο σε μένα, όχι στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλώς από τον Κυριακό. Να είστε καλά. Τρίτη λοιπόν δημοσκόπηση της Interview, πανελλαδική δημοσκόπηση, Τετάρτη της Opinion Poll για το Action 24. Ακούσατε τη μεθοδολογία που προσεγγίζει ο κύριος Βασιλιάδης, η δική του εταιρεία, τις αναγωγές και πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος για να βγουν από την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.

Έχει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σας είπα ότι κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο δικαστικός συντάκτης. Και έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά, φίλες και φίλοι, την υπόθεση Καμπούρη. Βγαίνουν τρομακτικά πράγματα στη δημοσιότητα. Έκανε αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικές θηρίδες που σχετίζονται με εταιρείες του Φίλιππου Καμπούρη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ. Η έρευνα έγινε από την αρχή για το ξέπλυμα του κυρίου Βουρλιώτη, του εισαγγελέα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βγαίνουν δημόσιες καταγγελίες εργαζομένων, δύο παλαιστών, που έπαιρναν 500 και 600 ευρώ, οι οποίοι καταγγέλουν ότι δεν τους πλήρωνε, τους είχε αφήσει απλήρωτους επί μήνες. Την Κυριακή περνάει την πόρτα του ανακριτή για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολείπων 7, 8 έχουν συλληφθεί συνολικά. Βαρύτα του χαρακτήρα τα δικήματα, 5 κακουργήματα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, αυτόν και το βαρύτερο όλων και η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά, ενώ ήταν στην αρχή. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ανέβηκε στα 5 συνολικά για το δημόσιο και τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, ξεπερνά συνολικά η ζημία για το ελληνικό δημόσιο τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε το δικαστικό μας συντάκτη, θα μας τα πει σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η Gen Z βγαίνει στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που εξαπλώνεται σε Βέλγιο, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερμανία και Αυστρία και φτάνει πλέον και στην Ελλάδα. Στις 13 Οκτωβρίου, τη ημέρα που στη Γαλλία έχει ήδη προκηρυχθεί νέα ημέρα κινητοποιήσεων και απεργία, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν καλέσει σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με αιχμή το κόστος σπουδών, τη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση. Σχολιάζοντας την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εστίασαν στο κάλεσμά του για μια νέα εποχή διατλαντικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα διέκριναν στοιχεία προεκλογικής ομιλίας. Τα χρέη της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθαν τον Αύγουστο σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 2,6 τον Ιούλιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συζητούν συμφωνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream, με στόχο το ρωσικό φυσικό αέριο να ρέει ξανά προς την Ευρώπη με αμερικανική εμπλοκή.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Πού να δεις τη δουλειά έχει ο κύριος Βουρλιώτης στην αρχή. Δεν προλαβαίνει να ξετρυπώνει απάτες.
12: Η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτός πολλή δουλειά και μιας και τον ανέφερε στην υπόθεση Καμπούρη έχει επί μήνες διενεργήσει η έρευνα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλες αυτές τις εταιρείες που κατά το κατηγορητήριο είναι εικονικές. Μιλάμε για μια υπόθεση από αυτές που έχουμε ξαναδεί και άλλες στο παρελθόν. Ένα κύκλωμα μεγάλο, μια εγκληματική οργάνωση κατά το κατηγορητήριο. Τρία κακουργήματα είναι η ποινική δίκη.
11: Α, τρία, έλεγα πέντε πριν.
12: Ναι, αν δεν βάλεις και ότι η εγκληματική οργάνωση υπάρχει, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης είναι το ένα και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι το άλλο, περνάμε. Μπορείς να τα μετρήσεις και για δύο.
11: Ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουν γίνει αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εντοπιστεί τραπεζικές θηρίδες, αν διάβασα καλά.
12: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο αποδίδει εν συνόλο ζημία του δημοσίου που φέρονται να έχουν τελέσει οι κατηγορούμενοι άνω των 5 εκατομμυρίων συνολικά. Σε όλα τα χρόνια της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο το υπολογίζει. Το έχει υπολογίσει η εισαγγελία με βάση όλα τα έγγραφα που έχουν φτάσει στη διάθεσή της και μιλάμε βεβαίως για δράση η οποία χρονολογείται από το 2013, 2014, 2015, μιλάμε για πολλά χρόνια.
11: Από το 2013 έκλεβε το δημόσιο και δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό, είναι φοβερό αυτό.
12: Έτσι είναι, έτσι λέει το κατηγορητήριο. Αυτό, βέβαια, ναι. Να πούμε ότι ο ίδιος αρνείται, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι ο ίδιος προστηρίζει την αθώος και ότι κάνει λόγο και για πολιτική σκευωρία, ναι. Μάλιστα, η συνήγορή του. Και αναφέρει ότι με μια κουβέντα δεν εξαπάτησε το δημόσιο, αλλά απλά χρωστούσε μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Τώρα αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ πέρα από τις εταιρείες, γιατί ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης έχει πράγματι αρκετές εταιρείες, αρκετές επιχειρηματικές.
11: Ναι, θέλω λίγο να μας εξηγείς αυτή την περίεργη ιστορία. Είχε από σουβλατζίδικο και κατάστημα με γυναικεία ρούχα μέχρι το management πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Είδαμε αρκετά πρόσωπα τα οποία εκλήθησαν και κατέθεσαν στην ελληνική δικαιοσύνη.
12: Σωστά.
11: Τι ακριβώς έκανε εκεί πέρα δηλαδή?
12: Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο ίδιος ήταν αυτός που έτρεχε τα μαγαζιά.
11: Ναι. Εισέπρατε λοιπόν τις, όλο τον τζίρο, όλα τα έσοδα του μαγαζιού.
12: Έτσι, έτσι έχουν καταθέσει, ναι. Ότι με αυτόν συνεννοούνταν. Τώρα στην τσέπη του δεν ήταν προφανώς οι καλλιτέχνες συνεργάζονταν με αυτόν, αλλά η αίσθηση που όλοι έχουν αποκομίσει είναι ότι αυτός έκανε τη δουλειά, αυτός έτρεχε τα μαγαζιά.
11: Τις εισφορές δεν τις πλήρωνε όμως των τραγουδιστών.
12: Εδώ είναι το ζήτημα. Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι σαφές ότι πράγματι κάποιες από τις εταιρείες είναι πραγματικές. Ήταν υπαρκτές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μία σειρά από εταιρείες όμως που φαίνονται να είναι στο όνομά του δεν είναι υπαρκτές.
11: Εταιρείες βιτρίνες, ναι.
12: Και εκεί είναι που έχει στηθεί η κομπίνα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έβαζε εργαζόμενους να φαίνονται ότι δουλεύουν στις εταιρείες αυτές, ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζονταν. Έβαζε ότι τους δίνει τεράστια ποσά προκειμένου να εισπράττει επιστροφές. Πράγματα τα οποία βεβαίως, εφόσον τεκμηριωθούν, συνιστούν καραμπινάδια πάτη.
11: Εδώ να πούμε το εξής, ότι βάσει της δικογραφίας ο Καμπούρης και οι εταιρείες του δηλαδή, εισέπραταν, φανταστείτε, είχε πάρει επιδότηση, φιλίες και κυρίες και κύριοι, από την εποχή του κορονοϊού. Θυμάστε τις αποζημιώσεις που έπαιρναν οι εταιρείες εκείνη την περίοδο, και έχει πάρει και αρκετές επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ. Για εταιρείες οι οποίες αποδείχθηκαν εταιρείες φαντάσματα, για να μην τις πω μαϊμού. Δηλαδή είναι μεγάλη η ζημία για το ελληνικό δημόσιο.
12: Έτσι είναι, Γιάννη, και υπάρχει και πέραν των ήδη υπαρκτών ενδείξεων για απάτη, υπάρχει έρευνα ανοιχτή και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, η οποία έχει δώσει παραγγελία η εισαγγελία πρωτοδικών προς τον ανακριτή, και αυτός ήδη το διερευνά. Και θα συνεχίσει να το διερευνά και μετά την απολογία των κατηγορουμένων την ερχόμενη Κυριακή.
11: Την Κυριακή λοιπόν περνάει την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Τώρα, για πες μας για την άλλη υπόθεση, τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με το κορίτσι των δύο γιατρών, των προφυλακισμένων δύο γιατρών.
12: Ναι, κατέθεσε σήμερα η εν λόγω μάρτυρας. Έχει έρθει εδώ στα δικαστήρια με την ιδιότητα της μάρτυρα, αφού την κάλεσε ο πατέρας της. Να το πούμε αυτό, δεν ήρθε κλήση από τον ανακριτή. Ο πατέρας της είναι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να τη φέρει στα δικαστήρια, λέγοντας ότι από τη μία μπορεί να τεκμηριώσει ότι πράγματι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ την ώρα που η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη έχει υποστεί ραγδαία επιδείνωση το μοιραίο απόγευμα της 4ης-9ης Σεπτεμβρίου. Και από την άλλη να επιβεβαιώσει ότι η μητέρα της και σύζυγος του κατηγορούμενου γιατρού της διενήργησε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα για αυτό το γεγονός, και φαντάζομαι ότι αυτό κυρίως θέλει να τεκμηριώσει η κόρη του, ότι ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι έχει συμβεί αυτή η ιατρική εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ερευνώντας αυτά. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που επέμενε ο γιατρός να έρθει εδώ η κόρη τους, η οποία βεβαίως από το περιβάλλον και των δύο κατηγορουμένων, αυτό που λένε είναι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και τα τρία παιδιά και η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι 18 στα 19. Και έχει
11: πόσα παιδιά έχουν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί?
12: Τρία παιδιά.
11: Καλά. Τα παιδιά δεν έχουν καμιά ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
12: Προφανώς, ωστόσο, είναι σε μια δύσκολη, οι δύο γονείς θέση, που είναι ευνόητο αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε.
11: Μάλιστα.
12: Η διερεύνηση της υπόθεσης φυσικά θα συνεχιστεί. Έχουμε πολύ μέλλον ακόμα. Περιμένουμε να βγουν όλα τα εργαστηριακά, που εκεί, ειδικά οι τοξικολογικές, θα δείξουν αν τελικά χορηγήθηκε μέθη, τι ακριβώς είχε καταναλώσει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Όλα αυτά πολύ σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
11: Μάλιστα, Δημήτρη Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πλήρες, όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, συνάδελφε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Δαρζέντα, να σε καλά και τη δική μας αγάπη φίλε Ιωάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει άρα. Όπως είπε και κάποια ψυχή Γιάννη, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, ο οποίος σημειώνει ότι στις εικονικές εταιρείες Γιάννη του Καμπούρη για την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ συμμετείχε ως αχυράνθρωπος των εταιριών του ένας 59χρονος που αυτοαποκαλείται ως Κολοτούμπας και ο οποίος συμμετείχε σε τρας εκπομπές του Καμπούρη και το 2009 παρίστανε υποψήφιο πρόεδρο κόμματος. Και ζήταγε από τον Κώστα Καρμαλή να γίνει κουμπάρος του. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Νίκο, εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, πώς από το 2013 είχε ξεκινήσει την απάτη αυτή, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Πώς δεν είχε εντοπιστεί και ποιος θα φέρει τα λεφτά πίσω. Διότι εδώ μιλάμε 5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στις τελευταίες εκτιμήσεις η οικονομική αστυνομία και η αρχή για το ξέπλυμα ανεβάζει τη συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου, για το ελληνικό δημόσιο μάλλον, στα 7 εκατομμύρια. Ποιος θα τα επιστρέψει αυτά τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο πίσω. Okay, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη. Ποιος θα τα επιστρέψει όλα αυτά πίσω. Ο οποίος κατά πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ξέρετε τι έκανε. Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στο καζίνο, στο Λουτράκι. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή που μου λέει να μην αφήσουμε την υπόθεση Καμπούρη να περάσει στα ψηλά. Γιατί μέσα από αυτή ίσως βγουν, κύριε Παπαγιάννη, και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες είναι γνωστές, αλλά δεν επεμβαίνει κανένας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, γράφει ο φίλος ακροατής, δεν μου έχει αφήσει το επώνυμό του, αλλά δεν έχει σημασία. Και γνωρίζω ένα σωρό επιχειρήσεις που δουλεύουν με μπροστινούς. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός το ότι ζημιώνει το δημόσιο, ζημιώνει τον ανταγωνισμό και τις υγιείς επιχειρήσεις. Κάποιοι ξεπλένουν, κάποιοι βγάζουν και συνεχίζεται η καθημερινότητα, λες και είμαστε η χώρα της Νοτιού Αμερικής. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι στην περίπτωση του Καμπούρη αποδεικνύεται ότι για να εντοπιστεί απάτη σύμφωνα με το κατηγορητήριο πέρασαν 13 χρόνια. Μια γαλιά. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που σχολιάζει το θέμα των γιατρών. Πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι κάποιος για να κάνεις πειραματόζωο το παιδί σου. Από την άλλη, εκτιμώ, κύριε Παπαγιάννη, γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, ότι εκδικήθηκε το σύζυγό της επειδή είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Αγνώρισε τους κινδύνους, γιατί να σκεφτεί το μαζονάκι, αυτό που την ένοιαζε ήταν τελικά μόνο το χρήμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που γράφει ο φίλος ο Γιώργος, σαν ορθόγραφος, και έτσι συνέβη. Ξέρεις, φίλε Γιάννη, αν μπορούσε το σύστημα από μόνο του να αποκαλύψει την αρπαχτή τη λαμογιά του Καμπούρη, ή έπρεπε να γίνει μια καταγγελία για να γίνει έρευνα. Λοιπόν, να το πούμε αυτό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί κάποιος ελεγκτής από τον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού και άρχισε να ψάχνει τον Καμπούρη. Έγινε από επώνυμη καταγγελία η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε και μετά ήρθαν η μία καταγγελία μετά την άλλη. Από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία έπαιρνε, είχε συμφωνήσει να πάρει 600 ευρώ. Και εκτός ότι δεν έπαιρνε τα 600 ευρώ, είδε στο φόρο εισοδήματος που της ήρθε στο τέλος της χρονιάς ότι έπαιρνε πολλά περισσότερα, τα οποία δεν είδε ποτέ στους λογαριασμούς της. Έχασε όλα τα επιδόματα, διπλή ζημιά δηλαδή, και δεν πληρώθηκε από τις εταιρείες του Καμπούρη και έχασε μια σειρά επιδόματα γιατί ξεπέρασε, καταλαβαίνετε, το όριο που αφορά τα επιδόματα αυτά. Διπλή καταστροφή για τη γυναίκα. Και έτσι ανέθεσε στη δικηγόρο μα. Θυμάμαι πριν από 2-3 μέρες η δικηγόρος της γυναίκας αυτής είχε βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πώς μπόρεσε η δικηγόρος αυτή, η γάτα η δικηγόρος, να ψάξει όλη τη δεδαλώδη διαδρομή των εταιριών μαϊμού που είχε στήσει το κύκλωμα αυτό και να οδηγηθεί μετά με τα στοιχεία αυτά στην αστυνομία και τον εισαγγελέα.
1: Και δείψουν για σένα.
0: Δεν ξέρω, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, αλλά με 5 κακουργήματα στην πλάτη των ανθρώπων αυτών δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολα τα πράγματα. Εύχομαι να πείσουν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, το βλέπω δύσκολο πάντως. Έντεκα και 45 πρώτα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 με 3 λεπτά.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο ηλιόλου στο τριήμερο. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε, όπως μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Σήμερα έχει υγρασία. Εδώ που είμαστε από το στούντιο βλέπουμε, έχει περίεργη ζέστη και αρκετά μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Δεν φαίνεται η ατμόσφαιρα εδώ, όπως βλέπουμε πάνω από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι προς τα κάτω. Προς τον αγαπημένο μας Πειραιά λόγω Ολυμπιακού, φίλε Παναγιώτη,
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποια προβληματάκια στην κίνηση και πριν παραδώσουμε σκυτάλι για δελτίο ειδήσεων και για την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, να σας δώσουμε μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όχι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σχετικές. Στη Βασιλή Σοφίας, στη Βασιλή Αμαλίας, σε σταδίο Πανεπιστημίου στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Τώρα πάμε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα, στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή εκεί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην Κάφουβα ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους, όχι κάτι ιδιαίτερο, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κατάσταση εκεί. Και μετά πάμε παραλιακά στην Βουλιαγμένης. Στην άνοδο έχουμε καθυστερήσεις από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Τι θα κάνεις το βράδυ του ντέρμπι? Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Κυριακή το βράδυ.
1: Μετάδοση στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι, 9?
1: 9 η ώρα, η Σέντρα.
0: Τέλεια. Να κερδίσει ο καλύτερο, δηλαδή.
1: Η ομάδα του Αλγκουαθίλ.
0: Λοιπόν, 11 και 54 πρώτα λεπτά. Είναι ωραίο, είναι δύναμη ο Παναγιώτης. Εδώ δίνει ζωή σε όλες τις εκπομπές. Νεαρός και μάχημος. Και ενημέρωση απευθείας από την Τροχέα και όχι μόνο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πούμε ωραία πράγματα. Πάντα πιστοί στο ρεπερτόριο της ελληνικής μουσικής. Δεν σχολιάσαμε τίποτα για Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Τι να σχολιάσεις τώρα, έχουν ακουστεί τα πάντα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας να τα πούμε όλα αυτά. Είπαμε Βύση, ακούσουμε, να κλείσουμε με Βύση λοιπόν. Παλιό τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εμάς, να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά.
7: Χρώματα.
6: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
6: Υδραυλικά.
7: Μηχανήματα κήπου.
6: Κυγκαλερίας.
7: Είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Ποιες εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει την ίδια ώρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις, παρά το αίτημα που έχουν υποβάλει οι χώρες του Νότου. Για περισσότερη από μία ώρα κατέθεσε η 19χρονη κόρη του ζεύγου των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επιβεβαιώνει πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Μέσω τηλεκπαίδευσης πραγματοποιούνται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την ελληνική αστυνομία οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την Ανατολού ΕΦΕΣ θα αντιμετωπίσει στις 9 και 4 απόψε στη Σουνέλ Αρίνα των Άνω Λιωσίων ο Ολυμπιακός για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Χθες ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην διοργάνωση επικρατώντας με 92-74 της Φενέρ Μπαχτσέ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά, να προσέχετε και προφανώς προσέχετε που είστε εδώ παρέα μας. Γιατί μόνο όταν προσέχεις ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις τι θα ακούσεις στο Real FM. Και έτσι πάνε τα πράγματα, είναι μια όμορφη μέρα και αύριο ωραία θα είναι. Μπορεί να βγάλει λίγη συννεφιά, την Κυριακή μπορεί και να βρέξει λίγο. Δεν βαριέστε,
1: τέτοια
0: εποχή είναι.
1: Να σε παίρνουμε για μετεωρολογική πρόγνωση, αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Μη μιλάς, δεν σου έχω δώσει το λόγο.
1: Δεν κατάλαβα. Τι είπε το παιδί, τι είπε ο μικρός. Τι είπε ο μικρός.
0: Σου έδωσε κανείς το λόγο.
1: Τον πήρα μόνος μου. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Τι καθυστέρηση?
1: Γιατί μπήκα, καθυστερήσαμε να μπούμε. Ήμουν στο τηλέφωνο και μιλούσα για ρεπορτάζ. Το οποίο ίσως έχει ένα ενδιαφέρον παρασκευιάτικο. Τώρα μην μαυρίσουμε την ψυχή του κόσμου και τα αυτιά. Αλλά έχει συμβεί κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και θέλω την άποψή σου.
0: Να σου πω την άποψή μου ή θα το πεις πρώτα? Για να πω εγώ την άποψή μου πάνω σε αυτό που
1: δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Δεν, Νίκο. Έτσι ξεκινάμε την ψηλό δίκτυ Ζαχάρου. Μου στέλνει και η Μαριάννα Γεωργαντή. Μη μιλάς, δεν σου έχω δώσει το λόγο, θα το κάνω μπλουζάκι. Μάλιστα.
0: Ποιος η Μαριάννα τα λέει αυτά?
1: Η Μαριάννα τα λέει.
0: Πεθαίνω να το λέει η Μαριάννα.
1: Πεθαίνει, το λέει η Μαριάννα. Μάλιστα.
0: Πες μου όμως τι έχει στο μυαλό σου να μου πει.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε σένα. Μου είσαι αδιάφορο. Στον κόσμο θέλω να πω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Το λοιπόν, έχει συνέβει ένα περιστατικό σε σχολείο με μία εκπαιδευτικό, μάλλον τώρα δεν τιμά την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, με μία τύπισσα η οποία έπιασε ένα 13χρονο παιδάκι καταγωγής από την Κένια, ήταν το παιδάκι, του είπε μέσα άκρες για το χρώμα του δέρματός του και γύρνα πίσω στην πατρίδα σου. Δεν σε θέλουμε εδώ. Ένα. Η εκπαιδευτικός. Πρόσεξε να δεις. Αυτή η εκπαιδευτικός από την προστάμενη αρχή της απλώς μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο. Η λύση είναι αυτή. Πρόσεξε. Μαθαίνω σήμερα ότι η συγκεκριμένη τύπισσα, θα συνεχίσω να τη λέω τύπισσα, η ντροπή της εκπαιδευτικής κοινότητας, ότι έχει εις βάρος της, ή μάλλον όχι εις βάρος της, ελέγχεται στο πλαίσιο ακόμη 4 ΕΔΕ.
0: Μάλιστα.
1: Τι άλλα νέα καλά.
0: Παρόμοια αχρωματοψία.
1: Δεν το. Η μία ΕΔΕ που εκκρεμεί βάρος της είναι για ένα παιδάκι αμαία.
0: Α, είναι προβληματική περίπτωση.
1: Ναι, αλλά αυτό που. Δεν με νοιάζει καθόλου το πρόβλημά της. Δηλαδή, πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου το πρόβλημά της. Το ζήτημά μου είναι ότι. Γιατί το λύνουμε αυτό μετακινώντας μία τέτοια. Προσωπικότητα, για να μην πω τίποτα άλλο, από σχολείο σε σχολείο. Δεν έχω καταλάβει.
0: Έχω εγώ τη λύση.
1: Παρακαλώ.
0: Η εν λόγω εκπαιδευτικός.
1: Την έψαξες τώρα?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Άλλο έψαξα γιατί το είχα στο μυαλό μου, αλλά συνήθως. Mm-hmm. Καλύτερα είναι τώρα στην εποχή να τα ψάχνω, ειδικά εγώ. Θα πρέπει να μετατεθεί για 15 χρόνια τουλάχιστον να διδάξει στο σχολείο που έχει αναγείρει το σωματείο Σοκράτης. Η ελληνική κοινότητα στη μακρινή μας Κένια.
1: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Εκεί να πάει.
1: Μπράβο, ρε Συμπάμπη.
0: Να πάει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να μπαίνει στο σχολείο.
1: Πολύ
0: να πηγαίνει, να ψωνίζει.
1: Να την έχουν οι δουλειές.
0: Γενικών καθηκόντων.
1: Εξαιρετικό σχόλιο. Προς υπογράφω. Πέφτω από τα σύννεφα που συμφωνώ τόσο σε τέτοιο βαθμό μαζί σου. Λοιπόν, ξέρω επίσης ότι επειδή πέραν της κριτικής που δέχεται το Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά, ότι η Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, μην ξεχνάμε ότι είναι εκπαιδευτικός. Και επειδή έχω συνομιλήσει αρκετές φορές μαζί της, ξέρω την ευαισθησία της. Δηλαδή έχει πέρασει από σχολείο. Δεν τοποθετεί.
0: Το έχει δουλέψει.
1: Το έχει δουλέψει το πράγμα. Και ξέρω την ευαισθησία της και είμαι σίγουρος ότι, ότι θα παρέμβει σε αυτό. Και δεν ξέρω, κάπου την είδε το πρωί σε κάποιο κανάλι, νομίζω στο Μέγκα, να δω αν έχει κάνει παρέμβαση, αν έχει ερωτηθεί γι' αυτό. Έτσι.
0: Αλλά γνωστό,
1: το βρίσκω πάρα πολύ σοβαρό. Το συνδυάζω με κάτι που δεν θέλω να το ανοίξουμε περισσότερο. Σου θυμίζω ότι λέγαμε ότι στα σχολεία γίνεται σοβαρή δουλίτσα από τους ακροδεξιούς. Αυτό το χρονικό διάστημα. Θυμάσαι που το συζητούσαμε?
0: Βεβαίως.
1: Εάν συνεχίζουν να υπάρχουν και τέτοιοι τύποι, τέτοιου τύπου εκπαιδευτικοί, να εξευτελίζουν, να ρίχνουν στα σκουπίδια την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, του παιδαγωγού κυρίως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, με λίγα λόγια, δηλαδή τι λες. Λες ότι είναι ντροπή.
1: Είναι ντροπή να λύνεις το πρόβλημα. Άρα τι άλλο λες. Μεταθέτεις επί της ουσίας όχι τον εκπαιδευτικό, το πρόβλημα.
0: Άρα τι άλλο λες. Λες ότι, παιδιά, οι διαδικασίες της αξιολόγησης, η τήρηση βασικών αρχών εκπαίδευσης, που δεν είναι πουθενά γραμμένες.
1: Ναι, παιδαγωγικής έτσι. Είναι βασικά.
0: Και κυρίως ότι προτού πας να διδάξεις μαθηματικά, ιστορία, λογοτεχνία ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί ως παιδαγωγός και επομένως να έχεις ελεγχθεί ότι κάνεις για παιδαγωγός. Παιδαγωγός είναι άλλο πράγμα από το να πας να διδάξεις γεωμετρία. Όλοι οι καθηγητές παντού στους πολιτισμένους χώρους και σε εμάς εδώ και μερικά χρόνια, οφείλω να πω, πρέπει να περνάνε από σχολές που είναι πρακτικά σχολές παιδαγωγικής. Θα πας να διδάξεις παιδιά. Γι' αυτό σε ορισμένα κράτη μάλιστα υπάρχει και ειδίκευση. Σου λένε, εγώ είμαι καθηγητής, δάσκαλος για παιδιά 7 με 9.
1: Μπάμπη, εδώ υπάρχει κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Το ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή όλο αυτό που λες. Ακούω επίσης που έχει χιουμοριστική διάσταση αυτό που λες για το σχολείο στην Κένια, αλλά θα έχει και ουσία κάποια στιγμή. Ως μέσο σοφρονισμού, σε εισαγωγικά, κοινωνικού σοφρονισμού. Επειδή χάνεται η αξία της παιδαγωγικής, πώς να το πω, δραστηριότητας, της παιδαγωγικής ιδιότητας, δεν έχουμε μπει ποτέ στη διαδικασία για την αξιολόγηση, όχι της εκπαιδευτικής δυνότητας, εκπαιδευτικής ικανότητας, της παιδείας του κάθε εκπαιδευτικού. Και υπάρχει κάτι άλλο που φωνάζουμε για, κατά με λάθος εδώ και πόσα χρόνια εμείς οι δημοσιογράφοι, το έχω κάνει και εγώ, γιατί ρε εσύ ο Σαπρανίδης που προσελήφθη τώρα έχει μετατεθεί σε γραφείο πολιτικού, σε γραφείο ενός δήμου, σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία για να μην μπει στην τάξη και μας λείπουν εκπαιδευτικοί από την τάξη, να λείψουν. Εάν δεν θέλει να είναι εκπαιδευτικό στην τάξη, να πάει κάπου αλλού, μην μπαίνει στην τάξη. Ένας άνθρωπος που επιδιώκει τη μετάθεσή του, για παράδειγμα λέω μια άλλη παράμετρο, που δεν θέλει να μπει στην τάξη για κάποιο λόγο, πάνε που δεν κάνει για την τάξη.
0: Γιατί όμως λες αυτό μόνον, που συμφωνώ μαζί σου, και δεν λες και το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας, οι υπάλληλοι του, είναι οι περισσότεροι, είναι εκπαιδευτικοί.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση με υπουργούς, με ρουσφέτια, με καλά, πολιτικά καλά, γραφεία ναι, κτλ. Ναι. Όχι, δεν κάνουν καλά, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κανείς λόγος. Οι εκπαιδευτικοί είναι για το μέτωπο. Το μέτωπο είναι τα σχολεία.
1: Εκεί δηλαδή.
0: Όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι υπάλληλοι οι οποίοι να κάνουν μια δουλειά διοικητική.
1: Εκεί διαφωνούμε, σου λέω. Έχω εγώ προσληφθεί, έχω γίνει εκπαιδευτικός, εντάξει, και καταφέρνω βάσει του συστήματος να επιτύχω μια μετάθεση, μια μετάταξη, μια οτιδήποτε. Μια μετακίνηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλω να μπω στην αίθουσα. Δεν θέλω να μπω στο μέτωπο. Αλλά για να μην θέλω, σημαίνει ότι δεν κάνω κιόλας.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εννοώ ότι δεν είναι διοικητικό τόσο το θέμα που καταλαβαίνω από όλες τι λες.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Είναι καθαρά παιδαγωγικό.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τι λες, μάλλον.
1: Αυτό μου θέλει να μεταδίδει. Δεν θέλω να διδάσκει το παιδί μου.
0: Τις προάλλες. Το διάβασα κάπου και έμεινα έκπληκτος. Έγινε διαμαρτυρία ολόκληρη και οργανώθηκε και απεργία των εκπαιδευτικών προκειμένου αυτοί που ελέγχουν για το πώς τα κάνουν οι εκπαιδευτικοί, αν πηγαίνουν καλά. Γίνεται ένας έλεγχος τώρα, έτσι. Ότι να μην μπαίνουν στην τάξη, να μην μπαίνουν στις τάξεις. Το οποίο είναι τρελό. Πόσο άλλος θα σε αξιολογήσει αν δεν σε έχει δει επί το έργο. Πώς θα σε αξιολογήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάσου να πρέπει να σε αξιολογήσει εσένα κάποιος χωρίς ποτέ να σε έχει ακούσει το ραδιόφωνο. Δεν είναι τρελό.
1: Είναι.
0: Τρελό είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί επιμένω και στο διοικητικό, διότι πάρα πολύ, επειδή το Υπουργείο έχει χιλιάδες υπαλλήλους, δεν υπάρχει λόγος να είναι εκπαιδευτικοί. Και τους εκπαιδευτικούς τους θέλουμε στην πρώτη γραμμή. Το άλλο είναι το παιδαγωγικό που υπάρχει τώρα και ευτυχώς που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Και το τρίτο είναι η αξιολόγηση, δηλαδή ότι οι άνθρωποι πρέπει από καιρού εις καιρό να αξιολογούνται. Αν είχε αξιολογηθεί εν λόγω κυρία που λες, η εκπαιδευτικός, με κάποιο τρόπο θα είχε φανεί ότι είναι ρατσίστρια και ένας ρατσιστής δεν μπορεί να διδάσκει παιδιά. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν ξέρω κατά
0: δεν είναι
1: πόσο...
0: θέμα ελευθερίας ιδεών.
1: Μπάμπη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με αυτό η αξιολόγηση οτιδήποτε άλλο. Έχει συντελεστεί ένα άλλο διοικητικό έγκλημα. Έχει βάρος στις 4 ΕΔΕ. Τι αξιολόγηση. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τι λες. Μιλάς για το σύστημα αξιολόγησης. Υπερασπιζόμενο το σύστημα αυτό και το καταλαβαίνω, το ακούω. Αλλά εδώ ξεφεύγει αυτή η υπόθεση. Θέλω να πω, λέω για τη γαϊδουριά της γραφειοκρατίας και τη γαϊδουριά του συστήματος. Έχεις μία εκπομπή.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Εννοώ ότι δεν είναι διοικητικό τόσο το θέμα, που καταλαβαίνω απόλυτο τι λες.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Είναι καθαρά παιδαγωγικό.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τι λες, μάλλον.
1: Αυτό μου θέλει να μεταδίδει. Δεν θέλω να διδάσκει το παιδί μου.
0: Τις προάλλες. Το διάβασα κάπου και έμεινα έκπληκτος. Έγινε διαμαρτυρία ολόκληρη και οργανώθηκε και απεργία των εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτοί που ελέγχουν για το πώς τα κάνουν οι εκπαιδευτικοί, αν πηγαίνουν καλά, γίνεται ένας έλεγχος τώρα, έτσι, ότι να μην μπαίνουν στην τάξη, να μην μπαίνουν στις τάξεις, το οποίο είναι τρελό. Πόσο άλλος θα σε αξιολογήσει αν δεν σε έχει δει επί το έργο? Πώς θα σε αξιολογήσει?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάσου να πρέπει να σε αξιολογήσει εσένα κάποιος χωρίς ποτέ να σε έχει ακούσει το ραδιόφωνο. Δεν είναι τρελό?
1: Είναι, είναι.
0: Τρελό είναι.
1: Είναι,
0: είναι. Λοιπόν, θέλω να πω γιατί επιμένω και στο διοικητικό. Διότι πάρα πολύ, επειδή το Υπουργείο έχει χιλιάδες υπαλλήλους, δεν υπάρχει λόγος να είναι εκπαιδευτικοί. Και τους εκπαιδευτικούς τους θέλουμε στην πρώτη γραμμή. Το άλλο είναι το παιδαγωγικό που υπάρχει τώρα και ευτυχώς που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Και το τρίτο είναι η αξιολόγηση, δηλαδή ότι οι άνθρωποι πρέπει από καιρού εις καιρό να αξιολογούνται. Αν είχε αξιολογηθεί εν λόγω κυρία που λες, η εκπαιδευτικός, με κάποιο τρόπο θα είχε φανεί ότι είναι ρατσίστρια και ένας ρατσιστής δεν μπορεί να διδάσκει παιδιά. Τελεία. Παύλα, πάμε παρακάτω.
1: Δεν, ξέρω κατά
0: δεν είναι
1: πόσο...
0: θέμα ελευθερίας ιδεών.
1: Μπάμπη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με αυτό η αξιολόγηση οτιδήποτε άλλο. Έχει συντελεστεί ένα άλλο.

0: δεν σε έχει δει επί το έργο, πώς θα σε αξιολογήσει? Ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάσου να πρέπει να σε αξιολογήσει εσένα κάποιος χωρίς ποτέ να σε έχει ακούσει το ραδιόφωνο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι τρελό?
1: Είναι. Είναι
0: τρελό είναι. Είναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί επιμένω και στο διοικητικό, διότι πάρα πολύ, επειδή το Υπουργείο έχει χιλιάδες υπαλλήλους, δεν υπάρχει λόγος να είναι εκπαιδευτικοί. Και τους εκπαιδευτικούς τους θέλουμε στην πρώτη γραμμή. Το άλλο είναι το παιδαγωγικό που υπάρχει τώρα και ευτυχώς που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Και το τρίτο είναι η αξιολόγηση, δηλαδή ότι οι άνθρωποι πρέπει από καιρού εις καιρό να αξιολογούνται. Αν είχε αξιολογηθεί η εν λόγω κυρία που λες, η εκπαιδευτικός, με κάποιο τρόπο θα είχε φανεί ότι είναι ρατσίστρια και ένας ρατσιστής δεν μπορεί να διδάσκει παιδιά.
1: Δεν
0: είναι θέμα ελευθερίας ιδεών.
1: Μπάμπη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με αυτό η αξιολόγηση οτιδήποτε άλλο. Έχει συντελεστεί ένα άλλο διοικητικό έγκλημα. Έχει βάρος στις 4 ΕΔΕ. Τι αξιολόγηση? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τι λες. Μιλάς για το σύστημα αξιολόγησης, υπερασπιζόμενο το σύστημα αυτό, και το καταλαβαίνω, το ακούω. Αλλά εδώ ξεφεύγει αυτή η υπόθεση. Θέλω να πω, λέω για τη γαϊδουριά της γραφειοκρατίας και τη γαϊδουριά του συστήματος. Έχεις μία εκπαιδευτικό η οποία έχει στην πλάτη της 4 ΕΔΕ. Τι κάνεις στα σχολεία, ρε?
0: Γιατί δεν τελειώνει η ΕΔΕ?
1: Δεν με νοιάζει. Έχει
0: όχι,
1: 4...
0: να σε νοιάξει.
1: Ρε συμπάμπη, καταλαβαίνω τι λες. Έχει 4 ΕΔΕ. Δεν έπρεπε να υπάρχει σε σχολείο. Τέλος, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν έχει ΕΔΕ. Θα σε μεταθέσουμε, θα μείνεις για λίγο πίσω να εξεταστεί η υπόθεση αυτή. Και όταν βγει το συμπέρασμα, θα πας παρακάτω. Εδώ, επειδή η ΕΔΕ δεν τελειώνει ποτέ και επειδή τα δικαιώματα σου μουξου μανταλάκια, συνεχίζει και ξανά έχει ΕΔΕ. Και μετά θα κάνουμε. Να απολύσεις δεν μπορείς, δεν απολύεται κανείς. Τελεία, παύλα, πάμε παρακάτω. Σε πολύ προοδευτικές χώρες, Μάνο, πολύ προοδευτικές στα πάντα τους, και ακόμη και στα κόμματα που έχουν περάσει από τις διακυβερνήσεις τους, ο εκπαιδευτικός απολύεται, και απολύεται ευκολότερα από πολλούς άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Για ποιο λόγο? Απολύεται σε περιπτώσεις που δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Στο μεταξύ, κοίταξε τώρα, διαβάζω ότι το σχολείο στο οποίο έχει συμβεί αυτό το ρατσιστικό επεισόδιο τελεί υποκατάληψη. Άλλη βλακή.
0: Τι κατάληψη?
1: Κατάληψη κάνουν.
0: Διαμαρτυρία στον παιδί.
1: Διαμαρτυρία. Okay,
0: απολύσαμε τώρα το θέμα.
1: Πρόσεξε. Προφανώς δεν λύνεται. Προφανώς δεν λύνεται. Αλλά αυτό, εάν το έχεις λύσει, δεν δίνεις τον άλλον το δικαίωμα να πει ή να πράξει το οτιδήποτε. Κατάλαβες θέλω να πω?
0: Καλά, δηλαδή, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
1: Ούτε τις λεπτομέρειες κανείς.
0: Θα σου μπορεί πω, να γιατί... είναι μια διαμαρτυρία για να, για να κινηθεί η διοίκηση.
1: Από την αρχή δεν ξέρω τις λεπτομέρειες και κρατούσα και πολύ μικρό καλάθι όταν πρωτοάκουσα το θέμα, γιατί λέω, κρατούσα τι ισχυρίζεται το παιδί. Τι ισχυρίζεται η μητέρα του παιδιού. Πώς και γιατί? Γιατί μπορεί να είναι κάτι, να έχει γίνει, να υπάρχει παρελθόν ή τίποτα άλλο. Μετά ακούω όμως ότι η συγκεκριμένη έχει 4 ΕΔΕ στην πλάτη της και τη μία πάλι με ρατσιστική παιδιά. Και λες, όχι ρε παιδιά, όπα.
0: Κάπου δεν δουλεύει η διοίκηση. Κάπου δεν δουλεύει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν δουλεύει, την ευθύνη την έχουν οι κάπο. Οι αρχηγοί την έχουν την ευθύνη.
1: Σωστό.
0: Έτσι, να τελειώνουμε με αυτό το ανέκδοτο. Ότι συνέβη κάτι. Γιατί άκουσα και το Μητσοτάκη το πρωί, που του λέει ο Άρης Πρωτοσάλτε που του παίρνει συνέντευξη, του λέει, ναι, αλλά Μίτσι, εδώ, ο ΠΚΠ. Και απαντάω ο Μητσοτάκης, ναι, βεβαίως, έχετε δίκιο και γι' αυτό τώρα τον αλλάζουμε. Κάτσε ρε εσύ. Πέντε υπουργοί πέρασαν και δεν το πήρατε μυρωδιά ότι δεν δούλευε το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπου φτάνει στην κορυφή το ότι δεν δουλεύει το κράτος. Σε στοιχειώδη πράγματα. Αυτό είναι στοιχειώδες τώρα το περιστατικό στο οποίο αναφέρεσαι.
1: Δεν ξέρω, είμαι τρελαμένος λίγο με αυτό. Με συγχωρείς, αλλά είμαι τρελαμένος με αυτό. Όχι λόγω της προσωπικής ευαισθησίας που μπορεί να έχω, αλλά έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το σύστημα. Ότι ένας άνθρωπος με 4 ΕΔΕ συνεχίζει και μπαίνει σε τάξεις και διδάσκει παιδιά.
0: Γιατί ρε εσύ τις προάλλες τώρα που με ένα βιντεάκι που τράβηξε κάποιος, που δεν ξέρουμε τι τράβηξε και τι άλλο είχε γίνει.
1: Ρε εσύ Εύη, συγγνώμη, απευθύνουν στην Εύη Κατσόλη, να πάρουμε τηλέφωνο την Ολμέ.
0: Και δεν την παίρνουμε, γιατί να μην την πάρουμε, προφανώς.
1: Θέλεις?
0: Εγώ,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά το άλλο είναι τις προάλλες. Βλέπουμε σε ένα βιντεάκι μία νηπιαγωγό, καλά τα λέω, διόρθωσέ
1: ναι, ναι, ναι,
0: με,
1: ναι.
0: Η οποία σκλήριζε, φώναζε, ήταν σε κατάσταση ιστερίας. Αυτό προλαβαίνουμε να δούμε στα 30-35 δεύτερα πόσο κρατάει το βιντεάκι.
1: Mm-hmm.
0: Την ίδια στιγμή μαθαίνουμε ότι ο πατέρας ενός παιδιού

0: τον οποίο έχει καλέσει σε βοήθεια η μητέρα του παιδιού που θέλει να το πάρει από εκεί. Οκ. Okay. Πάει μέσα και τη χτυπάει. Παίζουμε εσύ σχολείο είναι αυτό. Και θα πρέπει εμείς να κάνουμε το δικαστή και να πούμε «Α, και αυτή σκλήριζε. Ναι. Α, και αυτός δεν τρέπεται που τη χτύπησε». Καθίστε ρε παιδιά. Αυτό. Και αυτό. Η κοινωνία θέλει όταν πηγαίνει στη δουλειά της, όταν πηγαίνει τα παιδιά του κάπου, όταν θέλει να βγει να διασκεδάσει σε τελευταία ανάλυση. Δεν μπορεί να ακούει τέτοια πράγματα από εμάς. Ότι συμβαίνουν δηλαδή δίπλα.
1: Μάλιστα.
0: Θα σου πω κάτι που έβλεπα χθες τις ειδήσεις στη Γαλλία. Λοιπόν, και έδειχνε βεβαίως πρώτο θέμα ήταν οι κινητοποιήσεις των μαθητών. Και είχε 3-4 ρεπορτάζ. Ένα από αυτά τα ρεπορτάζ ήταν το εξής ρεπορτάζ. Σε ένα σχολείο κάπου στη Γαλλία, είναι κοντά 900 τα οποία είναι σε κινητοποίηση, σε ένα σχολείο μπήκε μια ομάδα παιδιών και έσπασε διάφορα πράγματα μέσα στο σχολείο, όπως έχει συμβεί και σε εμάς πάρα πολλές φορές. Το σχολείο αυτό ήταν σε κινητοποίηση, σε διαμαρτυρία, σε διαδηλώσεις. Τι έκαναν οι μαθητές την επόμενη μέρα που έγινε αυτό το επεισόδιο? Πήγαν και απέτησαν από αυτούς που ήταν μπροστά και εμπόδιζαν, περιφρούρης που λένε εδώ στην Ελλάδα, και τους είπα θα κάνετε στην άκρη, θα μπούμε στο σχολείο. Το σχολείο θα λειτουργήσει για να δείξουμε ότι εμείς παλεύουμε για το σχολείο. Δεν παλεύουμε για αυτούς που έχουν σκατά στο μυαλό τους και πάνε και σπάνε το σχολείο.
1: Πάντως, όπως και
0: μιλες, να ναι. Αυτό είναι υψηλή πολιτική συνείδηση. Συμφωνούμε σε αυτό, ελπίζω.
1: Απόλυτα.
0: Τι κοιτάς τώρα?
1: Ρε Μπάμπη, τι έχεις πάθει σήμερα?
0: Μα όταν δεν σε μιλες, βλέπω, είσαι ναι. πίσω από το μικρόφωνο, δεν σε βλέπω.
1: Μίλες ναι, δεν σου έχω δώσει το λόγο. Λες, τι Νίκο, κοιτάς τώρα?
0: Βάλτε πιο λεπτά.
1: Έλα,
0: μικρόφωνο.
1: Έλα, παιδάκι μου, κάνε εκπομπή, σε παρακαλώ.
0: Βάλτε πιο λεπτά μικρόφωνο.
1: Βρε, βάλε ακουστικά πρώτα εσύ και θα βάλω εγώ πιο λεπτό μικρόφωνο. Περίμενε. Όπα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει, Εύη μου. Πάρε την ολμέ, το βλέπω αμέσως στο υπόλοιπο κομμάτι. Κάνουμε τις συνοήσεις μας, εσύ Μπαμπή.
0: Λοιπόν, όσο εσύ συνεννοείσαι, ο πληθωρισμός ανεβαίνει, όμως να ξέρεις.
1: Ναι, και πού πάει?
0: Βγήκε η ελληνική μέτρηση. Είναι 5%. Ο ετήσιος ρυθμός 5,1 ήταν η πρόβλεψη.
1: Ρε παιδιά, ακούστε τώρα, γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο, γιατί δεν μπορώ άλλο με αυτόν τον άνθρωπο, ειλικρινά. Έχει αρχίσει τώρα, Νικόλα, άκου τώρα, έχει ανέβει στο 5, είναι ελληνική μέτρηση. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις και τους αριθμούς, τι διαβάζει τόση ώρα? Θες να σου δείξω τι διαβάζει τόση ώρα? Αυτό που το έχει δώσει ο Χριστούλιας και λέει πόσο έχει ανέβει το ψωμί, πόσο έχει το λαδάκι, πόσο το τυρί. Και κάθε και μας λέει, σύμφωνα με την ελληνική μέτρηση.
0: Γιατί το έχω βάλει έτσι, το έχω σπρώξει μπροστά σου.
1: Πες, δεν παιδάκι μου, την ουσία.
0: Ναι, πες στους ακροατές ότι στόχο σπρώξει μπροστά σου.
1: Σεπτέμβριος 26, σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 25. Το Μοσχάρι έχει πάρει 12,3.
0: Έχει κι άλλα, καλύτερα.
1: Έχει, κοιτάω τα διψήφια. 11,5 ψάρια λίπαστα. Εντάξει.
0: Πόσο είναι τα ψάρια που θα τα συζητήσουμε κιόλας?
1: 11,5.
0: Να δεις τον άλλο μήνα πόσο
1: 15% ο ηλεκτρισμός. Φυσικό αέριο 55,2. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2. Πετρέλαιο κίνησης 38,8%. Βενζίνη 22,5%. Στη μεταφορά με το αεροπλάνο 22%. Άλλες υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας 12,4%. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8%. Για να μην είμαι άδικος, έχει και κάποιες μειώσεις. Οπα, περίμενε. Το ρύζι, λέει, έχει μειωθεί μείον 8,2.
0: Πιθανόν.
1: Ψευτιά. Μιλούσα με τον Ζωρίζο Παγαρογού σήμερα. Ψευτιά.
0: Που κλείεται να είναι ψεύτικο. Η στατιστική δεν κάνει τέτοια πράγματα.
1: Το μπάμπι. Το μεγαλύτερο ψέμα στη ζωή μας είναι η στατιστική.
0: Όχι, είναι το πώς λες ψέματα με τη στατιστική.
1: Ακριβώς.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Αλλά γίνει ώρα, επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα νέο ζευγάρι 28 και 26 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στην Αθήνα, όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν εξέτραπη της πορείας της και έπεσε σε κολόνα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο. Τα δύο άτομα φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Πολλοί αναλυτές αρχίζουν να μιλούν ήδη για τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής νόσου στο χρέος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο ευρώ. Την πρωτοφανή ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009, σχολιάζουν μιλώντας στο BBC τρεις νομικοί εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682089720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα για την εκπαιδευτικό. Αν ισχύουν όλα αυτά και με την τελευταία καταγγελία και τις υπόλοιπες, δεν μιλάμε για εκπαιδευτικό, θα μιλάμε για σκουπίδι, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, επειδή πιάσαμε, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι ο πληθωρισμός πήγε στο 5 από 3,8. Σας είπαμε τι έχει μεγάλη αύξηση. Σου έλεγα πριν για το ρύζι. Το ρύζι και αυτό που λένε και η παραγωγή φεύγει κοντά, αν δεν κάνω λάθος, στα 50 λεπτά. Έτσι. Π.χ. σήμερα μιλούσαμε με τα μάλγαρα. Που τα μάλγαρα έχουν μεγάλη παραγωγή ρυζιού. Στη συσκευασία μπορεί να φτάσει και τα 4 ευρώ. Αυτό που λέει ο παραγωγός είναι, παιδιά, δεν είναι κανονική. Ό,τι επεξεργασία και να έχει, δεν. Που έχει επεξεργασία το ρύζι, έτσι. Έχει το μήλο, τον καθαρισμό του, έχει καθάρισμα, ναι. Έχει. Γιατί το θέτω στον παραγωγό. Δηλαδή, αδελφέ, μην βιαστείς, αλλά επικαλούμε την εμπειρία του παραγωγού που λέει, άκου να σου πω. Ό,τι και να έχει, τα 4 ευρώ είναι πάρα πολλά για να τα παίρνετε εσείς στην Αθήνα. Το ρύζι, το συσκευασμένο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν χύμα. Δηλαδή, όταν λέω χύμα, και αυτό θέλει την επεξεργασία το χύμα, παίρνει από το μήλο, το καθαρισμό και μπαίνει σε ένα σακί. Αυτό είναι κοντά στο 1,5. Εντάξει. Και παίρνει άλλα 2,5 για παράδειγμα στη συσκευασία και τη μεταφορά. Κάτι δεν πάει καλά. Έτσι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ακούω.
0: Κάτι δεν πάει. Μα ό,τι και το ξέρω. Επικαλούμε αυτό που λένε η παραγωγή, αυτό που λέει η παραγωγός. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα όμως να δούμε και τι αναφέρει η στατιστική. Ό,τι έχει μειωθεί, δείχνει λοιπόν μείον 8,2 το ρύζι, τα δημητριακά για πρωινό μείον 7,9%, τα ψάρια νοπά ή κατεψυγμένα μείον 2,3%, καλώς, κρατήστε το αυτό, γάλα νοπό πλήρες 4,1%, το ελαιόλαδο δείχνει πτώση κατά 11,9%, για να λέω τις μεγάλες μειώσεις.
1: Αυτά είναι συγκριτικά προς πέρυσι.
0: Είναι Σεπτέμβριο του 26 με Σεπτέμβριο του 25. Έτσι. Λοιπόν, ναι, μπορεί να βγει, λέει η Εύη Κατσόλη, μπορεί να βγει ο ειδικός γραμματέας της ΟΛΜΕ μετά τη μία. Ναι, θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Συμφωνούμε?
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι καλό το σημερινό, τι συμφωνούμε τόσο πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ ακούμε το If I Had a Hammer του 1962. Με κοιτάει αποσβολωμένος, θα σου εξηγήσω γιατί. Είναι εκτέλεση του 62, είναι Paul and Mary ερμηνευτές. Ο Pat Singer έχει γράψει το τραγούδι, είναι ο συνθέτης.
1: Pat
0: Singer. Singer. Singer.
1: Singer.
0: Singer. Double.
1: Το ξέρει η μάνα του.
0: Αναγιά σου. Τον δημιουργό δεν το ξέρει η μάνα του. Τον τραγουδιστή το ξέρει η μάνα του. Έτσι. Άρα λοιπόν, επιστρέφουμε στο Καρβέλα Σβήση. Δεν ασχοληθούμε με αυτό με το Καρβέλα Σβήση. Θα ασχοληθούμε με το θέμα πνευματική ιδιοκτησία στη χώρα.
1: Να μάθουμε και κάτι.
0: Ο κύριος Κρήτων Μεταξόπουλος, δικηγόρος με ειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μεταξόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Φεύγουμε λίγο από το κομμάτι Βύση Καρβέλας. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία των θεμάτων αυτών, για την πνευματική ιδιοκτησία.
1: Να γνωρίζουμε τα υπόλοιπα, ο καθένας θα τα κρίνει όπως θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είχα την άποψη και την είπα τις προάλλες ότι η πνευματική ιδιοκτησία είναι, εγώ το λέω έτσι, είναι θεμελιώδης λήθος του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε ή αλλιώς του καπιταλισμού, και ότι είναι κάτι το οποίο κακό στην Ελλάδα δεν προστατευόταν επαρκώς επί πάρα πολλά χρόνια, σε άλλα κράτη προστατευόταν απολύτως, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και κάτι πάρα πολύ ακριβό. Και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς δουλεύει, τι είδους προστασία μπορεί να έχει η πνευματική ιδιοκτησία. Λέει κάτι ο Μάνος, μ' αρέσει, το ξαναπαίρνω εγώ. Δεν λέω ότι το είπε ο Μάνος.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν η παρατήρησή σας ότι στην Ελλάδα δεν προστατευόταν υπαρκώς η πνευματική ιδιοκτησία είναι, το με επιτρέψετε να πω, εισφαλμένη. Η Ελλάδα είχε ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο προστασίας. Είναι από τα μέλη της συμβάσεως της Βέρνης, που χρονολογείται πριν το 1900. Από εκεί και πέρα, το ότι η εφαρμογή της από τα δικαστήρια δεν ήταν η αρμόζουσα ή ότι δεν κάλυπτε κάποιες σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης, αυτό είναι αλήθεια, και γι' αυτό ο νόμος του 1993, που τον λέμε ακόμα πρόσφατο, δεν είναι πρόσφατο, στην 30 χρόνια, και να το πούμε έτσι λαϊκά, βούλωσε αυτές τις τρύπες.
0: Και πάλι θέλει εξυγχρονισμό, έτσι. Να το πούμε, το λέω προς ευελτίωση σε σχέση. Όχι, κύριε Μεταξόπουλο, εγώ το λέω σε σχέση με τα μέσα αναπαραγωγής και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Καταλαμβάνονται. Κοιτάξτε, από τις διατυπώσεις του νόμου καταλαμβάνονται και καινούριες, οι περισσότερες μορφές, νέες μορφές εκμετάλλευσης, οι οποίες μάλιστα είναι ραγδαίες, το ξέρετε καλύτερα.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Αλλά καλύπτονται. Okay. Δηλαδή, όταν λέμε μηχανική αναπαραγωγή, καλύπτει πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία που λέγεται πλατφόρμες μουσικής κτλ. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Και ο πολύς εξυγχρονισμός, ξέρετε, και οι φωτογραφικές ρυθμίσεις, δηλαδή πρόκειται ρωτάτε, κάνουμε μια ρύθμιση χωρίς να κοιτάμε αν μπορεί να καλυφθεί από τις γενικές διατάξεις, εμένα προσωπικά με βρίσκει αντίθετο ιδεολογικά, αν θέλετε. Η Ελλάδα έχει μια τέτοια τάση φωτογραφικών διατάξεων σε όλους τους τομείς. Οι προβλέψεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ως έχει σήμερα, καλύπτουν νομίζω επαρκώς τον εμπορικό κόσμο στον οποίο ζούμε.
0: Εδώ να μπορέσουμε. Ναι, πείτε το.
2: Να κάνω μια διάκριση. Όταν λέμε πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα, μιλάμε για τα δικαιώματα των δημιουργών και στην συγκεκριμένη περίπτωση για τα δικαιώματα του κ. Καρβέλα. Ο νόμος αναγνωρίζει και συγγενικά δικαιώματα προς την πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία έχουν μια ελαφρά μικρότερη προστασία, αν θέλετε, τα οποία αφορούν τους ερμηνευτές, μιλάμε για την κυρία Βύση εδώ, και τους παραγωγούς, όχι τους παραγωγούς συναυλίας, τους παραγωγούς του ηχογραφήματος, τους αρχικούς παραγωγούς του ηχογραφήματος. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας, τη δισκογραφική εταιρεία που έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συναυλία. Η προστασία συνεπώς είναι απόλυτη. Χρειάζεσαι την άδεια του δημιουργού για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Στην υποκρίση λοιπόν περίπτωση, για την συγκεκριμένη συναυλία χρειαζόταν η άδεια του κ. Καρβέλα. Η άδεια αυτή, από ό,τι φαίνεται, έχει δοθεί από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, στον οποίο ανήκει. Σας λέω επιτροχάδιν ότι, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η ίσπραξη των δικαιωμάτων από μια ευρύτερη αγορά για κάθε δημιουργό, συνηθίζεται να εκχωρούν τα δικαιώματά τους, το περιουσιακό τους δικαίωμα.
1: Όταν τα φτιάχνουν. Όταν τα φτιάχνουν τα τραγούδια.
0: Παρένθεση, γιατί έχει υπάρξει.
2: Αφού τα φτιάξουν πρώτα απ' όλα.
0: Έχει υπάρξει μια εξέλιξη, κύριε Μεταξόπουλε, ίσως το γνωρίζετε ήδη. Αυτό τουλάχιστον γι' αυτό ενημερωθήκαμε εμείς. Ότι ο κ. Καρβέλας, που έχει αυτό τη σημασία του, ανακάλεσε την εκχώρηση των δικαιωμάτων.
2: Θα σας πω γιατί, κατά τη γνώμη μου. Όταν λοιπόν εκχωρήσει το περιουσιακό σου δικαίωμα στον οργανισμό, όσο αφορά το περιουσιακό σου δικαίωμα, δεν μπορεί να έχει άλλη αξίωση κανονικά. Εάν βέβαια παρέχεις και άλλες υπηρεσίες, επιμέλειας, coaching του καλλιτέχνη.
1: Προσαρμογής κάνεις.
2: Ακριβώς. Εκεί αυτό είτε πράγματι είναι αμοιβή γι' αυτό, είτε μπορεί να βαφτιστεί ότι είναι αμοιβή γι' αυτό. Και αυτό που λέει η ανακοίνωση της συναδέλφου του κυρίου Καρβέλα είναι αληθές, ότι υπάρχει μια πάγια πρακτική για τους προβεβλημένους δημιουργούς, εκτός από την αμοιβή που εισπράττουν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, να εισπράττουν από αυτόν που κάνει την τελική εκμετάλλευση και μια πρόσθετη αμοιβή.
0: Ναι.
2: Αυτή η πρόσθετη αμοιβή, ξαναλέγω, δεν μπορεί να βαφτιστεί παραχώρηση του περιουσιακού δικαιώματος, γιατί αυτό έχει εκχωρηθεί ήδη στον οργανισμό και δεν
0: ανοίξουμε να ανοίξουμε λίγο.
2: Γι' αυτό και ο κύριος Καρβέλας, συγχωρείτε να ολοκληρώσω, γι' αυτό και ο κύριος Καρβέλας καταγγέλει αυτή τη σύμβαση, αποσύρει το ρεπερτοριό του, τα τραγούδια του από τον Οργανισμό Συλλογική Διαχείριση και πάρα πολύ απλά λέει τι, όποιο θέλει άδεια να ηχογραφήσει, να κάνει συναυλία κτλ. Την παίρνει από μένα.
0: Μάλιστα.
2: Και διαμορφώνει ελεύθερα την αμοιβή του. Αν δηλαδή για αυτή την συναυλία ο οργανισμός έχει δώσει την άδειά του.
0: Ελάτε, ξέρετε, κύριε Μεταξόπουλο, ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλουμε να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα με τα πνευματικά δικαιώματα, που λέει το εξής, γιατί η συζήτηση για εμάς τους αδαείς, δεν είμαστε εξειδικευμένοι, απόψεις διατυπώνουμε, έχει να κάνει, κινείται μεταξύ νόμου και ηθικής. Δηλαδή, διατυπώνω εγώ ένα κατά τα άλλα αφελές ερώτημα. Προφανώς ο δημιουργός έχει το ειδικό βάρος και την απόφαση για το ποιος θα ερμηνεύσει το έργο του ή τίποτα άλλο. Το δικαίωμα του ερμηνευτή, μάλλον το ατού, να το πω, του ερμηνευτή, που λέει ότι, για παράδειγμα τώρα λέω, αν εγώ με τη δική μου φωνή δεν είχα ερμηνεύσει τα τραγούδια σου, δεν θα ήταν αυτά που ήταν και δεν θα είχες τα έσοδα που έχεις. Έχει νομικό έργο.
1: Εγώ δηλαδή το έκανα επιτυχία.
0: Εγώ, δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, συγχωρήστε με αυτό. Για τον κόσμο λέω. Ότι θυμόμαστε το περιστατικό, συγχωρήστε με, θυμόμαστε το περιστατικό με τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη για το Γιάννη το Φωνιά με τον Μητσιά. Και λες αλήθεια, αν το είχε τραγουδήσει άλλος θα ήταν το ίδιο, καταλάβετε πώς το θέτω το ερώτημα.
2: Εγώ ναι. Γι' αυτό και οι καλλιτέχνες προστατεύονται όσον αφορά την ερμηνεία τους. Η ερμηνεία τους αυτή δεν μπορεί να αντιγραφεί. Μπορεί φυσικά να γίνει μια άλλη εκτέλεση. Αυτό που λέτε, το οποίο το είδα έτσι και λίγο κάπου στις ανακοινώσεις της κυρίας Βίση, δεν έχει κανένα έρισμα στο νόμο.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, κάπου διάβασα ότι επιχειρούν να υποβαθμίσουν το δικαίωμα της κυρίας Βίση σε συγγενικό. Mm-hmm. Μα είναι συγγενικό δικαίωμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Εκτός αν έχει γράψει στίχους ή έχει συμμετάσχει στην σύνθεση του τραγουδιού διαφορετικά. Παραμένει η ερμηνεύτρια. Εξαιρετική, εξαιρετική. Τι σημαίνει αυτό, παίρνει μεγαλύτερες αμοιβές. Mm-hmm. Και από τη δισκογραφία και από τις ζωντανές εμφανίσεις κλπ. Το ότι κάνει μια εξαιρετική ερμηνεία, και μάλλον πρέπει να είναι εξαιρετικές οι ερμηνείες της για να γίνονται σε τέτοιο βαθμό τόσα χρόνια, mm-hmm. δεν την αναβαθμίζει. Δεν την υποβαθμίζει κάτι σε συγγενικό. Συγγενικό, σας ξαναλέω, είναι, και όποιος λέει κάτι άλλο, μάλλον δεν ξέρει πνευματική ιδιοκτησία. Δεν την αναβαθμίζει σε δημιουργό. Αυτό το οποίο μπορεί να ισχυριστεί η κυρία Βίση, οποιαδήποτε, ας μην πούμε για την κυρία Βίση.
0: Ναι.
2: Ένας καλλιτέχνης, αν αύριο για παράδειγμα ο κύριος Χ, συνθέτης, λέει «Σου απαγορεύω να παίζεις τα τραγούδια μου», ασκεί το λεγόμενο ηθικό του δικαίωμα, το οποίο είναι ανεκχώρητο σε οποιοδήποτε οργανισμό, ανήκει πάντα στο δημιουργό, αλλά θα πρέπει κατά μία άποψη, για να μην είναι καταχρηστική αυτή η άσκηση, να θεμελιώσει τους λόγους. Στην περίπτωση λοιπόν της κυρίας Βίση, ο λόγος δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν η ποιότητα της ερμηνείας της, γιατί αυτή αποδεδειγμένα συνάδει με την αξία του έργου του κυρίου Καρβέλα και της έχει δώσει. Θα μπορούσε όμως να αφορά, για παράδειγμα, τις συνθήκες παρουσίασης στο κοινό.
0: Ναι.
2: Γιατί, για παράδειγμα, είναι κακές οι συνθήκες παρουσίασης. Αυτό δεν το κρίνω εγώ, το κρίνει το δικαστήριο. Έτσι. Γιατί ένα τέτοιο ισχυρισμό φαίνεται να υπάρχει.
0: Ναι.
2: Στις ανακοινώσεις του κυρίου Καρβέλα. Θα μπορούσε να είναι και αυτό που λέγεται το εισιτήριο. Ναι, το να πάρεις ένα υπέρογκο εισιτήριο, αποκλείοντας κατά συνέπεια ολόκληρες κοινωνικές τάξεις από τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτό το θέμα, θα μπορούσε ενδεχομένως να συνιστά λόγω απαγόρευσης. Αυτό θα βαρύνει στο μέλλον. Για το παρελθόν, δηλαδή για τη συναυλία που έγινε, δεν τίθεται καν θέμα προσβολής του ηθικού δικαιώματος, γιατί ο ίδιος ο κύριος Καρβέλας, αν έχω καταλάβει καλά, είπε ότι εκών άκων ενδεχομένως, και το σέβομαι άποψή του και δεν μπορώ να ξέρω αν ισχύει όχι, δέχτηκε αυτές τις συνθήκες παρουσίασης στο κοινό και αυτό το εισιτήριο για να μην κάνει ζημιά ευρύτερη και, στην κυρία Βύση και από μια ματέωση της συναυλίας κτλ. Άρα ως προς αυτό το κομμάτι, όπως λέει ρητά ο νόμος, από τη στιγμή που έχει συνενέσει σε κάποιες πράξεις παραλήψεις, δεν μπορείς εκ των υστέρων να ισχυριστείς ότι αυτές οι πράξεις παραλήψεις συνιστούν προσβολή του λογικού δικαιώματος.
1: Κύριε Μεταξόπλε, δηλαδή, τώρα υποθετικά μιλώντας έτσι και όσα θα είσαι ρωτώ, δηλαδή θα μπορούσε να πει ο Καρβέλας εν προκειμένου ότι εγώ δεν συνενώ στο να τραγουδήσει τα τραγούδια που έχω γράψει.
2: Ναι, και μάλιστα μετά από αυτή τη ρήξη και τη διάσταση.
1: Όχι, πριν τη συναυλία.
2: Ναι, θα μπορούσε, ξαναλέω, εάν οι συνθήκες παρουσίασης.
1: Whatever,
2: από
1: ναι,
2: από
1: κάτι
2: θα. Οι εξουσίες του ειδικού δικαιώματος, οι μόνες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν φυγεί εδώ είναι η εξουσία δημοσίευσης, που είναι το πού και πότε και πώς δημοσιεύεται ένα έργο. Και η τέταρτη παράγραφο του σχετικού άρθρου που είναι οι συνθήκες παρουσίασης του κοινού.
1: Γιατί αν έλεγε κάτι τέτοιο σε κατάλληλο χρόνο.
2: Δηλαδή, καταρχήν θα ήταν νόμιμο. Το δικαστήριο
1: ναι, δηλαδή, ναι, τα έκανε όλα αυτά πριν τη συναυλία. Η συναυλία δεν μπορούσε να γίνει.
2: Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά θέλω να πω δεδομένη τη στενή σχέση των δύο δημιουργών.
3: Δεν θα μπορούσε.
1: Των δύο καλλιτεχνών.
3: Δεν θα μπορούσε.
2: Εντάξει, αν κάποιο. Είχε μια δικαστική απόφαση η οποία να του το επιτρέπει, θα μπορούσε. Αλλά εάν δεν είχε μια δικαστική απόφαση που να το επιτρέπει, έστω και ασφαλιστικό, που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί θα ήταν πλήρης ικανοποίηση δικαιώματος που δεν επιτρέπεται με τα ασφαλιστικά, θα περιοριζόταν σε μια αξίωση ενδεχομένως αποζημιωτική. Θα έλεγε δεν κάνω τη συναυλία, αλλά επειδή το άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα και δεν κάνω τη συναυλία, μου χρωστά αυτά τα
1: εντάξει, και
2: okay.
1: Συμπέρασμα, κύριε Μεταξόπλε, γιατί πρέπει να φύγουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Το έργο ανήκει στο δημιουργό του. Αυτός.
2: Σίγουρα.
1: Αυτός.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
9: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Κονηλικών, το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και έχει έρθει η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου. Έλα πάνω μου. Καλό σου μεσημέρι, φίλε.
1: Καλό μεσημέρι. Με τεμποδίο πάμε, ξεκινάμε τον Κηφισό. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Συγκρού από Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο αντίστοιχο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Και ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Όχι και πολλά.
0: Όχι και πολλά, εντάξει. Okay. Σε καλή κατάσταση σε βρίσκω.
1: Απαλή Παρασκευή.
0: Ναι, απαλή Παρασκευή. Μη βιάζεσαι, περίμενε. Έχουμε μεσημέρι.
2: Μετά το μεσημέρι.
0: Περίμενε. Έχουμε μεσημεράκι εδώ. Περίμενε.
1: Τι μετά το μεσημέρι. Σωστά.
2: Μετά το μεσημέρι, λέω. Θα δούμε τι γίνεται.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να είσαι καλά πάνω μου.
2: Αν και για να συνεχίσω που με έκοψε στην αρχή της εκπομπής.
0: Και πολύ καλά έκανα.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Δίκιο θα είχα.
2: Αύριο θα είναι καλός ο καιρός. Με λίγη συννεφιά. Την Κυριακή ενδεχομένως να έχει κάτι βροχούλες, αλλά λίγα πράγματα. Γενικώς ωραία θα είναι. Γιατί αυτή είναι τρέλα. Όλη εβδομάδα πηγαίνει μια χαρά και ξαφνικά το Σαββατοκύριακο θυμάται να βρέξει.
0: Δίσκο χόρευες.
2: Δίσκο όχι ιδιαίτερα, το θεωρούσα μπασκλασαρία.
0: Ο Μπάμπης, για δώσε λίγο. Αυτή την κομματάρα, δηλαδή τη θεωρείς μπασκλασαρία.
2: Πρόσχε. Το τι θεωρείς είναι present time. Λέω τότε. Τότε που εμφανίστηκε η δίσκο.
0: Για δώσε.
2: Περίμενες από εμάς τους ροκάδες να μας αρέσει η δίσκο τότε που εμφανίστηκε η δίσκο.
0: Σιγά μωρέ τους ροκάδες.
2: Περίμενε να πάμε να δούμε το Saturday Night Fever δηλαδή. Γιατί είσαι όχι... καλά ούτε απ' έξω. Αλλάζαμε πεζοδρόμιο.
0: Και πότε φλόρεψατε?
2: Αργότερα. Με τα χρόνια. Καθώς περνούν τα χρόνια και οριμάζεις, μαθαίνεις κι άλλες απολαύσεις. Όχι, έχω φτάσει να χορεύω δύσκολο το βράδυ και τρελά, αλλά για την αλήθεια ότι κάθε ρεύμα μουσικής υπάρχει το καλό και το κακό. Αν είναι καλό, ό,τι και αν είναι το ρεύμα και να μην σ' αρέσει, έτσι, και ο Μότσαρτ στην εποχή του δεχόταν σφοδρές κριτικές. Με παρακολουθείς καθόλου?
0: Βεβαίως.
2: Εντάξει. Βλέπω ρίζια στο μεταξύ.
0: Έχει στείλει μήνυμα και ο ριζοπαγωγός εδώ ο φίλος. Περίπου, πούντος. Πούντο. Απλώς έμεινα σε ένα μήνυμα. Α, ο Κώστας λέει το ρύζι αυτή τη στιγμή έχει δίκιο ο Κώστας. Αυτό είπε το πρωί και ο ριζοπαγωγός. Και εγώ έκανα λάθος. Το ρύζι αυτή τη στιγμή φεύγει 30 λεπτά. 30 λεπτά, έτσι.
2: Ναι, σαν τα αργύρια.
0: Okay. Γιατί... δείτε τώρα πόσο έχει στο ράφι.
2: Εδώ βλέπω στο ράφι.
0: Για πες.
2: 1,80 Blue Bonnet ελληνικό. Καρολίνα ελληνικό 2,10. Μπασμάτι εισαγωγή 3,16. Γλασέ ελληνικό 1,56. Νιχάκι ελληνικό. Αυτό με το νιχάκι, Νίκο, εσύ το. Δεν σου φάνηκε περίεργο, το ήξερες?
0: Ποιο το νιχάκι? Νιχάκι. Σε δεν το ξέρεις τώρα, το...
2: Όχι. Το μάθα σε με προχωρημένη ηλικία.
0: Αλήθεια λες τώρα.
2: Το ρύζι νιχάκι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, βρε. Άμα δεν ήταν αλήθεια, θα έλεγα τέτοιο πράγμα τώρα. Γίνω δημόσια ρεζίλη μετά από 40 χρόνια στο επάγγελμα.
0: Τα γεμιστά με τι, ρύζιτα τρως?
2: Α, δεν ξέρω, δεν το φτιάχνω εγώ. Γιατί βάζουμε νιχάκι στα γεμιστά?
0: Όχι, δεν βάζει νιχάκι.
2: Γλασέ δεν βάζουμε, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, είναι
2: να, ρε παιδί μου, να δέσει μεταξύ
0: εμείς
2: του.
0: Εμείς οι νοικοκυρές θα επιλέγουμε, κάνουμε και μυστικά. Δηλαδή, εγώ βάζω Καρολίνα. Αλλά δεν παίζει Καρολίνα.
2: Γλασέ πρέπει να παίζει, ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Το λέω τώρα έτσι περισσότερο. Σίγουρα δεν παίρνουν τα ινδικά και όλα αυτά που ήρθαν αργότερα στη ζωή μας. Δεν υπήρχαν εδώ. Τώρα, μετά από τα χθεσινά που μου αποκάλυψες, έχεις ανέβει τόσα πολλά σκαλιά στην εκτίμησή μου.
0: Ποιο?
2: Το πόσο καλά ζυμώνεις.
0: Δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε αυτοί που έχουν δοκιμάσει. Ζυμώνω. Ανοίγω φύλλο. Άλλο το ζυμώνω.
2: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το πω, έτσι, γιατί και εσύ βεβαίως έχεις μεγαλώσει και έχεις γνωρίσει και άλλες εμπειρίες πλέον.
0: Η φωκάτσια που φτιάχνω δεν είναι ζύμωμα. Τώρα η φωκάτσια δεν θέλει ιδιαίτερο ζύμωμα. Δεν στηρίζεται το μυστικό της, δεν είναι το ζύμωμα. Έτσι. Το άνοιγμα του φύλλου είναι κάτι άλλο, δεν είναι ζύμωμα. Κατάλαβες.
2: Πάντως το να ζυμώνεις ή γενικώς το να φτιάχνεις ψωμί Είναι μια τεράστια σοφία που μαζεύεις. Τι θες εσύ Νίκο? Τι πάμε, όλο πάμε είσαι.
0: Είσαι καλά σήμερα?
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Prevezza 93.
13: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ.
14: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
15: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
17: 92-74 της Fenerbahçe. Περισσότερα στο filathlos.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3LFM 97,8. Και ευχαριστούμε τον κύριο Ακτύπη από την Ολμέ. Εννοώ, γιατί τον καλέσαμε τελευταία στιγμή, δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο και ανταποκρίθηκε ο άνθρωπος στην πρόσκλησή μας. Έτσι, ο κύριος Ακτύπης είναι ο ειδικός γραμματέας της ΟΛΜΕ. Να μιλήσουμε για το θέμα της εκπαιδευτικού, για το οποίο έτσι σχολιάσαμε
1: εκμήρα
0: την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κύριε Ακτύπη, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό σας μεσημέρι σε
0: εσάς. Εσείς, για να μην προτρέξουμε κατευθείαν σε μια συζήτηση που ίσως να μην έχει βάση, έχετε κάποια ενημέρωση για το περιστατικό αυτό της ρατσιστικής επίθεσης, καταγγελόμενης, να το πω έτσι, ρατσιστικής επίθεσης από εκπαιδευτικό στο Νέο Ηράκλειο?
2: Κοιτάξτε, ως Ομοσπονδία, εμείς θα το συζητήσουμε και την Τρίτη το θέμα. Ναι. Είναι σοβαρό. Έχουμε ενημέρωση από τις καταγγελίες και τις κινητοποιήσεις που κάνανε τα παιδιά. Και έκανε τοπικά το τοπικό σωματείο, να το πω έτσι. Έκανε μια επίσκεψη στο σχολείο. Από τη μεριά μου, πρέπει να. Εμείς το καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Τέτοιου είδους συμπεριφορές προσβλητικές, ρατσιστικές. Δεν συνάδουν με το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού.
0: Καλά, δεν το συζητάμε και προσβάλλει την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δίνουν έναν αγώνα καθημερινά στα ελληνικά σχολεία.
2: Όμως, αλλά θέλω να τονίσουμε.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Θέλουμε να τονίσουμε το εξής. Σήμερα το πρωί άκουσα ότι η εκπαιδευτικός μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό που περιμένουμε από την κυβέρνηση, το Υπουργείο, να πράξει σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δηλαδή, είναι πιο βαθύ το ζήτημα. Λέω, υπάρχει ευθύνη, γιατί δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα να αναπτυχθούν στα σχολεία αντισώματα, αντίδοτες σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αν το θέλετε, για μας το σχολείο είναι χώρος που πρέπει να καλλιεργεί το σεβασμό, την αλληλεγγύη, την ισοτιμία.
0: Ναι, αλλά ξέρετε και είναι διαφορά τώρα, Ακτύπη, και ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό υποτίθεται το καλλιεργούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία.
2: Σύμφωνοι.
0: Έτσι,
2: σύμφωνοι,
0: και δεν το λέω τώρα.
2: Όμως, και του
0: προσέξτε τώρα. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Πολλά ζητήματα τώρα, τέλος πάντων, υπάρχουν και πρωτίστως αυτό που λέτε εσείς είναι το πρωτεύον. Αυτό είναι το. Αυτό έχει σημασία. Αλλά
2: εδώ
0: αυτό που μαθαίνουμε.
2: Αυτό
0: που μαθαίνουμε. Αυτό που μαθαίνουμε λοιπόν είναι πρώτον, εγώ τουλάχιστον σχολίασα στο ότι σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να είναι η λύση η μετακίνηση σε άλλο σχολείο ενός εκπαιδευτικού που, αν καταλήξει να διαπιστωθεί ότι όντως είχε τέτοια συμπεριφορά. Αλλά μου κάνει και εντύπωση το εξής, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν το έχω τσεκαρισμένο 100%, αλλά διαρρέει, ότι έχει σε βάρος της, ελέγχεται μάλλον, σε άλλες 4 ΕΔΕ η συγκεκριμένη συνάδελφό σας.
2: Ναι, και εγώ αυτό έχω. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, έχουμε ακούσει και εμείς ότι υπάρχει ένα παρελθόν. Σύμφωνοι. Δεν είναι αυτό όμως. Λέω και πάλι, και κακώς το Υπουργείο ή και η τοπική διεύθυνση, αν είχε και τέτοια στο παρελθόν, λέω, τέτοια συμπεριφορές ή τέτοια κρούσματα ή για άλλα ζητήματα, δεν έχει επέμβει. Λέω όμως το κύριο είναι που πρέπει να ανοίξουμε εμείς μια συζήτηση και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να γίνονται οργανωμένα τέτοια πράγματα μέσα στο σχολείο του, ώστε τα παιδιά να μην συνεχίζουν σε αυτές τις εικόνες. Ξέρετε, μπορούμε να το συνδυάσουμε. Σήμερα το πρωί ή χθες έγινε το μαχαίρωμα που έγινε στην Ελευσίνα. Υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές ή, αν το θέλετε, και φασιστικές συμπεριφορές που ξανά με την αποφυλάκηση του εγκληματία
0: Κασιδιάρη,
2: να το πω, λόγω συνδελογίας του εγκληματίας, πώς να το πω, στα σχολεία αναπτύσσεται πάλι. Αναπτύσσονται τέτοιες, να το πω έτσι.
0: Να γιάσει το στόμα σας, αλλά ξέρετε και το φωνάζουμε. Το φωνάζουμε και εμείς. Αλλά γι' αυτό λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, εδώ είναι μια δουλειά που γίνεται με τους μαθητές, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο, για την ακρότητα των απόψεων του εγκληματία. Από την άλλη πλευρά όμως, ξαναλέω ότι εδώ δεν μιλάμε για μαθητές. Εδώ, κύριε Ακτύπη, μιλάμε για καθηγήτρια. Δεν κατηγορήστε εσείς για κάτι. Απλώς εγώ αυτό που θα ήθελα να ακούσω από τα δικά σας χείλη να είναι η άποψη, εάν αυτή η εκπαιδευτικός, αν ισχύουν αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση και ότι ελέγχεται από άλλες 4 ΕΔΕ, δεν έπρεπε να βρίσκεται στις τάξεις και να συναστρέφεται τα παιδιά.
2: Κοίταξε, εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Γιατί δεν μπορείτε να πείτε όμως.
2: Πρέπει να εξετάσουμε και τα δεδομένα και ότι ισχύει.
1: Εντάξει, τα εξετάζετε, τις λεπτομέρειες, βέβαια.
2: Ακούστε με λίγο. Εάν όντως ισχύουν όλα αυτά, προφανώς δεν πρέπει να είναι στην τάξη. Δεν κάνει για το για το λειτουργήμα αυτό. Δεν έχω,
1: ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ακτύπη.
2: Κανέναν εκπαιδευτικό ο οποίος έχει τέτοιες συμπεριφορές.
1: Σας ακούω προσεκτικά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Ακτύπη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος στην εκπαίδευση φτάνει σε αυτό το σημείο. Διότι δεν μπορεί να έφτασε ξαφνικά να μην είχε συμβεί τίποτε ποτέ. Να ήταν καθόλου κατάλληλος ένας άνθρωπος να είναι εκπαιδευτικός και ξαφνικά μια μέρα να εκδηλώνει ακραίο ρατσισμό.
2: Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι η διεύθυνση ή το Υπουργείο δεν ξέρει ακριβώς τι να έχει προσλάβει και πώς να έχει προσλάβει? Ή αν να το γυρίσω λίγο ανάποδα το ερώτημά σας και τον προβληματισμό σας. Δεν θα έπρεπε να βοηθούνται οι εκπαιδευτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις ή και να βοηθούνται εντός εισαγωγικών, το λέω γιατί όντως μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα τέτοιο μέσα στη σχολεία ή άλλο, ή τέλος πάντων να παίρνονται και μέτρα για τέτοια ζητήματα. Εμείς δεν έχουμε, θα τα πούμε και έξω από τα δόντια, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, να το πω έτσι. Αλλά λέω ότι χρειάζονται παραπάνω μέτρα, να το πω έτσι, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και μέτρα, γιατί τα ξεδρώ μεταξύ μας, να πούμε να τα πούμε και έξω από τα δόντια, αν όντως ισχύουν ότι έχει 4 ΕΔΕ για αντίστοιχα περιστατικά και δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Ποιος είναι στην ευθύνη, ο εκπαιδευτικός, το εκπαιδευτικό σύστημα, ο μαθητής, ο γονιός, η ίδια η διοίκηση που τα ξέρει αυτά και ξέρει τη διοίκηση πολλές φορές. Σε άλλα ζητήματα, να το πω έτσι, είναι πολύ αυστηρή. Σε άλλα ζητήματα, λέω για συνδικαλιστική δράση, για το να εκφέρει τη γνώμη σου για να κάνει κριτική, ας πούμε, απέναντι στα δεδραγμένα του Υπουργείου Παιδείας. Για το να πει, ας πούμε, ότι μου λείπει ο σχολικός νοσηλευτής, λέω, θυμάστε πέρυσι, πρόπερση που είχε γίνει ολόκληρο άλλο, που βγήκε η συναδέλφουσά μας να πει ότι λείπει ο σχολικός νοσηλευτής και αμέσως έπεσαν οι καμπάνες, οι ΕΔΕ, οι προκαταρκτικές.
1: Αλλά η αλήθεια είναι, κύριε Ακτύπη, δεν ξέρουμε οι ΕΔΕ σε τι αφορούν αυτό, έχετε δίκιο.
0: Όχι, το είπε, έχει παρόμοιο παρελθόν.
2: Τα κρύβουμε ή, να το πω διαφορετικά, τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Για άλλα ζητήματα όμως, βλέπετε ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι πάρα πολύ γρήγορο.
1: Okay. Αυτά φταίει το Υπουργείο Παιδείας μαζί σας. Αλλά για να κάνω την ερώτηση που κάνουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή, είμαι βέβαιος γι' αυτό, κύριε Ακτύπη, είναι ότι πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ή την πεποίθηση τελικά ότι ένας λόγος που οι ΕΔΕ δεν καταλήγουν, καθυστερούν, είναι ότι οι συνδικαλιστές, εσείς δηλαδή. Ναι, τώρα δεν συμμετέχετε.
2: Δεν συμμετέχουν στην καλλιτεχνική. Αυτό είναι γνωστή, το γνωστό επιχείρημα που απομακρύνθηκαν κιόλας.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά οι συνδικαλιστές υπερασπιζόσασταν πάντοτε τους, ό,τι κι αν είχαν κάνει. Και ότι αυτό δεν ήταν σωστό.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε.
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει για να το πείτε, να το ακούσει ο κόσμος.
2: Δεν ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, μια τέτοια περίπτωση, εφόσον αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ρατσιστής, παιδί μου. Ο ρατσισμός απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό ούτε κομματικό. Απαγορεύεται από τον νόμο.
2: Σας λέω ευθέως. Ήμασταν και από την διοίκηση πολλές φορές πιο σκληροί στις προτάσεις που κάναμε.
1: Άρα συμφωνείτε ότι.
2: Συμμετείχαμε στα πειθαρχικά συμβούλια και στις επιτροπές αυτές. Ήμασταν και πιο σκληροί, γιατί προφανώς δεν θέλουμε ούτε να καλύπτουμε, λέω, τέτοιες συμπεριφορές ή και άλλες.
1: Είμαι βέβαιος, κύριε Ακτύπη. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
2: Δεν ξέρω τι κυκλοφορούσε και τι κυκλοφορεί και τι. Αντίληψη δημιουργούνταν, να το πω έτσι, ότι οι συνδικαλιστές κάλυπταν, ας πούμε, κακώς κείμενα.
0: Εντάξει, υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις μια συντεχνιακή λογική, αλλά μην κάνουμε τώρα δίκη στο
1: ίδιο πράγμα. Όχι, το είπαμε, πάμε παρακάτω. Άρα, συμφωνείτε, κύριε Ακτύπη, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εκδηλωμένου ρατσιστή, ο ρατσιστής πρέπει να απολύεται. Δεν κάνει για εκπαιδευτικός. Απλά να κάνει άλλη δουλειά.
2: Ας πάει να κάνει γραμματιακή υποστήριξη.
1: Όχι, να κάνει γραμματιακή υποστήριξη. Γέμισε το Υπουργείο Παιδείας με γραμματιακή υποστήριξη εκπαιδευτικών.
2: Λέω το εξής, ότι είναι απαράδεκτες αυτά, όμως βλέπετε ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι πάρα πολύ γρήγορο.
1: Okay. Αυτά φταίει το Υπουργείο Παιδείας μαζί σας. Αλλά για να κάνω την ερώτηση που κάνουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή, είμαι βέβαιος γι' αυτό, κύριε Ακτύπη, είναι ότι πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ή την πεποίθηση τελικά ότι ένας λόγος που οι ΕΔΕ δεν καταλήγουν, καθυστερούν, είναι ότι οι συνδικαλιστές, εσείς δηλαδή. Ναι, τώρα δεν συμμετέχετε.
2: Δεν συμμετέχουν στην καλλιτεχνική. Αυτό είναι γνωστή, το γνωστό επιχείρημα που
1: ναι, αλλά
2: απομακρύνθηκαν κιόλας.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά οι συνδικαλιστές υπερασπιζόσασταν πάντοτε τους, ό,τι κι αν είχαν κάνει. Και ότι αυτό δεν ήταν σωστό.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε.
1: Δεν ισχύει. Για να το πείτε, να το ακούσει ο κόσμος.
2: Δεν ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, μια τέτοια περίπτωση, εφόσον αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ρατσιστής, παιδί μου. Ο ρατσισμός απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό ούτε κομματικό. Απαγορεύεται από τον νόμο.
2: Σας λέω ευθέως. Ήμασταν και από την διοίκηση πολλές φορές πιο σκληροί.
0: Ωραία.
2: Τις προτάσεις που κάναμε.
0: Άρα συμφωνείτε ότι...
2: συμμετείχαμε στα πειθαρχικά συμβούλια και στις επιτροπές αυτές, είμαστε και πιο σκληροί, γιατί προφανώς δεν θέλουμε ούτε να καλύπτουμε, λέω, τέτοιες συμπεριφορές ή και άλλες.
0: Είμαι βέβαιος, κύριε Κτύπη, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
1: Προφανώς.
2: Ναι. Δεν ξέρω τι κυκλοφορούσε και τι κυκλοφορεί και τι αντίληψη δημιουργούνταν, να το πω έτσι, ότι οι συνδικαλιστές κάλυπταν, ας πούμε, κακώς κείμενα.
0: Εντάξει, εγώ υπήρχε λέω, σε πολλές περιπτώσεις μια συντεχνιακή λογική, αλλά μην κάνουμε τώρα δίκη στο ίδιο
1: το πάμε παρακάτω. Άρα συμφωνείτε, κύριε Κτύπη, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις.

0: ο κόσμος.
1: Δεν σκέφτομαι.
0: Δηλαδή, μια τέτοια περίπτωση, εφόσον αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ρατσιστής, παιδί μου. Ο ρατσισμός απαγορεύεται από τον νόμο. Δεν είναι θέμα ιδεολογικό ούτε κομματικό. Απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Σας λέω ευθέως. Ήμασταν και από τη διοίκηση πολλές φορές πιο σκληροί στις προτάσεις που κάναμε.
0: Άρα, συμφωνείτε ότι.
1: Συμμετείχαμε στα πειθαρχικά συμβούλια και στις επιτροπές αυτές. Ήμασταν και πιο σκληροί, γιατί προφανώς δεν θέλουμε ούτε να καλύπτουμε, λέω, τέτοιες συμπεριφορές ή και άλλες.
0: Είμαι βέβαιος, κύριε Κτύπη, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι κυκλοφορούσε και τι κυκλοφορεί και τι αντίληψη δημιουργούνταν, να το πω έτσι, ότι οι συνδικαλιστές κάλυπταν, ας πούμε, κακό κείμενα.
2: Εντάξει, υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις μια συντεχνιακή λογική, αλλά μην κάνουμε τώρα δίκη στο
0: γεγονός. Το είπαμε, πάμε παρακάτω. Άρα, συμφωνείτε, κύριε Κτύπη, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εκδηλωμένου ρατσιστή, ο ρατσιστής πρέπει να απολύεται. Δεν κάνει για εκπαιδευτικός. Απλά να κάνει άλλη δουλειά.
1: Ας πάει να κάνει γραμματιακή υποστήριξη.
0: Όχι, να κάνει γραμματιακή υποστήριξη. Γέμισε το Υπουργείο Παιδείας με γραμματιακή υποστήριξη εκπαιδευτικών.
1: Λέω το εξής, ότι είναι απαράδεκτες αυτές τις συμπεριφορές, είναι καταδικαστές, πρέπει πραγματικά να παίρνονται μέτρα αν εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά όποιος εκφράζει ή εκδηλώνει τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιες απάνθρωπες επί της ουσίας συμπεριφορές. Από εκεί και πέρα, ας πρέπει στο Υπουργείο να πάρει τα μέτρα του. Τι να πούμε άλλο. Είμαι πολύ καθαρός αυτό που λέω.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ καθαρός. Ούτε θέλουμε να καλύψουμε, λέω,
0: γιατί δεν είναι μόνο. Καθαρός είστε, αλλά δεν μου απαντάτε. Να απολύονται ή όχι οι άνθρωποι που δεν κάνουν για εκπαίδευση. Όταν αντιαπιστώσουμε, δεν κάνουν. Παιδί μου, αυτό δεν κάνει για εκπαιδευτικό.
1: Μπορούν πολύ εύκολα, γιατί παραπονιούνται και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης δεν έχουν προσωπικό, να πάνε να βοηθήσουν σε μια γραμματιακή υποστήριξη διευθύνσης εκπαίδευσης για να μην έρχονται σε επαφή. Με τα παιδιά.
0: Να,
1: έχουμε πάρα πολλές τέτοιες
0: περιπτώσεις. Να το σώσουμε δηλαδή.
1: Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Δεν πειράζει. Όσες έχουμε, αν δεν κάνουν για τη δουλειά της εκπαίδευσης, δεν πειράζει.
1: Λέω για χύψη λόγους που δεν αντέχουν την τάξη. Για διάφορους λόγους, όχι για τέτοιες συμπεριφορές.
2: Όχι. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επιτρέψτε μου, παλαιότερα στο σχολείο που ήταν η μικρή μου κόρη, υπήρχε μια καθηγήτρια η οποία είχε χτυπηθεί από τη ζωή η γυναίκα, έτσι, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχασε την οικογένειά της, έτσι, παιδί, σύζυγο κτλ. Ευνηδίως. Η γυναίκα δεν ήταν σε θέση, φαινόταν δεν ήταν σε θέση να είναι στην τάξη. Έτσι, κανείς δεν το είπε με αρνητικό τρόπο. Δεν ήταν σε θέση η γυναίκα να είναι στην τάξη.
0: Okay.
2: Σε αυτή την περίπτωση, κυρία Κτύπη, το πρώτο πράγμα που κάνεις, και εγώ ως τρίτος ή ως γονιός, λέω, αυτή η γυναίκα που δεν μπορεί, δεν έχει τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει στις πολύ υψηλές ανάγκες που έχει μια τάξη, να πάει κάπου διοικητικά, να μπορέσει να είναι κάπου πιο ήρεμα, και είναι αυτό που λέει ο Μπάμπες, όχι απλά να τη σώσει, να τη βοηθήσει, να τη συνδράμει, να την υποστηρίξει να είναι σε μια διοικητική υπηρεσία. Αλλά εδώ. Επίσης πολύ σωστό το θέτει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εδώ μιλάμε για κάτι ποινικό. Εδώ μιλάμε για μια παράβαση νόμου πολύ βαριά. Είναι ρατσισμός, είναι ρατσιστική επίθεση. Και επειδή πολύ καλά κάνετε και το λέτε και πολύ χαίρομαι που το στυλιτεύετε εσείς, γίνεται δουλίτσα αυτό το χρονικό διάστημα από ακραίες δυνάμεις μέσα στα σχολεία και φοβόμαστε όλοι για τα παιδιά μας. Γίνεται δουλειά και εσείς το ξέρετε καλύτερα.
0: Το ανάφερε ο κύριος Ζακτήφης.
2: Βέβαια, μα γι' αυτό το είπα. Πολύ χαίρομαι που το έχουν συνειδητοποιήσει και οι καθηγητές. Τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να διασώζονται ή να κρύβονται σε διοικητικές θέσεις.
1: Εγώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι τέτοιες απόψεις όταν εκδηλώνονται, οι συνάδελφοι ή όποιος συνάδελφος εκδηλώνει τις απόψεις πρέπει να απομακρύνεται από τις τάξεις. Αυτό να είμαστε καθαροί σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν έχει ποινικά, να το πω έτσι, γιατί υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Αν όντως έχει παραβεί τον νόμο και τα λοιπά, θα έχει.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Συνέβη και την απόλυση και τα λοιπά.
0: Βέβαια, σωστά. Ναι.
1: Εδώ συζητάμε όμως κάτι άλλο τώρα. Mm-hmm. Γιατί λέμε για τις πληροφορίες που έχουμε όλοι
0: mm-hmm.
1: Και ότι mm-hmm. έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν και άλλες. Και όντως υπάρχει. Μπορώ να το βεβαιώσω και εγώ ότι υπήρχαν και άλλα περιστατικά στο παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν υπάρχει και το ελάχιστο μέτρο. Ή αν το θέλετε.
0: Σωστά το λέτε και εσείς.
1: Κάνουμε ένα μπαλάκι να μετακινήσουμε την εκπαιδευτικό από ένα σχολείο σε ένα άλλο σχολείο.
0: Και σε αυτό συμφωνούμε.
1: Και θα αντιμετωπίσουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι τώρα η ουσία. Και η ουσία των πραγμάτων δεν είναι να πεις ότι εντάξει, τέτοιος αυτός ο άνθρωπος πρέπει να απολυθείται και καλά. Δεν είναι αυτό.
0: Όχι,
1: το
0: έτσι είναι.
1: Μέτρα,
0: δεν πρέπει να βιαζόμαστε, προφανώς, ναι.
1: Να παρθούν μέτρα τέτοιου είδους, ούτως ώστε και τα παιδιά μας και τα σχολεία, κατά κύριο λόγο, να είναι χώρος μάθησης, να μην χωράει ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, πόσο μάλλον.
0: Η βία γενικότερα.
1: Η βία, το θρήσκευμα. Μιλάμε για αυτονόητα πράγματα, αλλά δεν είναι τελικά.
0: Δεν είναι.

0: Καλό είναι το διαχωρισμό αυτό. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι, καλώς ή κακώς θα πω εγώ, γιατί το έθεσες στο ανώτατο όριο και λες έχουμε γεμίσει από διοικητικούς, εκπαιδευτικούς κτλ. Και εγώ το πηγαίνω ένα σκαλί πιο κάτω και λέω, ξέρεις κάτι, από τους εκπαιδευτικούς που έχουμε υπάρχουν πολλοί που για διάφορους λόγους δεν κάνουν και την τάξη. Έτσι. Υπάρχουν πολλοί που όντως μπορούν να αξιοποιηθούν οι άνθρωποι σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν κάνουν όμως για την τάξη. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να ονομάζονται πια εκπαιδευτικοί. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει και ένα τέτοιο σύστημα, τέτοιο πλαίσιο, που σε αυτή τη συγκεκριμένη τύπησα, εάν επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι καταγγελίες και οι προηγούμενες ΕΔΕ, αρκεί να τελειώσουν και να ξέρουμε τι έχει γίνει. Και πολύ σωστά είπες, τι έχει γίνει με τις προηγούμενες ΕΔΕ. Ξέρει κανείς γιατί δεν έχουν τελεσφορήσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Να απαγορευτεί και, και το δικαίωμά της να μην έχει ποτέ δικαίωμα να διδάσκει πουθενά. Να μην έχει επαφή με παιδιά.
1: Να σου πω κάτι. Ποια είναι η επιλογή που έχουμε να κάνουμε εμείς ως κοινωνία, ψηφοφόροι και φορολογούμενοι? Ποια είναι η επιλογή μας? Λέμε να αμείβονται σωστά οι εκπαιδευτικοί, να αμείβονται σωστά οι γιατροί. Και την ίδια στιγμή, εγώ λέω τώρα βέβαια, είναι ότι θα αμείβονται σωστά και θα ελέγχονται πολύ πολύ αυστηρά. Και τα δύο μαζί. Έτσι, αυτό λέω εγώ, διότι με την πολιτική που έχει ακολουθηθεί χρόνια τώρα, έτσι, και που όλοι τα ρίχνουν, περάσαμε κρίση.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να σας δώσουμε παραπάνω. Δεν γίνεται να σας πληρώσουμε σωστά. Το αξίζετε, αλλά δεν γίνεται να σας πληρώσουμε σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Την ίδια στιγμή λέμε, αφού δεν τους πληρώνουμε με τόσα που τους δίνουμε των γιατρών. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ας κάνουν και κανένα ιατρικό λάθος. Ας το καλύψουμε και αυτό. Με τα λεφτά που δίνουν στους εκπαιδευτικούς λένε, έλα μωρέ τώρα τι δουλεύουνε τον μισό χρόνο από ό,τι δουλεύουμε εμείς
0: οι άλλοι. Αλέξη, μη μας λες τι ισχύει, γιατί το γνωρίζουμε τι ισχύει, δεν στο λέω επιθετικά, αλλά μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λέει, καλημέρα, εκπαιδευτικός μάλλον μετακινήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ. Δεν μπορεί να απολυθεί, να τιμωρηθεί πριν της ΕΔΕ. Αυτό λέμε, Αλέξη μου, ότι δεν είναι κανονικό το σύστημα.
1: Ναι, αυτό είπαμε. Έτσι, να αυτό τελειώνουν λέμε, γρήγορα. Να τελειώνουν.
0: Ότι δεν είναι κανονικό όλο αυτό. Μη μας λες τι ισχύει, το ξέρουμε τι ισχύει.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη αναφερόμενος στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα νέο ζευγάρι 28 και 26 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών στην Αθήνα, όταν η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν εξέτραπη της πορείας της και έπεσε σε κολόνα. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο. Τα δύο άτομα φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Πολλοί αναλυτές αρχίζουν να μιλούν ήδη για τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής νόσου στο χρέος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο ευρώ. Την πρωτοφανή ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χένξεθ, που είπε ότι σχεδιάζεται να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, δράστη της επίθεσης σε στρατιωτική βάση του Τέξας το 2009, σχολιάζουν μιλώντας στο BBC τρεις νομικοί εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
6: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Πάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλεως Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στο ύψος της Πανόρμου και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Άκουσε με, Μπάμπη. Μέσα σε όλα αυτά τα...
1: Ο Μπάμπης.
0: Ακουστικά δεν φοράει. Το μικρόφωνο το έχει απέναντι. Τι ήρθες να κάνεις εδώ?
1: Να βάλετε από αυτά τα μικρόφωνα που κρέμονται από την οροφή.
0: Εμείς φταίμε δηλαδή.
1: Ναι ρε, σαν τις Κινέζικες που τραγουδάει στην όπερα, έτσι.
0: Όχι, όχι, για να, είναι, για να σου είναι πιο απλό θα φέρουμε άνθρωπο να σου κρατάει μπουμ. Από πάνω, σε ακολουθεί γύρω γύρω. Κατάλαβες, ναι. Σου λέει η Κατερίνα η Κάβουρα, να ζυμώσεις ψωμί θέλει αγάπη, χαμόγελο και όταν ζυμώνεις φίλο για πίτα, παρακαλά στην Παναγία, γι' αυτό σταυρώνει λέει όταν το βάζει στο φούρνο. Α, και εγώ το σταυρώνω όταν το βάζω στο φούρνο, να ξέρει.
1: Ξέρει, έχει πάρει μαθήματα από την κυρία Κάβουρα.
0: Μου βγαίνει η Παναγία για να ανοίξω το φύλλο.
1: Κάτσε, δηλαδή ανοίγει φύλλο, αλλά δεν ζυμώνει.
0: Ζυμώνει το. Όχι, ξέρω να ζυμώσω. Ναι. Δεν το συνηθίζω.
1: Δεν ζυμώνει για να ψήσει ψωμί, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, φτιάχνω. Έχω πάρει το παρασκευαστή. Δεν διακούζει ο γκάτζετ, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Α, τώρα αποκαλύπτει μυστικά.
0: Ναι, ναι, το παρασκευαστή.
1: Άρα μηχάνημα πάλι.
0: Μηχάνημα εκεί. Το φύλλο το προφανώς το ανοίγω μόνος μου. Τη φωκάτσα όμως και τα λοιπά, μόνος, ολομόναχος. Που εκεί ξαναλέω, εντάξει, δεν θέλει καμία τέχνη ζυμώματο για να είμαστε. Δεν πιάνει με το χέρι. Είναι άζυμο. Με το κουτάλι πηγαίνει στη ζύμη και το ανακατεύει και τα αφήνει. Απλώ θέλει πάρα πολύ ώρα είναι να το αφήσει να φουσκώσει. Να τα ξαναδεί λίγο δίπλωμα ξανά και ξανά και ξανά. Για να βάλει το νου. Άκου. Και σου έχω προσκεκλημένο, ο οποίο ξέρει από καλή φωκάτσια.
1: Τη ζυμώνει κι αυτό?
0: Όχι, την τρώει όμω. Και την τρώει στην πηγή. Στην Ιταλία. Κύριος Καρούζος.
1: Τώρα έλεγα, κύριε Καρούζο, γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Καρούζο. Εσείς
2: φωκάτσα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Φωκάτσα. Πολύ παχιά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Θέλει έτσι.
0: Και το εξηγώ σε αυτούς εδώ.
1: Προφορά βαριά.
0: Κάτι γουνίσια. Εδώ τριγύρω μου, κύριε Καρούζο, τους λέω δεν είναι πιάτζι, ωραία, είναι πιάτζο.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι. Είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούν, κύριε Καρούζο.
1: Τώρα λέτε εσείς. Λοιπόν, τελευταία φορά που ήμουν στην Ιταλία, είχε πανηγύρι εκεί στο χωριό που ήμασταν.
2: Ναι.
1: Και στο πανηγύρι, σε ένα σημείο, φτιάχνανε τέτοια.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Είχα καθίσει μπροστά και τους κοίταγα και τους χάζευα.
2: Ναι, το θέμα είναι να τρώγατε, όχι να χάζευα.
1: Ναι, επειδή είχα καθίσει το σύνορα και δεν είχα πάρει κάτι, γιατί ωραία. Θαύμαζα το έργο του αλλού. Κάνει λοιπόν έτσι ένα και μου προσφέρει μια κυρία. Μου το προσφέρει. Ντράπηκα, δεν μπορείτε να πείτε. Και λέω να το αγοράσω. Όχι, λέει, τόση ώρα που κοιτάτε είναι ανταμοιβή.
2: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
0: Σε λυπήθηκε η Σούδος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Για πάμε να δούμε τώρα, να μιλήσουμε, κύριε Καρούζο, για την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, για τη μισθολογική διαφάνεια.
2: Ναι.
0: Έτσι. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, γιατί τίθεται σε ισχύ από 1 Νοεμβρίου.
2: Το καλοκαίρι είχαμε συζητήσει μαζί μια ενδελεχή ανάλυση που κάναμε με σωστές ερωτήσεις. Τι σημαίνει ο νόμος για την ίση αμοιβή, μισθολογική διαφάνεια στην εργασία και την εξάλληψη κάθε διάκριση που συνδέεται με το φύλο μεταξύ γυναικών και ανδρών και όχι μόνο. Ουσιαστικά αφορά στην ισότητα στην αμοιβή για εργασία ίσης αξίας ή όμοια εργασία και στην άρση κάθε διάκριση που να υπάρχει λόγω φύλου και οτιδήποτε άλλο. Αρχής, καταρχάς να πάμε λίγο στα χρηστικά για να μην θεωρητικολογούμε. Οι επιχειρήσεις όλες από 1 Νοεμβρίου του 2026, ανεξαρτήτως μεγέθους τους, θα πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, δημιουργώντας μισθοδοτικές δομές. Δηλαδή, τι σημαίνει μισθολογική δομή? Τώρα δύσκολα θέματα αυτά μεσημεριάτικα, αλλά να σας εξηγήσω γιατί αυτός ο νόμος που η Ελλάδα είναι μια από τις δύο χώρες που το έχουν κυρώσει όλη την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει γραφειοκρατική διαδικασία πλέον σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, μισθοδοτική δομή είναι να υπάρχει ένα σύστημα, διαφανές σύστημα, ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο στην επιθεώρηση, στο συνήγορο του πολίτη, σε άλλους εργαζόμενους, που να καθορίζεται η αμοιβή και το σύστημα αμοιβής και η μέθοδο αμοιβής του κάθε εργαζόμενου, υιοθετώντας κριτήρια τα οποία τουλάχιστον πρέπει να είναι ουδέτερα προς το φύλο και να επιτρέπουν σύγκριση μεταξύ εκείνων που ενδιαφέρουν ή αφορούν. Στην πραγματικότητα, αυτό το σύστημα που πρέπει να καθορίσει ο καθένας εργοδότης πρέπει να έχει όλες τις σκιοθελείς παροχές, όλους τους βασικούς μισθούς, όλα τα επιδόματα, όλα τα θεσμικά που μπορεί να δίνει ως παροχές. Και βεβαίως και ένα σύστημα αξιολόγησης που θα έχει ενταχθεί ως υποσύστημα σε αυτή την ενότητα, για να μπορούν να ξέρουν οι εργαζόμενοι πώς θα αξιολογηθούν σε σχέση με το μισθό τους, αν θα πάρουν αύξηση και υπό ποια κριτήρια κλπ. Χοντρικά το είπα, για να μην το αναλύσω, είναι κουραστικό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η αξία αυτή η ιδανική σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων θα πρέπει να υπάρχει ήδη και σε επίπεδο πρόσληψης, στις αγγελίες για παράδειγμα, στους τίτλους θέσεων. Αυτές πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Mm-hmm. Δεν επιτρέπονται ερωτήσεις προς υποψήφιους για το μισθό που έπαιρναν σε προηγούμενη εργασία.
1: Τώρα εδώ σας διακόπτω, ναι, κύριε Καρούζο, διότι ναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα το οποίο δεν το ξέρουν καλά οι εργαζόμενοι. Και πολύ συχνά τους ρωτάνε πόσα έπαιρνες την προηγούμενη δουλειά που ήσουν.
2: Σωστά.
1: Και αυτό δεν είναι μια ερώτηση που δεν πρέπει να γίνει. Δεν είναι μια ερώτηση που δεν πρέπει να απαντηθεί. Mm-hmm. Δεν πρέπει να την κάνει όποιος είναι στο HR, τέλος πάντων που το λέμε τώρα πια. Δεν πρέπει να, πρέπει να μάθουν να μην το ρωτάνε.
2: Διότι... Καταρχάς είναι μια αποτυχημένη ερώτηση σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και έχω παρακολουθήσει. Είναι από τις πιο κακές ερωτήσεις που απαγορεύονται για τα σύγχρονα ανθρώπινα δυναμικά αυτές οι ερωτήσεις. Υποτίθεται η πολιτική της εταιρείας, στη μισθοδοτική και του κάθε εργοδότη διαμορφώνεται αυτούσια και όχι σε σύγκριση με το τι έπαιρνε ο εργαζόμενος την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, δεν είναι, είναι απαγορευμένη ερώτηση.
0: Καλά, είναι απαγορευμένη ερώτηση και είναι και ψέμα του Μπάπα Παπαδημητρίου, γιατί όσο ήταν διευθυντής και ήθελε να πάρει κάποιον από άλλο σταθμό, έπαιρνε και μάθαινε πόσα παίρνει εκεί να του δώσει περισσότερο να τον πάρει. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Δεν λέω τίποτα, δεν είναι προφανές ότι λέει ψέματα.
2: Ο υποψήφιος όμως δικαιούται αυτός να κάνει μια ερώτηση στον εργοδότη. Mm-hmm. Άρα είπαμε την απαγορευμένη από τον εργοδότη. Ο υποψήφιος δικαιούται να μάθει την αρχική αμοιβή, το εύρος της. Και βεβαίως ποια συλλογική σήμανση, αν υπάρχει, εφαρμόζεται στην εταιρεία. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα τελευταίο είναι το δικαίωμα ενημέρωση του εργαζόμενου. Μπορεί να ζητήσει γραπτός ο εργαζόμενος στο δικό του επίπεδο αμοιβής, αλλά και τα μέσα επίπεδα αμοιβής, αναφύλο, χωρίς τα ονοματεπώνυμα, για εργαζόμενους που θεωρεί ότι έχουν την ίδια εισάξια εργασία με αυτόν.
0: Mm-hmm.
2: Τέλος, για επιχειρήσεις πάνω από 250 άτομα, εκεί οι εργοδότες υποβάλλουν στοιχεία και στο συνήγορο του πολίτη κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι αναλυτικά και δεν χωρεί απόκληση μεταξύ γυναικών και ανδρών πάνω από 5%.
0: Ναι.
2: Εν ολίγοις αυτά είπε η εγκύκλειος, είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πολύ δύσκολα και ελπίζω, κάνω μια πολύ μεγάλη ευχή, να μην υπάρξουν αντιδικίες μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών με αφορμή αυτόν τον νόμο. Είναι ένας πολύ δύσκολος νόμος στην πράξη. Θέλει να δώσει φως και διάβια σε όλα τα συστήματα αμοιβών.
0: Είναι δύσκολο εφαρμόσιμος, κύριε Καρούζο.
2: Αλλά είναι δύσκολο εφαρμόσιμος.
0: Ναι.
2: Μάνο μου, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
2: Και ο Θεός βοηθός, λοιπόν.
1: Κύριε Καρούζο, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Είμαστε σε μια εταιρεία η οποία έχει στα διευθυντικά της στελέχη μόνο άντρες.
2: Ναι.
1: Συμφωνεί. Και ακούει ένας άντρας ο οποίος ελπίζει ότι θα γίνει διοικητικός στέλεχος, στέλεχος της εταιρείας, με συγχωρείτε, γιατί πρόκειται να συνταξιδοτηθεί κάποιος από τα στελέχη της εταιρείας, ότι πρέπει τώρα να βάλουμε και μια γυναίκα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και όντως βάζουν μια γυναίκα, ενώ αυτός ξέρει ότι είναι πολύ καλός και ότι αυτός είναι ο επόμενος. Mm-hmm. Έχει δικαίωμα να αναρωτηθεί γιατί δεν τον έβαλαν.
2: Υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μας που ειδικά οι εισηγμένες στην Ελλάδα, έτσι είναι, στο χρηματιστήριο εταιρείας πρέπει να έχουν ειδική συμμετοχή αριθμού σε διοικητικά όργανα της εταιρείας, από διοικητικό συμβούλιο μέχρι και επιτελικά πόστα. Αυτό μην μας ξεφέρει από την προσοχή. Απλά δεν έχουμε να κάνουμε με πολλές εταιρείες που είναι εισηγμένες. Αφήνω αυτή την παρένθεση για να απαντήσω με
1: εσάς. Όχι, μην την αφήνετε, διότι στις εισηγμένες υπάρχει κανόνας ότι
2: νόμος.
1: Πρέπει κατ' ελάχιστον να έχεις
2: ποσόστος. Όπως τα ψηφοδέλτια, ας πούμε. Να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα, απαντώντας ευθέως στην ερώτησή σας, κοιτάξτε να δείτε, ειδικά στις μεγάλες εταιρείες που προφανώς αναφέρεστε, τα συστήματα είναι αυτά που είναι αναρτημένα ή έχουν υιοθετηθεί με κοινοποίηση από τους προϊστάμενους στα στελέχη. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ώστε ο άλλος να περίμενε σίγουρο ότι θα γίνει αυτός, προφανώς δεν έχουμε παραβίαση ούτε διακριτική μεταχείριση, ακόμα και προς όφελος της γυναίκας, γιατί ήταν αχαρτογράφητη η αξιολόγηση. Με το νέο νόμο αυτά θα είναι υποχρεωτικά, θα ξέρει κανείς πώς θα αξιολογείται, άρα ο φίλος μας που αδικείται από μια πρόσληψη μελλοντική, έστω και γυναίκας, θα έχει δικαίωμα να στραφεί στον εργοδότη και να πει: ξέρετε, αυτό είναι άδικο, και αν στραφεί και συνεχίσει, είναι εμπλαπτική μεταβολή με δικαίωμα ακόμα και αποζημίωσης. Προς το παρόν, λοιπόν, χρειάζεται κατοχύρωση του συστήματος αξιολόγηση και εξέλιξη, και μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένα, τότε μπορεί κάποιος να το επικαλεστεί.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα πόσα μάθαμε.
0: Ναι. Πάντα ενδιαφέρουσες κουβέντες με τον κύριο Καρούζο.
2: Καλώς... Είναι ένα θέμα εχμής
0: κύριε.
2: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και ειδικά με εξωτερικές προσλήψεις, ειδικά επειδή μένουν όπως ξέρετε πλέον στην εργασία και στην δεξιούχη δουλειά, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλοί με δεξιότητες στην αγορά, υπάρχει αυτό το θέμα. Ο συνταξιούχος που έμεινε και περίμενε να εξελιχθεί, ξαφνικά βλέπει μια εξωτερική πρόσληψη.
0: Ναι.
2: Αναφέρομαι και σε πολύ μεγάλες εταιρείες, ακόμα και το ευρύτερο δημόσιο τομέα, που ξέρετε ο κάθε διευθύνων που τοποθετείται. προφανώς φυλαπροσκύμενος κάπου, φέρνει τους δικούς ανθρώπους, αν και εσωτερικά υπάρχει ένας κανονισμός που προβλέπει η εξέλιξη των υπαρχόντων στελεχών. Mm-hmm. Αυτό είναι κανόνα στη διαμαρτυρία. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια όλα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
12: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
11: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
12: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
11: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
12: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
11: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
14: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
14: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.

0: συνηθισμένη. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Une confusion de pastèques.

0: Πάμε σε κάτι άλλο.
1: Πάμε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε.
0: Με ποιο?
1: Τον πληθωρισμό.
0: Ξεκινήσαμε με το ότι δεν μου δίνεις το δικαίωμα να μιλήσω. Έτσι είπες. Δεν σου δώσεις τον άδεια να μιλήσεις. Έτσι ξεκινήσαμε.
1: Ακόμη το κρατάς.
0: Στο τέλος εκπομπής.
1: Εδώ στη μέση μιλήσαμε, ζυμώσαμε, κάναμε, φτιάξαμε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε ραντεβού να με μάθεις να φτιάχνω φοκάτσα.
0: Φοκάτσα.
1: Φοκάτσα.
0: Πού είχαμε μείνει? Α, λέγαμε τον πληθωρισμό. Δεν λέγαμε τον πληθωρισμό. Λέγαμε αυτά που δεν ξέρω, αυτά τα επιστημονική απόσταση εδώ. Εδώ γίνεται, βλέπω αυξήσεις τρομερές. Σου είπα για τα. Όχι. Όχι, τα έχω πει όλα.
1: Όλα τα έχει πει. Τα διάβασε ένα-ένα. Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω εγώ, που έτσι έχω μία λόξα με τα νούμερα, είναι ότι όταν έχεις περίοδο ισχυρού πληθωρισμού, εγώ δεν κοιτάζω μόνο τον ετήσιο ρυθμό. Δηλαδή φέτος συγκριτικά προς πέρυσι, κοιτάζω το μήνα προς μήνα. Δηλαδή αυτόν το μήνα συγκριτικά με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Και γιατί το κάνω αυτό? Γιατί εκεί βλέπεις πώς έρχεται η πίεση, όχι μόνο το από πού έρχεται, γιατί το ξέρουμε ότι έρχεται από τα καύσιμα κατά κύριο λόγο, αλλά βλέπεις και πώς έρχεται, πόσο απότομα έρχεται. Λοιπόν, είχες αύξηση το Σεπτέμβριο έναντι του Αυγούστου πάνω από 2 μονάδες.
0: Ναι.
1: Μέσα σε ένα μήνα. Και το ίδιο είχε συμβεί τον Απρίλιο. Που πάλι ήταν ο ίδιος λόγος, ο ίδιος κύριος λόγος, έτσι. Mm-hmm. Ήτανε και πάλι το θέμα με τα καύσιμα που είχαν αυξηθεί το Μάρτιο λόγω των βομβαρδισμών τότε. Τώρα εντωμεταξύ είπε ο Ρούμπιο ότι παιδιά το πετρέλαιο περνάει τώρα από το Ορμούζ. Και όντως έτσι είναι, το λένε και οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μίλησα. Έλα όμως που το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί τρομακτικά πλέον. Λόγω των κινδύνων που υπάρχουν. Mm-hmm. Περνάνε μένα, αλλά με τεράστιους κινδύνους. Και ότι το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα δηλισμένα, δεν είναι το Brent. Είναι τα δηλισμένα. Τα δηλισμένα δεν λένε να πέσουν.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση.
0: Μάλιστα. Κοιτάζω εγώ τόση ώρα.
1: Τι κοιτάζεις?
0: Τις τιμές.
1: Ποιες τιμές από όλες εκεί, τις αυξήσεις?
0: Όλα, ναι,
1: ναι, ό,τι και να κοιτάξεις είναι. Τώρα, το θέμα είναι πότε θα περάσεις στο τραπέζι. Διότι αν βοηθηθεί από τον καιρό, από καταστροφές σαν και αυτή της Κρήτης, στο Λασίθι, και αυτά θα περάσει γρήγορα στο τραπέζι χωρίς να οφείλεται ακόμη στα καύσιμα.
0: Τώρα πέρασε, θα σου πω πώς θα περάσει. Δεν σου είπα την κουβέντα με τον Μανάβη το πρωί?
1: Για πες την.
0: Είναι τίγκα στην τουρκική ντομάτα η ελληνική αγορά.
1: Δεν υπάρχει ντομάτα αυτή την εποχή εδώ,
0: Δεν είναι μόνο για πάρα πολλούς λόγους και για λόγους κόστος και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είναι τίγκα στην τουρκική ντομάτα και φυσικά. Μας έλεγε και ο Μανάβης ότι, γιατί το επόμενο ερώτημα είναι ότι είναι αν σε ενημερώνει κάποιος ότι είναι ντομάτα Τουρκίας, και επειδή κανένας δεν γράφει πάνω, μας πιάνει και το εθνικό, δεν παίρνουν ντομάτα στην Τουρκία. Λοιπόν, τις περισσότερες φορές γράφουν εισαγόμενες. Αυτό.
1: Ναι.
0: Okay. Ή δεν γράφουν τίποτα. Πού να πάει το μυαλό σου, πιστεύει, αδελφέ, και ντομάτα παίρνουμε απ' έξω. Και την παίρνει ντοματούλα. Τουρκίας. Ντομάτα Τουρκίας. Βέβαια, εδώ υπάρχει κάτι άλλο τώρα. Γιατί το κοιτάμε πρώτα την τιμή σε σχέση με την κρίση που υπάρχει, δεν κοιτάμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η Τουρκία δεν έχει τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τρόπους παραγωγής.
1: Ναι, τι εννοεί.
0: Ένας προϊόντος.
1: Ότι είναι σαν τις παγιές ντομάτες που έχουν γεύση.
0: Όχι, το αντίθετο λέω.
1: Που είναι σαν τις παλιές ντομάτες που έχουν φάρμακα.
0: Ναι.
1: Κοιτούσα τις τιμές με τα ψάρια.
0: Ναι.
1: Δεν στο έχω πει, αλλά όταν ήμουν φοιτητής στη Γαλλία, ψάρι τρώγαμε σπανίως, γιατί το ψάρι ήταν ακριβό. Παρά τα αυτά, είχα προσέξει τη λαϊκή αγορά σε ένα σπίτι που είχα μείνει και περισσότερο διάστημα, είχε λαϊκή αγορά μπροστά.
0: Ναι.
1: Ήταν μια μεγάλη αβενού και είχε και μεγάλο χώρο ανάμεσα, και εκεί στηνόταν λαϊκή αγορά. Και βλέπω μια μέρα λοιπόν μπαρμπούνια πάμφινα. Φθηνά μπαρμπούνια.
0: Ναι.
1: Πω, λέω, θα πάρω να φτιάξω μπαρμπούνια. Ωραία, μεγάλα μπαρμπούνια, και ήταν φθηνά.
0: Mm-hmm.
1: Και έλεγε εκεί ότι είχαν έρθει από την Βρέστη. Από εκεί που έρχονται τα περισσότερα θαλασσινά στο Παρίσι. Λοιπόν, τα παίρνω, τα φτιάχνω και λέω, γιατί δεν είναι το ίδιο νόστιμα με αυτά που τρώω στην Ελλάδα. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, όχι, λίγες μέρες μετά, τον πιάνω τη κουβέντα τον άνθρωπο και μου λέει, δεν μπορεί να είναι τα ίδια, αυτά είναι Ατλαντικού. Δεν έχουν την ίδια γεύση με αυτά που είναι του Αιγαίου. Αυτά λοιπόν. Τώρα λοιπόν κάτσα και κοίταξα.
0: Λου μπαρμπούν.
1: Ναι, λου γουζέ. κουζέ, το κοκκινό πότο λέμε.
0: Μάλιστα. Πετρομπάρ που να έχεις φάει.
1: Βέβαια.
0: Άκου τώρα. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Τόσο πολύ ωραίο μοιάζει αυτή τη στιγμή που λέω να πάω μέχρι την Εγκύμη. Μέχρι τα την... μέρη. Εκεί προς την
0: Συνέβεια. Να πας.
1: Όχι, να φάω και μπαρμπούνια στο κουτέλο, γι' αυτό ναι, σου λέω
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν έχει φρέσκο ψαράκι.
1: Μπα, εκεί βρίσκουν τον τρόπο, κάνουν τα μικρά ψαρέματα.
0: Α, είναι παράνομοι.
1: Όχι, δεν είναι παράνομοι, είναι τοπικά.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούτε από τις ενώσεις ψαράδων, αλλιέων, στην Κύμη ψαρεύουνε.
1: Μα θα σταματήσει μάλλον και οι. Δεν ξέρω αν ψαρεύουν, όταν πάω θα το μάθω.
0: Ναι.
1: Αν ψαρεύουν.
0: Ναι. Αλλά τους έδωσε τους ανθρώπους.
1: Θα σταματήσει και η αλλιέ τώρα την απεργία αυτή.
0: Τώρα που θα φτάσει στην Κύμη θα έχει χάσει και κλιμάκιο των αλλιών να ελέγξει τους συναδέλφους.
1: Έχει τοπικό, μην ανησυχεί.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι. Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Στα ύψη παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Όχι στις δημοσιονομικές εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει την ίδια ώρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, παρά το αίτημα χωρών του Νότου για περισσότερη ευελιξία.
9: Δεσμεύονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
8: Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Πολιτικά κίνητρα αποδίδει στην επίθεση το θύμα.
9: Εκτεταμένα επεισόδια από το πρωί στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν λένε να κοπάσουν την ίδια ώρα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, εκατοντάδες οι τραυματίες, χιλιάδες οι συλλήψεις.
8: Στην νοτιοαφρικανή νομικό Ναβανεθέμ Πιλάι απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.
9: Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους.
8: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τεχνικά κλιμάκια διερευνούν τα αίτια της έντονης οσμής. Τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας. Το μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
9: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ένδοη οικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
8: Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Περιβάλλοντος.
9: Στα αθλητικά, την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, στις 9:15 απόψε υποδέχεται στα Άνω Λιώσια την Ανατολού Εφές.
8: Στο ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Ρέικιαβικ και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
9: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότιε έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.
10: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
11: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
9: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
11: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθωνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή Άγιος Ανδρέας Ρίο και αντίστροφα από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ.
10: Το θέμα της ημέρας.
8: Στενάζουν οι πολίτες από την ενεργειακή κρίση και οι ισχυροί της Ευρώπης αδυνατούν να συμφωνήσουν στη δημιουργία κοινής ασπίδας, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τις προσδοκίες, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκης, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο της ευελιξίας. Οι ελπίδες των του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τις εξελίξεις, ενώ καταλήτης αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατή να λάβει πρωτοβουλίες, περιορίζεται σε συστάσεις και νύπτει τα σχήρα της σαν Πόντιος Πιλάτος, λες και η κρίση δεν την αφορά, ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλις μπαίνουμε στο χειμώνα.
12: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφής, Βασίλη, οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική, αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην Σύνοδο Κορυφής τις ερχόμενες εβδομάδες χωρίς συμφωνία, και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
8: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας το μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφόρου κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
13: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από την Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας το 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
9: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
13: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο. από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνονται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές, έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα, το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
9: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
13: Ακριβώς.
9: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα, τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια συγκράτηση.
13: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ του Σεπτέμβριου 0,75%. Αλλά άμα τα εξετάσουμε σε ετήσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα, για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
9: μικρή αποκλιμάκωση, ναι.
13: Δυστυχώς, Ελισάβετ, δεν γίνεται σιτή στους καταναλωτές, ναι. Και δεν γίνεται σιτή, γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δουν ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκτόσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο 55,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 38,8% και στην αμόλυβδη βενζίνη 22,5%. Στα ενίκια έχουμε ετήσια άνοδο 5,9%, ενώ 5,3% έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση των κατοικιών. Επίσης, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μεταφορές
9: και αυτά λόγω καυσίμων προφανώς
13: 22%. Και αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στα ξενοδοχεία η αύξηση φτάνει, η ετήσια άνοδος του κόστου φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά. Δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε, ναι, να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα και το λέω έτσι με έμφαση, γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή
9: έχει
13: υπερδιπλασιαστεί, ναι, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
9: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
13: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής, αρτοπίας και άλλης συναφούς δραστηριότητας που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσεις.
9: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
13: Είναι πάρα πολλές. Το βασικό αίτημα, εκτός από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του Bake Off.
9: Για να προστατευτεί ο κλάδος και το επάγγελμα. Ναι.
13: Να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοπίου και των σημείων Bake Off.
9: Οι αρτοποιοί φέτος θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Κώστας Κευρκίδης.
14: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Φέτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκανε 1.60 με 1.70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2.20. Ο αρτοπίος πέρσι τον Αύγουστο. Με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 καρτοπία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
15: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους για ένα τη ημέρα, οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλλιείς, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
16: Βασίλειοι επαγγελματίες αλλιείς συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία επενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 50 λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για 2 ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε. Επιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί η βιώσιμη έξοδο των κακιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιείων σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνα στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις τιμές είναι αδύνατο να λύσουν κάμπους. Και αυτή την ώρα, οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή τους στάση. Πάντως, η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπες και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ιχθυαγορές και στις ιχθυόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ιχθυοπολία, μάλιστα, έχουν κατεβάσει ρολά. Ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια εχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
15: Με πρόλαβες για τις τιμές, Μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
17: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλήλων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλήλους, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι, διότι έχουμε, συνεχίζεται η κρίση. Ναι. Συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλήλοι. Και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να ακυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους αράδες.
9: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγο η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών.
16: Οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια, οι επιπτώσεις, όπως είπε και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθειαγορές και στις ηχθειόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθειοπολία μάλιστα έχουν κατεβάσει ρολά, ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια λιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
15: Με πρόλαβες για τις τιμές, Μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
17: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλήλων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλήλους, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι, διότι συνεχίζεται η κρίση. Ναι. Συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλήλοι.

0: είναι στιγμές τα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια λιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
1: Με πρόλαβες για τις τιμές, Μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
2: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλήλων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλήλους, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, διότι συνεχίζεται η κρίση, συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλήλοι, και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να ακυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους ψαράδες.
3: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγο η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα, η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας, για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη τέσσερα βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το...
3: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
4: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην εισαγγελία Αθηνών. Mm-hmm. Ήδη εκείνη έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η αρχή είχε ξεκινήσει την ερευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολονάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη σταλεί και στα χρηματολόγια ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί. Και βεβαίως το σκέλος αυτής της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Σε ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ στα δικαστήρια.
3: Μετά από αίτημα του πατέρα.
4: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο των ακριτή και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζονάκη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Στο αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάος που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του Προέδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική Θεοδόση Πάνου, ο οποίος, να πούμε ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
5: Βεβαίως, όπως είπε στους αστυνομικούς ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό, γιατί είχε έντονος πόνος στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουτιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο, εσπεσμένα βέβαια, στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη τώρα. Για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερε στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για τρία πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης

0: της Υγρού και στο Νέο Κόσμο. Χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει ιδιοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα. Και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, ποια είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές. Ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθεται τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν εταίρο σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες πιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Και δεν ήταν λίγες Θεοδόση αυτές. Δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα.
0: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα,
1: και από ό,τι διαβάζω, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
0: Θα πάμε, θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά επιτρέψτε μου να σας αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα. Διότι τούρτα χωρίς κερασάκι δεν γίνεται. Τώρα, τον και η κατάθεση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέθεσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος στο ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε θα σε πάρω εγώ, θα έρθεις στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε, όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, όπως αυτός λέει στην κατάθεση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνεται ο νίκη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, διότι θα βρεθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού. Μην ξεχνούμε ότι και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και πρόεδρος του Λάος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Κατά μέσο όρο το έτος δήλωναν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούσαν τις 12-13.000 το πολύ.
1: Από κοινού,
0: από κοινού βέβαια. Μόνο μία χρονιά δήλωσαν ένα ποσό της τάξης των 26.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κατά την περίοδο της καραντίνας πήραν μάλιστα και επιστροφές ως εργαζόμενοι σε καταστήματα ένα ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ. Αν από την εφορία είχαν κάνει ένα κόπο έτσι να κάνουν μία απλή αναδίθηση στα social media που διατηρούσε το ζευγάρι στο διαδίκτυο, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν.
1: Το κόστος που δήλωναν δεν έφτανε να καλύψει τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιούσαν συνεχώς στο εξωτερικό, Θεοδόση.
0: Σε Las Vegas και Ντουμπάι. Νομίζω ότι μόνο τα εισιτήρια θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει, να είχαν χαλάσει κάτι.
1: Το ετήσιο εισόδημά τους.
0: Από το ετήσιο εισόδημά τους. Τώρα λοιπόν όλα αποκαλύφθηκαν και φαίνεται πως τα έκαναν αυτά τα ταξίδια από τους έμπειρους αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
1: Και φαίνεται ότι θα δούμε κι άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις με την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το μαθητικό κίνημα φαίνεται ότι επηρεάζει και άλλες γειτονικές χώρες. Στο Βέλγιο έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, καθηγητές και συνδικάτα, και πριν από λίγο είχαμε και εκεί επεισόδια, Τζένι Κρυθάρα.
3: Οι χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία, Ελισάβετ, προαναγγείλουν και νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Έως και 1000 σχολεία συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη. Ενώ παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή, οι μαθητές εξακολουθούν να φωνάζουν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν εισακουστεί από την κυβέρνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ζητούν περισσότερες επενδύσεις στην παιδεία, κάλυψη των κενών σε καθηγητές και ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Οι συλλήψεις είναι περισσότερες από 6.000, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ανήλικους μαθητές. Εκατοντάδες είναι και οι τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και ακροτηριασμοί. Δημοσκόπηση του BFFTV δείχνει πως 34% των πολιτών θεωρεί ότι η αστυνομική βία που ασκήθηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν υπερβολική. Την ίδια ώρα, οι μαθητικές διαδηλώσεις επεκτείνονται και εκτός Γαλλίας. Εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης στο Βέλγιο. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν μπλίες νερού και συνέλαβαν περισσότερους από 100 διαδηλωτές. Οι γαλλόφωνοι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και το μεγάλο αριθμό μαθητών σε κάθε τάξη. Ενώ και στην Ιταλία καταγράφονται οι πρώτες σχολικές καταλήψεις και κινητοποίησεις μαθητών σε πόλεις όπως το Τωρίνο και η Ρώμη. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τεράστια κενά στην εκπαίδευση, αλλά και για το πρόσφατο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη, βάσει του οποίου τίθεται ανώτατο το αέριο 30% για τους μαθητές χωρίς ιταλική υπηκότητα σε κάθε τάξη.
2: Τώρα, πριν από λίγο, Τζένι, ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Ειρήνης. Κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στους υποψηφίους αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους, προβεβλημένες προσωπικότητες. Οι επιλογές της Επιτροπής δημιουργούν πάντα αίσθηση. Αυτή τη φορά επιλέγει η Νοτιοαφρικανή δικαστής, πιλάει για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο.
3: Η Ναβί Πιλά είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου νομικού κόσμου και του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γεννήθηκε το 1941 σε μία φτωχή γειτονιά της Νότιας Αφρικής και αντιμετώπισε μία διπλή διάκριση λόγω της συνδικής καταγωγής της αλλά και του φίλου της υπό το καθεστώτος του Apartheid. Μεταξύ πάρα πολλών άλλων, το 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Και έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί...
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και 2 διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
10: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
12: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
14: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
15: Η πίεση, μόλις ένας στους τρεις εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσεις στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι το φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνουν ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άνδρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μία κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τη τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
15: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα. Θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου και παράλληλα αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
16: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό Χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
2: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
17: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
18: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταυροπιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
19: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021, με τις τιμές να τίθενται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
20: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
21: Αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
22: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στις 9 η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η Εθνική Ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών θα παράζει για την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία, δεύτερο στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μετά από 24 χρόνια την πρόκλησή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και σε Αλβανία. Σήμερα στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου έχουμε τη δοκιμασία της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών με πανίσχυρο αντίπαλο, την Πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία, 7.30 το απόγευμα, πρώτος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Περνάμε στο μπάσκετ, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
1: Στις 9 και 4.
22: Αντιμετωπίζει στις 9 και 4 ο Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού Εφές. Για πρώτη φορά, μετά από 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό Παλέ, θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την ανακατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Άνω Λιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα, πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Λεσόρ και Χέις Ντέιβιτς από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17, πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
0: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες. Πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' αρέσει να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
22: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μασέη εν ώψη των αναμετρήσεων της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για 1 χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
3: Ο καιρός.
2: 2 πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός. Φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια, τα Σουαρνιακέ.
4: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι. Αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά. Οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, τα πελάγι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως υπηρωτικά όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέσει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ στον θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες συμπυρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράγυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
23: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
24: Εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα 2 ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλιμο.
23: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη, η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των 2 γιατρών. Διαβάζουμε επίσης, εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
2: Και στο enikos.gr, συνεγερμός στην Πολωνία επί τα αποκύμα επιθέσεων σε σχολεία, σύλληψης ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής Παρασκευής και Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
23: Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα στις σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιοφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά.
7: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6,1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon, και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου, σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν όψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008 σαν σήμερα έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965 σαν σήμερα το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
11: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6821-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυβληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και καύσιμα οδηγούν την κούρσα ανόδου, σημαντικές αυξήσεις και στα τρόφιμα. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και ανασχηματισμού απέκλεισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρώντας παράλληλα να υποβαθμίσει τις συζητήσεις περί αλαζονίας υπουργών και στέλνοντας σαφή μηνύματα προς τα κυβερνητικά στελέχη να μην κατεβάσουν μολύβια εν ώψη των εκλογών. Δεσμεύονται με εντολή της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.568 μονάδες. Σύσταση Ταμείου Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα αντλεί πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Έμεινες από μπαταρία, μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 82 0 25 689.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Ακβάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
9: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Τελευταία ημέρα της εβδομάδος ραδιοφωνικής. Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου του 26, 5 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Ραδιο Πρέβεζα 93. Αναμένεται στην πόλη της Πρέβεζας εντός ολίγων λεπτών μια έτσι ψιλοβροχούλα. Είχαμε και τα ξημερώματα. Από εκεί και πέρα το Σάββατο μικρής έντασης βροχοπτώσης. Την Κυριακή αναμένεται να ρίξει καταιγίδες. Εύχομαι να είμαστε πανέτοιμοι όσον αφορά καθαρισμούς φρεατίων, δρόμων κτλ. Θα τα δούμε στην πράξη αυτή, επί χάρτου. Ράδιο Πρόβλημα 93, είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Θα πάω μαζί μέχρι τις 6 περίπου με πολλές ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Πάμε στις πρώτες καλησπέρες στον Γιώργο, τον Δρόσο, Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, Βαγγέλη Ντόντορο, Ηλία Κατογιάννη, μετά τον αγώνα ελπίζω, χλωμό το βλέπω. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα με πάρα πολύ αγάπη. Μιλάμε για τραγούδι και όχι για ύμνο, όπως σπεύσανε κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει πρώτα να επισκεφτούν τον οφθαλμίατρο να διαβάζουν. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Διαβάστε τι γράφουμε και μετά βγάλετε τα σωδικά σας από μέσα. Λοιπόν, ένα τραγούδι για τον Πασπρέβεζα με τίτλο «Κίτρινο και μαύρο». Τραγούδι, επαναλαμβάνω, είναι σε ρυθμός rock. Η στίχη είναι δική μου, η μουσική βέβαια και η φωνή είναι AI, έτσι για να συμβαδίζουμε καλά και με την τεχνολογία. Θα ήθελα για όσους δεν μπορέσατε, δεν το πήρατε χαμπάρι, να το ακούσετε κτλ. Να το βάλουμε τώρα να το ακούσουμε. Και ευελπιστώ να παίζει σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, μαζί εννοείται με τον ύμνο του Πασπρέβεζα και άλλες πολλές γνωστές επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για τον Πασπρέβεζα, όπου μιλάει για τον Αυραγικό, μιλάει για την Νικόπολη, μιλάει για τους υπόκαμπους, για τον κόσμο του Πασπρέβεζα. Αφιερωμένο λοιπόν για όλο τον κόσμο της ομάδας μας και για όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε και αγαπάτε τον αθλητισμό γενικότερα.

Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι του Πάσα Πρέβεζα που γράφτηκε για τον Πάς Πρέβεζα, κίτρινο και μαύρο. Ο τίτλος του. Η στίχη είναι δική μου, σας είπα, η μουσική και η φωνή είναι από την τεχνολογία, από το AI. Μας τα χάλασε λιγάκι στο δεύτερο έτσι ρεφρέν, στο Πάς Πρέβεζα. Άλλαξε λίγο τον τονισμό, δεν παίζει ρόλο όμως. 93. Ένα εκρηκτικό τραγούδι σε πολύ πολύ δυνατούς rock ρυθμούς. Φανταστείτε το αυτό να ακούγεται στο γήπεδο την ώρα που μπαίνει ο Πάς Πρέβεζα μετά τον ύμνο και λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Και ο κόσμος να φωνάζει, να χειροκροτεί. Δεν θα ήθελα σε καμία των περιπτώσεων να ήμουν στη θέση του αντιπάλου. Και μιας και αναφέρομαι τον αντίπαλο, την Κυριακή λοιπόν 2 και 4, ο Πάς Πρέβεζα υποδέχεται την ομάδα Λεβάντε. 2 και 4 να επαναλάβω, γίνεται νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει συχνή ακτοπλοϊκή γραμμή, σύνθεση μάλλον, για να επιστρέψει η ομάδα της Λεβάντε πίσω. Έτσι λοιπόν έκανε έτοιμα για να διεξαχθεί νωρίτερο αγώνας και έγινε αποδεκτό φυσικά, όπως είχε γίνει και το παιχνίδι του Πάς Πρέβεζα στις 1 την περασμένη εβδομάδα. 2 και 4 λοιπόν, δημοτικό στάδιο Αθανασία Τσουμελέκα, τιμή εισόδου 10 ευρώ. Παιδιά ηλικίας κάτω των 10 είναι εντελώς δωρεάν. Για τους κατόχους εννοείται των εισιτήριων διαρκείας επίσης δωρεάν. Ο Πάς Πρέβεζα είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 2 στα 2, δηλαδή 6 βαθμούς. Θα ήθελα να είμαστε όλοι εκεί, ακόμα και με βροχή να γεμίσουμε την κερκίδα. Να στηρίξουμε την προσπάθεια της ομάδας μας. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τίνο Πουρναρόπουλο, Χριστιανά Ρουσά, Κωνσταντίνο Τουλκερίδη, Θωμά Κολιοφώτη, Δημήτρη Λόλη, Ερωτόκριτο Σάλιαρη, ο Κωνσταντίνος Τουλκερίδης. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, λέει, χαιρετίσματα από τα ξένα από Στουγκάρδη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα και στον Απόστολο Σαλμά. Λοιπόν, και από τώρα και μέχρι τις 6 παρα 10 παρα 5 το πολύ, οι 12 πρώτοι, επαναλαμβάνω, οι 12 πρώτοι που θα γράψετε την λέξη bowling θα πάρετε από έναν μήνα εντελώς δωρεάν, κυρίως για παιδιά, για το αγωνιστικό τμήμα. Μία προσφορά των Bowling Πρέβεζας και του Νίκο του Μπούφεση. Οι 12 πρώτοι που θα γράψουν τη λέξη bowling θα πάρουν τα παιδιά σας ή ακόμη και εσείς έναν δωρεάν μήνα αγωνιστικού bowling, δηλαδή για να κάνετε προπόνηση. Όχι για παιχνίδι, προπόνηση, αγωνιστικό, επαναλαμβάνω. Μην γράφετε αν δεν είσαστε 100% σίγουροι ότι θέλετε το συγκεκριμένο δώρο, γιατί κάποιος άλλος που το θέλει μπορεί να μην το πάρει, γιατί εσείς ίσως να το κάνετε και για πλάκα. Οι 12 πρώτοι λοιπόν που θα γράψουν από τώρα και μέχρι τις 6 παρα 10 bowling, έναν μήνα δωρεάν αγωνιστικό bowling. Και να ευχαριστήσουμε θερμά. Εσύ αν θεί τώρα θα πας για bowling. Θα πας για αγωνιστικό bowling, δηλαδή θα πάει να γίνεις αθλήτρια. Σας είπα, μην γράφετε bowling αν δεν πάρετε το δώρο. Δεν είναι μπουζούκια, δεν είναι θέατρο, δεν είναι κινηματογράφος. 93. Είναι κάτι εξειδικευμένο. Καλησπέρα στον Σταύρο Ευαγγέλου και τον Κωνσταντίνο τον Παπαδιώτη. Καλησπέρα στην Βιργινία τη Ζάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανθή, που πήρες πίσω τη συμμετοχή σου. Οι 12 πρώτοι λοιπόν, μέχρι τις 6 παρα 10 που θα γράψετε τη λέξη bowling, κερδίζει ο καθένας από εσάς έναν μήνα δωρεάν αγωνιστικό bowling. Πρόκειται κυρίως για παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν δειλά-δειλά το bowling, υπό την καθοδήγηση του προπονητή και μέλους εθνικής ομάδας του Νίκου του Μπούφεση και ιδιοκτήτη των bowling Πρέβεζας, του μοναδικού bowling σε ολόκληρη τη Βορειοδυτική Ελλάδα. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη του Μιλωνά, τη Γεωργία Μάτσικα και τον Γιώργο τον Ματζαμόρτο που μας στέλνει την καλησπέρα του σε μένα και σε όλους. Με το θέμα το δικό μας, Γιώργο, έκανες τίποτα, πρόλαβες, αδερφέ?

0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός. Να το επαναλάβω για εσάς που μπήκατε τώρα. Όποιος, οι 12 πρώτοι που θα γράψετε τη λέξη bowling, είτε στο messenger, έτσι, γιατί κάποιοι με ακούτε ραδιοφωνικά, είτε στο live που κάνουμε τώρα, πρόκειται να κερδίσετε από έναν μήνα δωρεάν αγωνιστικό bowling, το τονίζω συνέχεια, για μην μπερδευτείτε και μου πείτε να πάω να παίξω με την παρέα μου. Όχι, πρόκειται κυρίως για παιδιά, αλλά και λίγο μεγαλύτερα παιδιά που θέλετε να ασχοληθείτε ως αθλητές με το bowling, υπό την καθοδήγηση του προπονητή του Νίκου Τουμπούφεση και μέλος της εθνικής ομάδος. Καλησπέρα και στον Χρήστο Μίτση, περίμενα εγώ να με πάρει τηλέφωνο, τρία πουλάκια κάθονταν και ένα τσόνι. Δεν με πήρες, δεν πειράζει, σου κρατάω μούτρα. Λοιπόν, πριν πω και ξεκινήσω την εκπομπή, διαβάζω δημοσιεύματα. Εντάξει, ο φίλος του φίλου κάτι θα γράψει και για τον Μπάρμπα και για τον Κουμπάρο και για τον Μπατζανάκη, για τον ξάδερφο, για τον θείο, για τη θεία, για τον οποιοδήποτε τέλος πάντων. Όλοι το κάνουμε αυτό, όλοι γράφουμε για έναν δικό μας άνθρωπο. Καλό βροχερό απόγευμα, Γιάννη, καλή ακρόαση σε όλους. Βρέχει έξω, μη μου πεις ότι βρέχει, Αποστολή. Δηλαδή πρόλαβα είσαι να έρθω στο ράδιο, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν ότι τσουπ ξεφυτρών και νέες υποψηφιότητες. Έχουν λέει κόσμο και κοσμάκι από πίσω και από μπρος και τους ακολουθεί και τους κάνει και τους ράνει. Άνθρωποι οι οποίοι ήτανε εκλεγμένοι εδώ στην τοπική κοινωνία, στο νομό της Πρέβεζας γενικότερα, ευρύτερα μάλλον. Λοιπόν, τώρα βέβαια θέλουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο, γιατί δεν πρόλαβαν, ένας μήνας δεν ήταν αρκετός. Λοιπόν, θέλουν ίσως να πάρουν το comeback πίσω. Δεν ξέρω. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε πάντως. Υγεία να έχουμε όλοι. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Καλησπέρα και στην Ελένη Σπανού. Ειρήνη, συγγνώμη, Σπανού, μισό αλλάζουμε και το όνομα. Και τον Γρηγόρη του Σάλιαρη. Καλησπέρα και στον Αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο. Όπου αν και έχουν περάσει 5-6 μέρες ακόμη από το event που είχατε κάνει, κύριε Δράκο, για τα 20 χρόνια από την ίδρυση των ιατρείων σας, μέχρι και σήμερα, δηλαδή μια ώρα πριν έρθω, αυτό κουβέντιαζει η Πρέβεζα. Κάποιοι μάλιστα έχουν μπερδευτεί με το νούμερο, δηλαδή πώς μετρούσαν τα κολονάκια στο ποδηλατόδρομο, έτσι προσπαθούν να βρουν βίντεο και φωτογραφικό υλικό να μετρήσουν τον κόσμο που ήταν στην εκδήλωσή σας. Μήπως μπορείτε να τους βοηθήσετε έτσι να το πάρει το ποτάμι? Όχι τίποτα, μην τους βάζετε και δυσκολίες και τα παιδιά δεν μπορούν, γιατί μέχρι το 10 ξέρουν να μετρούν. Από εκεί και πέρα βλέπουν κουλουράκια. Καλησπέρα και στον Βόντα Καλδάνη, τον Χριστόδουλο Κλοντζάρη. Μου σκέψατε, μάλιστα. Δεν πειράζει, αν έχεις ανάγκη εσύ, Αποστόλη μου. Εσύ δεν μασάς τίποτα.
1: Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου.
0: Μαζουράκης λοιπόν, φίλαμε ακόμα.
1: Συντακήματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι γονεί.
0: Τι ωραία μουσική υπέροχη εδώ στο Radio Prep 93. Την καλησπέρα μας σε εσάς που ανοίγετε τώρα. Τώρα ή λίγο αργότερα θα ανοίξετε την επιχείρησή σας για το απόγευμα της Παρασκευής. Ελπίζω να σταματήσει η βροχούλα, να μην στα κάνει και εσάς μουσκεμα. Καλησπέρα μου σε επαγγελματίες οδηγούς, είτε πρόκειται για οδηγούς ταξί, είτε για ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν βαρέα οχήματα ή ακόμη και λεωφορεία. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ και κολλημένο το Καντράνσο 93. Καλησπέρα στον Πάνο τον Μπέκα. Καλησπέρα στον Τσάβρο τον Σουίδα. Τα διχτάκια είμαστε οκ. Κίτρινο μαύρο διχτάκι καινούριο. Καλησπέρα και στον Αντιπεριφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο. Όπου αν και έχουν περάσει 5-6 μέρες ακόμη από το event που είχατε κάνει, κύριε Δράκο, για τα 20 χρόνια από την ίδρυση των ιατρείων σας, μέχρι και σήμερα, δηλαδή μια ώρα πριν έρθω, αυτό κουβέντιαζει η Πρέβεζα. Κάποιοι μάλιστα έχουν μπερδευτεί με το νούμερο, δηλαδή πώς μετρούσαν τα κολονάκια στο ποδηλατόδρομο. Έτσι προσπαθούν να βρουν βίντεο και φωτογραφικό υλικό να μετρήσουν τον κόσμο που ήταν στην εκδήλωσή σας. Μήπως μπορείτε να τους βοηθήσετε έτσι να το πάρει το ποτάμι? Όχι τίποτα, μην τους βάζετε και δυσκολίες και τα παιδιά δεν μπορούν. Γιατί μέχρι το 10 ξέρουν να μετρούν. Από εκεί και πέρα βλέπουν κουλουράκια. Καλησπέρα και στον Βόντα Καλδάνη, τον Χριστόδουλο Κλοντζάρη.
1: Φίλαμε ακόμα. Φίλαμε ακόμα.
0: Μου σκέψατε, ο, μάλιστα. Δεν πειράζει, δεν έχεις ανάγκη εσύ, Αποστόλη μου. Εσύ δεν μασάς τίποτα.
1: Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου.
0: Μαζουράκης λοιπόν, φίλαμε ακόμα.
1: Συνταγήματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι γονεί.
0: Τι ωραία μουσική υπέροχη εδώ στο Radio Press 93.
1: Την
0: καλησπέρα μας σε εσάς που ανοίγετε τώρα, τώρα ή λίγο αργότερα θα ανοίξετε την επιχείρησή σας για το απόγευμα της Παρασκευής. Ελπίζω να σταματήσει η βροχούλα, να μην στα κάνει και εσάς μουσκεμα. Καλησπέρα μου σε επαγγελματίες οδηγούς, είτε πρόκειται για οδηγούς ταξί, είτε

0: ποτάμι. Όχι τίποτα, με τους βάζετε και δυσκολίες και τα παιδιά δεν μπορούνε. Γιατί μέχρι το 10 ξαναμετρών. Από εκεί και πέρα βλέπουν κουλουράκια. Καλησπέρα και στον Βόντα Καλδάνη, τον Χριστόδουλο Κλοντζάρη.
1: Φίλαμε ακόμα. Φίλαμε ακόμα.
0: Μου σκέψατε, ο μάλιστα. Δεν πειράζει, δεν έχεις ανάγκη εσύ, Αποστόλη μου. Εσύ δεν μασάς τίποτα.
1: Φίλαμε ακόμα. Φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου.
0: Μαζουράκης λοιπόν, φίλαμε ακόμα.
1: Συντακήματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι γονεί.
0: Τι ωραία μουσική υπέροχη εδώ στο Radio Press 93. Την καλησπέρα μας σε εσάς που ανοίγετε τώρα. Τώρα ή λίγο αργότερα θα ανοίξετε την επιχείρησή σας για το απόγευμα της Παρασκευής. Ελπίζω να σταματήσει η βροχούλα, να μην στα κάνει και εσάς μουσκεμα. Καλησπέρα μου σε επαγγελματίες, οδηγούς, είτε πρόκειται για οδηγούς ταξί, είτε για ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν βαρέα οχήματα ή ακόμη και λεωφορεία. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ και κολλημένο τον Καντράνσο 93. Καλησπέρα στον Πάνο τον Μπέκα. Καλησπέρα στον Τσάβρο τον Σουίδα. Τα διχτάκια είμαστε ok. Κιτρινό μαύρο διχτάκι καινούριο. Στις εστίες του Δημοτικού Σταδίου του ΠΑΣ Πρέβεζα. Μία προσφορά και μπράβο από την επιχείρηση Rose Garden και τον Βασίλη τον Κούρκουλα. Συγχαρητήρια λοιπόν, γιατί τέτοιες προσπάθειες πρέπει να τις αναδεικνύουμε, να τις χειροκροτούμε και να τις λέμε. Επαγγελματίες οι οποίοι στηρίζουν τους συλλόγους και τα σωματεία του νομού μας είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Όποια βοήθεια και αν προσφέρουν. Ένα διχτάκι, μία μπάλα, μία φόρμα, μία μπλούζα. Ένα δώρο κάτι της. Οι επαγγελματίες όπως και ο κόσμος εννοείται πρέπει να είναι δίπλα σε επιχειρήσεις. Ξέρω. Θα πείτε πάλι ότι λαϊκίζω. Όχι ρε φίλε. Πάλι και σήμερα λαϊκίζουμε. Ελπίζω το αφάν κατέ της Πρέβεζας σήμερα να μην είναι εδώ και να ακούει όπερα. Και όχι να ακούει εμάς εδώ που είμαστε σε ένα ραδιόφωνο, μάλλον σε μια εκπομπή. Ενημέρωση λέγεται ο τίτλος της. Βασιλιάδης Γιάννης λέγεται ο παρουσιαστής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 6 χρόνια, συνεχόμενα 6 χρόνια, λαϊκίζει καθημερινά, φωνάζει, κάνει, διαμαρτύρεται. Έχει και καμιά 35 χρόνια στη δημοσιογραφία και σας ξέρει μάκες απ' έξω και ανακατοτά. Μην τα βάζετε μαζί του. Γιατί αν ο Γεωργίου και η υπόλοιπη ομάδα έχουν φτιάξει τόσο πολύ όμορφες, πετυχημένες σειρές με πολλές χρονιές, φανταστείτε ότι αν ο Βασιλιάδης καθίσει κάτω και γράψει την ιστορία της Πρέβεζας, τουλάχιστον στο πολιτικό κομμάτι που σας αφορά, λοιπόν, των 35 τελευταίων ετών, πολλοί θα ψάχνουν να βρείτε μέσο να φύγετε. Οπότε μην τα βάζετε με τον Γιάννη τον Βασιλιάδη. Ορισμένοι, όχι όλοι, ορισμένοι. Το αφάν κατέ. Κάποιοι από το αφάν κατέ. Σαν το φίλο μου που χθες μου είπε ότι λαϊκίζω. Χίλια συγγνώμη, αδερφέ. Χίλια συγγνώμη. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Θα σας παίρνω και την άδεια, τι θα λέω στην εκπομπή μου. Εδώ, στην εκπομπή μου καθημερινά. Μου ακούει χιλιάδες κόσμος. Θα σου παίρνω την άδεια το τι θα λέω. Και δίκιο που μου είπες ότι έχω, ξέρω, θα σου παίρνω την άδεια. Δεν σου αρέσει, ρε παιδί μου, να λέμε για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Εσύ, μάλλον, τα παίρνεις από το eFood. Παίρνεις τηλέφωνο και σας στέλνουν. Ξέρεις τώρα, πληρώνεις κατευθείαν με κάρτα. Δεν έχει μετρητό πλέον. Όχι, το κόψανε. Με πώς. Αν πώς. Λοιπόν, καλησπέρα στην Τέψη Νέα Νικολαίδου, τον Γιώργο τον Κοντοδήμα, τον Μάικ Γαλάκο. Περιμένω βίντεο και φωτογραφίες από τα προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα που πουλούνται στην Ιταλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Να κάνουμε μια σύγκριση με τα ίδια προϊόντα που πουλούνται εδώ, στην Ελλάδα, στην Πρέβεζα. Να δούμε ρε φίλε, εμείς γιατί το γάλα το έχουμε εδώ είναι 70 το λίτρο και στην Ιταλία μου έλεγε η φίλη μας εχθές ότι είναι 90 λεπτά. Το ίδιο γάλα, το ίδιο. Γιατί το γιορτάκι το πληρώνουμε 1,5 ευρώ εδώ και στην Ιταλία 75 λεπτά, 70. Τι γίνεται. Δεν πληρώνω μεταφορικά, δεν πληρώνω δασμούς. Εδώ εμείς τι έχουμε. Ξέχασα. 2,20 τη βενζίνη. Και πούς ακόμα για το πετρέλαιο. Και ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Δεν έχουμε ανοίξει καλοριφέρα ακόμη. Και διάβαζα, έβλεπα ένα βιντεάκι. Λέει ότι στη Ρωσία, έτσι με το έτσι θέλω ρε φίλε, όλες οι πολυκατοικίες υποχρεωτικά θα έχουν θέρμανση. Να μην έχεις να φας. Θέρμανση θα έχεις υποχρεωτικά. Και αυτό γιατί το επέβαλε η κυβέρνηση λόγω των πολύ πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και λέει, α, μην μου πεθάνει και κανένα σκρύπα ξύλο και βρω και τον πελά μου.

θέρμανση όλοι σας. Ενώ από την πείνα δεν πεθαίνεις. Από το κρύο μόνο. Αλλά εκεί που φτάσαμε, μας βλέπω όλους στο μπαλκονάκι, στο μικρό κήπο που έχουμε, γιατί οι κήποι μεγάλοι δεν υπάρχουν πλέον, τα λέγαμε χθες. Θα βάλουμε καμιά γλαστρούλα με καμιά πιπερίτσα, καμιά ντοματίτσα, μελιτζάνα, κανένα μαρουλάκι, κάτι της. Μιλάμε για τέτοια πράγματα, όχι κάτι άλλο που βάζω κάτι άλλο και φυτρώνω κάτι δέντρα, κάτι τρίμετρα, όχι. Αυτά αλλού, όχι εδώ. Εμείς εδώ τρώμε υγιεινά και από εβδομάδα θα έχω εδώ απέναντί μου δύο εκπληκτικούς ανθρώπους, Πάνος Γαλάνης, Γκόλφο Νικολού και Πάνος Γαλάνης. Και μάλιστα από ό,τι μου είπε ο Πάνος, θα μου πούνε το μενού τις επόμενες μέρες, δηλαδή αν έρθουν Τετάρτη θα μου πούνε το μενού της Πέμπτης, αλλά θα μου κάνουν ανάλυση και της ιστορίας των φαγητών που θα μαγειρέψουν. Δηλαδή μιλάμε για να σου φεύγει το σάλιο χιλιόμετρα. Να επαναλάβω για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Τρέχει ένας διαγωνισμός. Για όσους ενδιαφέρεστε. Άμα. Όπα, θα τα σπάσουμε κιόλας. Λοιπόν, για όσους ενδιαφέρεστε. Όσοι από εσάς. Όχι από εσάς. Οι 12 πρώτοι που θα γράψετε τη λέξη bowling, είτε σε προσωπικό μήνυμα στο Messenger το δικό μου, είτε στο live που κάνουμε, θα πάρετε από έναν μήνα εντελώς δωρεάν αγωνιστικό bowling όμως. Έτσι. Για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε ως αθλητές. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να μάθουν τα παιδιά bowling, ένα άθλημα το οποίο δεν έρχεται σε επαφή με τον οποιονδήποτε αντίπαλο, δεν παθαίνεις το παραμικρό, πάρα πολύ σπάνια, τραυματισμό εννοώ, δεν πρέπει να είσαι ψηλός, κοντός, αδύνατος, γεμάτος, να έχεις μεγάλο παπούτσι, νούμερο, μικρότερο, δεν παίζει τίποτα ρόλο. Παίζει ρόλο το μάτι, το βλέμμα. Και η προπόνηση που θα σου κάνει ο ένας και μοναδικός coach, προπονητής, ο Νίκος Ομπούφεσης, προπονητής και μέλος εθνικής ομάδας, παρακαλώ. Τον είχαμε εδώ την περασμένη εβδομάδα, θυμάστε. Μας έλεγε τα κατορθώματα Ελλήνων αθλητών. Όπου μάλιστα είχαμε και πέμπτη θέση στο παγκόσμιο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, full μόρια για τις πανελλαδικές. Full, 100%. Περνάει όπου γουστάρει. Ξέρετε, παιδί, δεν αγωνίζονται και πάρα πολύ στο bowling. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι χιλιάδες παιδιά. Στο μπάσκετ επίσης χιλιάδες παιδιά. Στο βόλεϊ μία από τα ίδια. Για να πάρεις επιτυχία, δεν πρέπει να βγεις πρωταθλητής, ας πούμε, στην ΕΣΚΑΒΔΕ, στο μπάσκετ παράδειγμα, ή στην ΕΠΣ Πρέπες Λευκάδος. Πρέπει να είσαι μέλος εθνικής και να κερδίσεις το Euro. Για τέτοια φάση, όταν παίζεις ποδόσφαιρο, έτσι, για μόρια. Στίβο, πρέπει να κερδίσεις πανελλήνιο πρωτάθλημα ή Ευρώπης ή παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς. Αλλιώς δεν. Με διασυλλογικούς και τα λοιπά. Το bowling είναι λίγο πιο εύκολο. Καλησπέρα στην Βιργινία Γαρτζούνη. Γι' αυτό για σκεφτείτε το. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μήπως θέλετε τα παιδιά σας να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο. Καλησπέρα στη Γερμανία. Τον Τίμο, τον Μπάμπη, τον φίλο μου. Λοιπόν, είχαμε το πρωί και μια έκρηξη δυστυχώς στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο τραυματίες. Δυστυχώς, ο ένας από τους δύο υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε την τελευταία του πρωί. Ο δεύτερος παραμένει σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Για πάμε λιγάκι και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ξεκινάνε και τραβάνε τα αυτιά τώρα στους βουλευτές που έγιναν ανεξάρτητοι. Βλέπε Κώστα Μπάρκα. Και τους δίνουν διορία, λέει, μέχρι Τετάρτη. Έως και Τετάρτη 14 δεκάτου. Κάλεσε τους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την Κουμουνδούρου, ο εκπρόσωπος τύπου, ο Δημήτρης Ομελίδης, εξαπολύοντας αιχμές κατά όσων, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν τις βουλευτικές έδρες ως προσωπική περιουσία και τις μεταφέρουν σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Δηλαδή, πολλοί φύγανε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγανε στον Τσίπρα, ή φύγανε από τον ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στο ΠΑΣΟΚ. Μάνι, το ΠΑΣΟΚ αύξησε τις έδρες του, την βουλευτική του δύναμη μέσα στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η
Κάγκελο Βασίλη, α πούμε, από την Άρτα. Το ίδιο με τον Κώστα Μπάρκα. Για να δούμε τι θα κάνουν. Και αυτό δεν γίνεται μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, και από άλλα κόμματα φύγανε, πήραν τις έδρες και τις πήγαν παραμάσκαλα. Λες και είναι, ρε παιδί μου, προσωπική τους περιουσία. Καλά τα λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα στον Αποστόλη το Σόφι. Σε πάω πολύ, σε πάω. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Πασά, τον γιατρό μας και δημοτικό σύμβουλο. Καλησπέρα στον Διονύσο Καλίνικο. Σε αγαπάμε πολύ, ρε μπαγάσα μου, στέλνει ένας φίλος. Και εγώ το ίδιο. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 5. Εμείς εδώ πάντα στο Ραδιοπρέβες 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης. Για κάποιους που δεν με γνωρίζετε, θα πάμε μαζί περίπου μέχρι τις 6. Τρέχει ένας διαγωνισμός. Οι 12 πρώτοι που θα γράψουν τώρα ή θα μου στείλουν μήνυμα τώρα τη λέξη bowling, ο καθένας από αυτούς, τους 12 δηλαδή, θα κερδίσει από έναν μήνα δωρεάν εκμάθησης αγωνιστικού bowling. Να επαναλάβω, αγωνιστικού. Δηλαδή προπόνηση. Όχι παιχνίδι, όπως πάμε, ας πούμε, καθημερινά και παίζουμε στη μοναδική πίστα, μάλλον χώρο bowling που υπάρχει στην Βορειοδυτική Ελλάδα, όπως εδώ στα bowling Πρέβεζας. Τα bowling Πρέβεζας είναι εκεί, ο Νίκος ο Μπούφεσης είναι εκεί. Περιμένει 12 νέους μαθητές, παύλα αθλητές, να τους προπονήσει. Και γιατί όχι, ρε φίλε, να έχουμε και ένα πρωταθλητή Ελλάδος από την Πρέβεζα. Γιατί δεν κατάλαβα. Στο τένις έχουμε. Στίβο έχουμε. Και Ολυμπιονίκη μάλιστα, έτσι. Αθανασία Τσουμελέκα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλησπέρα και στην Αμερική, το Μάκη Ναρβανίτη. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Ανίτα Τικαρά. Έχουμε και σε άλλα αθλήματα. Και πάρα πολλοί αθλητές έφυγαν από Πρέβεζα, πήγαν στην Αθήνα, πήγαν σε συλλόγους δυνατούς, σωματεία, διέπρεψαν, διαπρέπουν τα παιδιά μας. Και αυτά όλα εσείς τα ξέρετε, και αν δεν τα ξέρετε, θα τα διαβάζετε. Πού αλλού, στο sportspress.gr, το οποίο συνεχίζει να με εκπλήσει και εμένα προσωπικά, που είναι δικό μου, έτσι. Να με εκπλήσει και εμένα προσωπικά καθημερινά. Τι με εκπλήσει? Οι δυνατότητες που δίνουμε πλέον στον οποιονδήποτε αναγνώστη μας, ηλεκτρονικό αναγνώστη μας και φίλο μας, ο οποίος μπαίνει καθημερινά να διαβάσει αθλητικές ειδήσεις από το sportspress.gr, και όχι μόνο ειδήσεις που αφορούν καθαρά το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, αλλά όλα τα αγωνίσματα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη τον Κλωτσάρη, ο οποίος έχει κάνει παπάδες. Όταν λέμε έχει κάνει παπάδες, μπορείτε να πείτε τώρα και να δείτε ακριβώς τι έχει γίνει. Καταρχήν υπάρχει ένα κυλιόμενο live score, το οποίο έχει όλους τους αγώνες του Σαββατοκύριακου, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σε real time χρόνο δηλαδή, σε real time, με το που θα μπαίνει κάποιο goal, καλάθι, νίκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτόματα θα αλλάζουν οι βαθμολογίες τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Και ακριβώς από πάνω υπάρχουν τα λογότυπα των δύο εκπροσώπων μας στην τρίτη εθνική κατηγορία, του ΠΑΣ Πρέβεζα και του Τηλικράτη, και των 9 ομάδων της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας. Πατώντας πάνω στα λογότυπα της κάθε ομάδας, στείνεται αυτό. Λοιπόν, θα μπορείτε να δείτε από το Δέλτα Σίγμα, το ρόστερ, τεχνικό επιτελείο, την ιστορία του συλλόγου, ένα photo gallery απίστευτο, βίντεο, όπως και επίσης όλα τα ρεπορτάζ όλων αυτών των ομάδων. Όλα αυτά που αλλού στο sportpress.gr, γιατί έγινε το νούμερο ένα αθλητικό site, όχι μόνο της Πρέβεζας, θα τολμήσω και λίγο παραέξω. Δεν υπάρχει όμοιό του, όπου και να ανατρέξετε. Μιλάμε, όλες οι ειδήσεις, είναι δικές μας και δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο για να το κρατήσουμε όπως είναι. Και συνέχεια το ανανεώνουμε και με νέα πραγματάκια. Βασίλη Στέβο, καλησπέρα και σένα. Την Άννα την Κορόγια, καλησπέρα και σένα. Και Γιώργος Θάνος από το Πολυστάφυλλο, το χωριό της Κατερίνας Θάνου. Λοιπόν, να πούμε και πάλι, με την ευκαιρία που βλέπω την πρώην συντονίστρα του Πασόκ, την Άννα την Κορόγια, ότι την Κυριακή 11:30 στην Θεοφάνιο αίθουσα έχουμε την πλήρη ανάλυση του προγράμματος του Πασόκ από την βουλευτή, την Νάντια Γιανακοπούλου. Έχει ξαναέρθει πάλι εδώ, είναι μια εκπληκτική γυναίκα, βουλευτής, πολύ, πολύ δυνατή. Και μάλιστα είναι γυναίκα η οποία δεν θα στο παίξει ούτε τουπέ, ούτε δίθεν, ούτε τάχα. Και θα φωτογραφηθεί μαζί σου και θα σου μιλήσει και θα σε ακούσει πάνω απ' όλα.
είναι από τους λίγους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία κάθεται και σε ακούει. Δεν σε αποφεύγει, όπως μερικοί, ή δεν σου κουνάνε το μαντήλι από μακριά. Πηγαίνει δίπλα στο πολίτη. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητή, όχι μόνο στον χώρο του Πασόκ, αλλά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Και αυτό τους το δείχνουν και οι συνάδελφοί της μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φύγαμε λοιπόν και από το Πασόκ να πούμε ότι 9-9.30 το πρωί κάτω από, από το Δημαρχείο της Πρέβεζας θα έχουμε κινητοποιήσεις των εραστεχνών αλλιέων. Έχουν προβλήματα και ο συγκεκριμένος κλάδος. Να είμαστε εκεί δίπλα τους, να τους στηρίξουμε. Καλησπέρα και στον Σταύρο Μιχάλη. Καλησπέρα και στην Ευδοξία Λιακάδα που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Yeah. Λοιπόν, είμαστε ακόμα διαφημιστικά στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα Ιωάννη, καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές σου. Καλό απόγευμα ολούθη και εννοείται καλή εκπομπή, φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ραδιοφωνικά επιστρέφουμε και πάλι μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε πάρα πολλά φιλικά. Ποδόσφαιρο έχουμε Ερμής Καναλίου Κεραυνός Εσπρωτικού, Πανλευκάδιος Πάσα Χαίρων Καναλακίου. Να δω τι άλλα εδώ φιλικά παιχνίδια έχουμε. Αθλητική Ένωση Καπής Εθνικός Φιλιππιάδος και, και αυτό το παιχνίδι το Σάββατο. Ξεχνάμε και την Κυριακή εκτός φυσικά από τον ΠΑΣ Πρέβεζας 2 και 4. Έχουμε και 7 η ώρα την Νικόπολη, την Νικοπολάρα μας, Νικόπολη Ελμόντο. Στο ΔΑΚ της Πρέβεζας υποδέχεται τον Αχαίρον Καναλακίου. Καλησπέρα στον Αποστόλη Καλόγερο και τη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν έχουμε

στις 9 και 4 η ομάδα του Πειραιά. Υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Εχθές ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Φενέρμπαξε. Τι την κέρδισε, τις πήρε και τα αυτά, καταλάβατε. Στα πήρε όλα. Γενικά έχουμε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο αθλητικό με πάρα πολλούς αγώνες, μπάσκετ, όχι βολέι, ποδόσφαιρα, πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια. Καλησπέρα στον Αντώνη του Μαμάκο, εκδηλώσεις. Θα γίνουμε πάλι χίλια κομμάτια, αλλά δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο, σας πληροφορώ ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο, είναι χαρά μου, μου δίνει υγεία αυτό που κάνω. Γι' αυτό και το κάνουμε άλλωστε τόσα πολλά πολλά χρόνια. Για πάμε να δούμε ειδησούλες εδώ από την Πρέβεζα. Στα 16,1 εκατομμύρια ευρώ η παράκαμψη της Νικόπολης παράταση πήρε, λέει, στο τέλος του 27. Στο πλαίσιο του προγράμματος λοιπόν Ήπειρος 2021-2027 που ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου, με τον συνολικό προϋπολογισμό να αυξάνεται στα 16,1 εκατομμύρια ευρώ και την ημερομηνία ολοκλήρωσή του να μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου του 2027. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται από τα 15,19 ξύνε ένα περίπου, φτάνει στα 16,12, κυρίως λόγω της αναπροσαρμογής των δαπανών για απαλωτριώσεις αλλά και τις προσθήκες εργασιών μετατόπισης δικτύου της Νόβα. Αυτό δεν το κατάλαβα λίγο. Δηλαδή θα πληρώσουμε εμείς τη μετατόπιση του δικτύου της Νόβα? Γιατί η Νόβα τι κάνει? Δεν το κατάλαβα αυτό. Μάλιστα. Πέντε ότι στην περιφέρεια το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκονται εκατομμύρια μπαπ μια στιγμή στην άλλη. Καλό είναι αυτό. Κύριε Καχρημάνη, σας παρακαλώ θερμά, ξέρω ότι με ακούτε, όχι εσείς ο ίδιος, αλλά κάποιοι συνεργάτες σας. Μήπως μπορείτε να μας βάλετε σκεπαστή κερκίδα στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζα, Αθανασία Τσουμελάκα, γιατί η δημοτική αρχή δυστυχώς βλέπω να μην μπορεί να ανταπεξέρχεται σε αυτό το έργο, το οποίο το ζητάει όχι μόνο ο λαός της Πρέβεζας, ο κόσμος της Πρέβεζας, αλλά πάρα πολλοί Πρεβεζάνοι που βρίσκονται ανά τον κόσμο. Μία σκεπαστή κερκίδα, κύριε Καχρημάνη. Σας παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα και στον Αλκίνο Κονή.

Καλησπέρα και στο Περικλή Τζαμπιτζάνο. Έκριση μελέτης προτινόμενων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης καθώς και αναβάθμισης των υποδομών στο μνημείο του Ζαλόγκου και του περιβάλλοντο χώρο του Γλυπτού που εκπώνησε πάλι η περιφέρεια Υπήρου. Δηλαδή, φίλε, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω τώρα. Okay. Λοιπόν, νοσοκομείο περιφέρεια Υπήρου. Δρόμος περιφέρεια Υπήρου. Αθλητικούς χώρους περιφέρεια Υπήρου. Μνημεία περιφέρεια Υπήρου. Θάλασσα περιφέρεια Υπήρου. Ο Δήμος τι κάνει? Tour operator. Ταξίδια. Ε, ταξίδια. Δηλαδή, αυτά που κάνουμε είναι να λέμε happy birthday to you και της κόρης για τα 7 χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση του Δήμου Πρέβεζας. Happy birthday to you. Καλησπέρα και στον Τάσο Κυριάκη. Happy birthday του. Αλήθεια, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες του κολυμβητήρου? Για να ενημερώσετε μας λιγάκι. Επειδή ξέρω ότι με ακούνε και από το επιμελητήριο, παρακαλώ στο επόμενο newsletter να μας ενημερώσετε την τριετία που πέρασε. Πόσες επιχειρήσεις έκλεισαν στο νομό της Πρέβεζας? Καλά γράψατε πόσες άνοιξαν, πόσες έκλεισαν. Θέλω λιγάκι να κάνω κάποιες συγκρίσεις, παρακαλώ. Στο επόμενο newsletter. Στο επόμενο. Μην βιάζεστε. Καλησπέρα στον Νίκο Πατακιάρα, την Νάσια Ταντόροβα, άμα το λέω καλά. Radio Press. 160.356.000 ευρώ, άντε και 20 λεπτά, για τον καινούριο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά το νοσοκομείο της Πρέβεζας και πρόκειται για προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού. Πάρα πολύ καλός, σύγχρονος εξοπλισμός. Η χρηματοδότηση μηχανήματος θα προέλθει σχεδόν εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Ιντερέκ Ελλάδα-Αλβανία 21-27. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.

σας καλωσορίζουμε και σας καλησπερίζουμε στην πιο λαϊκάντζα εκπομπή που υπάρχει στα FM εδώ στην Πρέβεζα και δεν ξέρω που αλλού. Πήραμε και αυτό τον τίτλο εχθές, καινούριος τίτλος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τίτλο αυτό. Φαίνεται όμως ότι ορισμένοι δεν έχετε μάθει, μάλλον μισό λεπτό να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Να πατήσω ένα restart. Okay. Ο καινούριος οφθαλμολογικός εξοπλισμός που θα έρθει στο νοσοκομείο και μιλάμε για τέλειο εξοπλισμό, καλό θα είναι να πάτε εκεί να κάνετε ένα check εσείς που έχετε εξουσία, γιατί μάλλον έχετε προβληματάκι και τα βλέπετε όλα άσπρα. Άσπρα. Και όταν ακούτε μαύρα, βάζετε ανθρώπους να λένε δημόσια ότι λαϊκίζουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για σας που μπήκατε τώρα και σας ευχαριστώ θερμά που μου κάνετε αυτή την έτσι τεράστια

στον Άλεξ τον Ποντίνα. Ήταν και η τελευταία φορά που σήκωσα το Γάντι. Στην επόμενη δεν θα σηκώσω καν Γάντι. Θα πάρω τηλέφωνο τον Γκάτ και θα ρίχνει κεραυνούς. Την επόμενη. Εχθές άντε είπα να το πάρει το ποτάμι έτσι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πάντως εγώ διαμαρτύρομαι έντονα γιατί τόσα χρόνια κάθομαι σε μια καρέκλα εδώ πλαστικά, ξέρω τι καρέκλα είναι αυτή, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν βουλευτεί μέσω των πολιτικοφορέων που υπηρετούν, μόλις σημασία της λέξης, κάθονται σε πολυθρονάρες. Ο απαυτούλη τους κάθεται σε πολυθρονάρες. Εγώ κάθομαι σε μια ψεύτικη καρέκλα, τέλος πάντων διαμαρτύρομαι έντονα προς την διεύθυνση του Ράδιο Πρέβεζα να μου αλλάξετε την καρέκλα. Καλησπέρα και στη Σταυρούλα και το Μάκευ Σαφιάδη.

Αγροτικοί σύλλογοι ζητούν μέτρα για την ευλογιά σε Πρέβεζα και Άρτα. Τον άμεσο μάλιστα εμβολιασμό των εχοπροβάτων κατά της ευλογιάς ζητούν. Αυτό είναι το αίτημα των αγροτικών συλλόγων.

0: βλέπετε που σας έλεγα εγώ για την περιφέρεια που δίνει. Και 856.000 ευρώ δημόσια δαπάνη για την προστασία ζωνών και καθαρισμό υδροληψίας, των σημείων υδροληψίας των πηγών Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Ζηρού. Τι άλλο να κάνει αυτή η περιφέρεια, ρε φίλε? Πες μου τι άλλο να κάνει.
1: 93.
0: Κύριε Καχρημάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα τελευταίο πράγμα. Μία σκεπαστή κερκίδα στο δημοτικό στάδιο Αθανασία Τσουμελέκα. Φέρει και το όνομα Ολυμπιονίκη, παρακαλώ. Το όνομα Ολυμπιονίκη. Δηλαδή, μία κερκίδα, μία σκεπαστή. Ένα σκέπαστο στην κερκίδα, την κεντρική κερκίδα, σας παρακαλώ, κύριε Καχρημάνη, πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Καλησπέρα στον πρόεδρο. Τον έναν και μοναδικό του Πασπρέβεζα, τον Γιάννη τον Τσότα. Ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος να σηκώνει στις πλάτες του μαζί με όλη την ομάδα και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την προσπάθεια του Πασπρέβεζα όλα αυτά τα χρόνια στο πρωτάθλημα της τρίτης ελληνικής κατηγορίας. Να είσαι καλά, πρόεδρε, και πάντα επιτυχίες να έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην πολυξένη Μπάμη.

0: εκεί ψηλά.
1: Τι είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας. Τα μαγικά φτερά, ο τίτλος τραγουδιού. Δεν νομίζω να το έχω ξανακούσει πάλι. Ωραία να τελειώνει αυτή η εβδομάδα με αυτή την υπέροχη μουσική, αυτή η ραδιοφωνική εβδομάδα. Γιατί όπως σας είπαμε, έχουμε ένα πολύ δύσκολο, πολύ καυτό Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές αθλητικές συναντήσεις. Τα φιλικά στο ποδόσφαιρο είμαστε Σάββατο. Όλα τα φιλικά το Σάββατο. Την Κυριακή όμως σας στέλνω όλους. Βρέξει, χιονίσει στα γήπεδα. 2 και 4. Πας Πρέβεζα Λεβάντε. Δημοτικό στάδιο Πρέβεζα Αθανασία Τσουμελέκα, 7 η ώρα, ΔΑΚ Πρέβεζας, Νικόπολη, Αχαίρων Καναλακίου. 2 αναμετρήσεις, 2 παιχνίδια, 1 αποτέλεσμα. Νίκη για ΠΑΣ Πρέβεζα και Νικόπολη Ιλμόντο. Καλησπέρα και στο γιατρό μου, τον προσωπικό μου γιατρό και πολύ καλό μου φίλο, τον Βασίλη τον Ταλαγιάννη. Δεν ξέρω, αλλά ο Βασίλης με το που πάω στο ιατρείο του και του λέω το πρώτο σύμπτωμα που έχω, χωρίς δεύτερη κουβέντα έχει βρει από τι πάσχω. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει σε γιατρό, να του λες κιχ και να σου λέει το βρήκα. Και να πέφτει μέσα, όχι μόνο να το βρίσκει, να πέφτει μέσα. Να είσαι καλά Βασίλη μου. Καλησπέρα στην Αλίκη Τιγάτσκιου, τη Στέλλα Χαϊτίδου και τον

0: Βασιλιάδη, σταμάτα να λαϊκίζεις. Over.
1: Radio, Radio Brebeza 93.
0: Καλησπέρα και πάλι κύριε Αναστάση Δράκη. Αναστάσιος Δράκος, Αντιπεριφερειάρχης Υπήρου. Μπήκε ξανά στην παρέα μας.

Λοιπόν, δεν υπήρχε συμμετοχή, δεν θέλει κανένα από εσά να παίξει bowling. Κρίμα, κρίμα πραγματικά. Πόπι Μπαμπούλη, καλησπέρα στην αγαπημένη Πρέβεζα από τη μανέμορφη συνεφιασμένη σήμερα Καστοριά μας. Τα φιλιά μας στην Καστοριά. Πού να πρωτοστέλνω καθημερινά χαιρετίσματα. Αμερική, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γιάννενα, Άρτα, Κέρκυρα, Χανιά, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά. Βλέπετε τις περιοχές που μας ακούνε και μας παρακολουθούν. Βλέπετε. Τραβάτε να κάνετε τουριστικές προβολές στο κανένα, στο πουθενά. Και να χρυσοπληρώνετε. Δεν πειράζει. Καλησπέρα στον Σταύρο, τον Πόπορη. Πάπη μου και εδώ ρίχνει καρεκλίτσες ψηλές. Ευχόμαστε την Κυριακή να μην ρίχνει χοντρές, όπως λέει εδώ, διαβάζω στο ραντάρ. Εύχομαι να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, να μην έχουμε τραυματισμούς χτύπα ξύλο. Λοιπόν, ας πούμε ότι από σήμερα κυκλοφόρησε, ανεβάσαμε στα social media του Πασπρέβεζα ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Πασπρέβεζα, για τον Αυραχικό μας, για την Νικόπολη, για τους υπόκαμπους, έτσι. Η στίχη, okay. Δική μου, τέλος πάντων, η μουσική και η φωνή είναι από το AI, είναι τεχνολογία. Έχει ανέβει και στο επίσημο κανάλι στο YouTube του Πασπρέβεζα και στα social, μπορείτε να τα ακούσετε, είναι σε ρυθμούς rock. Δεν είμαι ροκάς, αλλά δεν ξέρω πώς μου την κάρφωσε έτσι και ήθελα να το βάλω πολύ δυνατά το beat. Και μπήκε. Και το αποτέλεσμα εκπληκτικό.

0: εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα σας αποχαιρετήσω. Σας περιμένω στο γήπεδο. Να το ξαναπώ και πάλι. Κύριε Καχρημάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σκύψτε λιγάκι στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιρικός φίλαθλος κόσμος της Πρέβεζας. Θέλουμε ένα σκέπαστρο στην μεγάλη κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου της Πρέβεζας. Κύριε Καχρημάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλτε τα δυνατά σας, βοηθήστε μας, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε το Δήμο. Δεν μπορεί να βρει τη χρηματοδότηση, δεν έχει τους υπαλλήλους να κάνουν μελέτες. Σας παρακαλώ, βάλτε τα δυνατά σας, δώστε μας και μας μία σκεπαστή. Κρίμα είμαστε. Αυτά. Κλείνω. 2 και 4 Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας, Αθανασία Τσουμελέκα, ΠΑΣ Πρέβεζα Λεβάντι. 7 η ώρα ΔΑΚ, την Κυριακή όλα αυτά. Νικόπολη Ελμόντο, Αχαίρων Καναλακίου, μπάσκετ, National League 2. Γάμα Εθνική και τα δύο. Hey! Όλοι στα γήπεδα. Hey! Πάτε το καφέ ρε παιδί μου και ελάτε στο γήπεδο. Άμα πια. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα. Τεράστια προσοχή, ειδικά στις περιοχές που βρέχει. Έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Τεράστια προσοχή λοιπόν, επαναλαμβάνω, για εσάς που θα οδηγήσετε. Να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε και εκμεταλλευτείτε και λίγο αυτό που λέμε οικογένεια. Εκμεταλλευτείτε λιγάκι αυτό που λέμε παιδί. Μείνετε λιγάκι με το παιδί σας. Αφήστε τα κινητά, τα τάμπλετ και τους υπολογιστές. Σαββατοκύριακο είμαστε δίπλα στα παιδιά μας. Δίπλα στα παιδιά μας.
1: Radio Πρέβεζα.
0: Την αγάπη μου, να είστε καλά.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
5: κυγκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 29 665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
6: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
11: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
10: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
11: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
10: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
11: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
10: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
13: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομία.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93. Shine bright like a diamond.

0: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ηρηγορείου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιοργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
5: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
6: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
3: Επιστρέφω αμέσως, μη φύγει κανείς.
6: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
7: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
9: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
9: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
9: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
11: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
0: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
0: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
0: Είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Στις 9 Οκτωβρίου του 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που όταν μεγάλωσε έγινε σκαθάρι. Ήταν ο Τζον Λένον, μέρος των θρυλικών Beatles. Όπως και ο Πολ Μακάρτνεϊ που το 2008, σαν σήμερα, έγινε έξαλλος γιατί ένα κατάστημα McDonald's στην Αμερική χρησιμοποίησε το πρόσωπό του για να προσελκύσει πελάτες. Παραμένουμε στους Beatles για να πούμε ότι το 1965, σαν σήμερα, το τραγούδι τους Yesterday είχε την τιμητική του. Ανέβηκε στο νούμερο 1 των αμερικάνικων charts. Yesterday που σημαίνει χτες, δηλαδή παρελθόν, τότε που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με γράμματα, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Δεν λέμε, ωραία και τα γράμματα, αλλά καλύτερα να χρησιμοποιείς το κινητό.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: 93 FM Radio.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο Ομανός συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Ο Μοντέρο με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων. Στο ποδόσφαιρο η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 3-1 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στον πρώτο αγώνα των play-off για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027 που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά ηπειρωτικά. Ανεμινότητα έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. Πιάσαμε το 1 τρίτο του μήνα. 10 Οκτωβρίου. Ξημερώματα Σαββάτου. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πότε αλλάζει η ώρα, μου γράφει ο κύριος Κώστας. Νομίζω την τελευταία Κυριακή, δεν είναι? Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, ε? Καταρχάς, λέει, οι Ιρανοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Επίσης, πριν είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκεί ένα αεροπλανοφόρο, τώρα έχουν πάει εκεί τρία. Δηλαδή, τρεις φορές μεγαλύτερη δύναμη πυρός από ό,τι είχαν πριν. Ναι. Οι δε Ισραηλοί διαγόρασαν πάνω από 40.000 βόμβες υψηλής ακρίβειας και διατριτικότητας. Νομίζω ότι όλη αυτή η δύναμη έχει πάει εκεί για πλάκα. Ξέρεις πόσο κοστίζει? Κάτσε να δούμε πόσο θα κοστίσει τις εκλογές στις αμερικανικές. Το Ιράν έχει μόνο δύο επιλογές. Ή θα έρθει σε πλήρη συμφωνία, δηλαδή θα καταπιάσει ότι θα τους πουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ή θα χάσουν εντελώς τα στενά και θα διαμελιστεί η χώρα τους. Μάλιστα. Εγώ πάλι πιστεύω ότι πάντα υπάρχει τρίτος δρόμος. Και προφανώς όταν γίνονται διαπραγματεύσεις και όταν υπάρχει διπλωματία και όταν γίνονται συζητήσεις. Δηλαδή, ποιος περίμενε, ας πούμε, την εξέλιξη με τη Ρωσία απόψε? Για να το συζητήσουμε λίγο. Και την οποία την ανακοινώνουν, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως τεράστια επιτυχία του Τραμπ. Ποιος περίμενε ότι θα έχουμε αυτό? Και να βγαίνει ο Ζελένσκι και να λέει ότι τα δώρα προς τη Ρωσία δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο. Αν, ας πούμε, ο Ζελένσκι συνεχίσει να χτυπάει ρωσικά δηληστήρια τώρα που υπάρχει συμφωνία για να πάρει η Αμερική και ο υπόλοιπος κόσμος, θα το δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Γενικώς θα το δούμε πώς θα γίνει. Πετρέλαιο από τους Ρώσους. Πώς λέτε να αντιδράσουν οι δυνάμεις που έχουν κάνει, θα έχουν έρθει σε συμφωνία για να πάρουν το πετρέλαιο? Δεν είναι όλα τόσο, δεν ξέρω. Γεια σου ρε ξηρομέριτη. Αναρωτιόμουν τις προηγούμενες μέρες, λέω είναι, δεν είναι. Αφού λέει σήμερα τραγουδάκια από κινηματογράφο και από σειρές, μπορείς να βάλεις και το «Ήμασταν στον αέρα» από την ομώνυμη σειρά τραγουδάρα. Ποιο είναι αυτό? «Ήμασταν στον αέρα»? Τι θυμάσαι εσύ αυτή, «Ήμασταν στον αέρα»? Έτσι λεγόταν η σειρά. «Είμαστε στον αέρα». Greek movies λέει εδώ πέρα. Α, σειρά. Α, είμαστε, α, αυτό. Αθερίδης, ναι. Μάινας, Αθερίδης. «Είμαστε στον αέρα». Πού το θυμήθηκε ρε παιδιά? Μέγα, πολύ παλιό. Με το που είχε το ραδιοφωνικό σταθμό, ε. Μπράβο. Α, γι' αυτό. Όποτε μπορείς, ξηρομαρίτη, βγαίνεις. Δουλειά, ε. Εντάξει. Και πάει από πρωί μέχρι βράδυ, πώς πάει? Μανώλη, μου γράφει ο κύριος Τάσος, πολιτικά παιχνίδια. Αυτό λέει με τις εκλογές, το λες και το ξαναλες. Λες και τον νοιάζουν τον Τραμπ ή ενδιάμεσα. Α, δεν τον νοιάζουν. Α, εντάξει, άμα δεν τον νοιάζουνε, εντάξει. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κουνήσει μαντήλι σε δύο χρόνια. Λες να τον νοιάζει για το κόμμα? Όχι, αλλά νοιάζει το κόμμα για τη συνέχεια. Ο Τραμπ δεν είναι... έχει μια υποστήριξη από πίσω από τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί το Τραμπ να μην τον νοιάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι το ίδιο και για τους Ρεπουμπλικάνους. Έτσι νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Για κανόνισε κανένα βράδυ Σαββατοκύριακο άμα δουλεύεις ξηρομερή την άρθρα να δω γυρίσματα. Φαντάζεστε, μου λέει εδώ ο κύριος Αλέξανδρος, να πει ο Ρώσος ότι θα δώσω στους Αμερικάνους και θα δώσω επιλεκτικά σε κάποιους στην Ευρώπη. Τώρα, λεπτομέρειες, κύριε Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Μένουμε στην ανακοίνωση που έχει κάνει ο Τραμπ. Εντάξει, είναι λίγο... έχετε κάνει ένα άλμα λογικής, θα πω τώρα εγώ. Φυσιολογικά, όταν σου λέει στη διεθνή αγορά, διεθνής αγορά, είναι όλοι. Σε συνθήκη, ας πούμε, αντίπεινα για τη συμπεριφορά σας έως τώρα. Δεν νομίζω ότι θα, εάν ισχύσει όλο αυτό το πράγμα και λειτουργήσει, δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα θελήσει να δημιουργήσει περαιτέρω διένεξη με χώρες. Αλλά πάλι, ξαφνικά βρέθηκε να πρωταγωνιστεί ως ρυθμιστής της αγοράς και τον κάνουν οι Αμερικάνοι ρυθμιστή της αγοράς. Ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει και έτσι. Δεν ξέρω. Πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, αγοράζουν, χτυπάνε οι Ιρανοί, ανεβαίνει το πετρέλαιο, πουλάνε. Αυτό μάλλον μου γράφεται τώρα, αν έχω καταλάβει καλά. Τραμπ ή Τραμπάκου, όχι, ο Τραμπάκου, λες, ήταν μορφή. Μην μου τους μπερδεύεις. Είμαι, λέει, 38 χρονών, δεν είμαι μεγάλος, αλλά θυμάμαι τις συγκεκριμένες σειρές και μπορώ, λέει, άμα θέλεις να παίξεις και Σκορπιό, να σου θυμίσω Σκορπιό ή το τραγούδι του Δούριου ή τι είναι αυτά. Σκορπιός. Νομίζω κι εγώ, ο Δούριος είπε, σου λέει κάτι, ούτε εγώ. Πότε τα πέσανε αυτά, ρε παιδιά, τι έχω χάσει στη ζωή μου. Ο κύριος Βασίλης από την Νίκη, ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδελή.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Είστε καλά, λαβούλα.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω. Εσείς.
1: Πάντα καλά. Όχι, το θέλω, δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Το βιβλίο το λάβατε.
0: Ποιο?
1: Το βιβλίο.
0: Δεν μου έχει έρθει βιβλίο, όχι.
1: Α, έρχονται την Τρίτη, την Τετάρτη.
0: Δεν έχει έρθει. Δεν έχω πάρει κάτι. Εντάξει, αν το στείλατε Τρίτη, Τετάρτη, είναι Παρασκευή, λογικό μου ακούγεται.
1: Όχι, καλέ μου. Το έστειλα με την SES και μου έρθει την επόμενη μέρα θα ήταν. Και φυσικά 2-15 δηλαδή.
0: Στα χέρια μου πάντως δεν έχει έρθει κάτι. Τι βιβλίο?
1: Ένα από αυτά που διαβάζω. Αυτά τα λέω τα βιβλία του τρένου. Αυτά που διαβάζω το τρένο. Είναι μικρές μικρές ιστορίες. Είναι του Κώστα Πρεδεντέρη. Μικρές μικρές ιστορίες. Ο Πεντές πέθανε το 1974. Διαβάζω τις ιστορίες. Είναι πανεύκολες, δεν είναι να σας κουράζουμε.
0: Για δείτε, κυρία Αναστασία, έχει έρθει κάτι, κάνα βιβλίο, λέει εδώ. Όχι. Μπορεί να έχει έρθει στην... γιατί, ξέρετε, περνάνε... επειδή είναι δύο... είναι ένα κτίριο, έχει δύο υποδοχές. Μπορεί να έχει παραδοθεί στην υποδοχή και να μην έχει έρθει ακόμα στα χέρια μου.
1: Εντάξει, θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Όχι, θα έρθει σίγουρα.
1: Θα χαμογελάσετε.
0: Με Πρετεντέρη σίγουρα θα χαμογελάσω.
1: Ναι, και σε μερικά έχει λίγο εδώ ακρί, γιατί... πολλά από αυτά δεν έχουν αλλάξει από τότε που... γραφτεί και το
0: η απολαυστική γραφή.
1: Ναι, ναι, βέβαια, αν ξεκούρεστε. Γι' αυτό το διάλεξα.
0: Ναι,
1: αφιέρωση
0: ναι.
1: Δεν έχω βάλει.
0: Τι πράγμα?
1: Αφιέρωση δεν έβαλα.
0: Δεν πειράζει.
1: Σκεφτόμασταν εδώ. Και πάντα τα κάνει τώρα ένα βιβλίο, κάτι γράψει πάνω. Σκεφτόμασταν να γράψουμε. Ναι. Αλλά ήταν τόσα πολλά στο μυαλό μας. Αποφασίσαμε ότι αν σας αρέσει το βιβλίο για κάποια στιγμή, θέλετε να το δώσετε, να το δωρήσετε εσείς και γράψετε και μια αφιέρωση. Ό,τι γράψετε εσείς, θα είναι.
0: Ξέρετε τι πρόβλημα έχω με τα βιβλία εγώ?
1: Τι?
0: Εάν δηλαδή πιάσω βιβλίο στα χέρια μου, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω.
1: Είναι εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία που τα κρατάμε, βέβαια.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω βιβλίο. Βιβλίο θα δώσω μόνο εάν δεν το διαβάσω, γιατί το ξεκινήσω και δεν μου αρέσει. Μόνο, ναι, μόνο τέτοιο βιβλίο μπορεί να δώσω.
1: Εγώ έχω τα βιβλία του τρένου, έχω τα βιβλία των ταξιδιών. Δηλαδή παίρνω βιβλία όταν πηγαίνω κάπου. Και πολλά από αυτά τα βιβλία, επειδή είναι περιπέτειες ή οτιδήποτε, τα αφήνω στο δωμάτιο που φεύγω για τον επόμενο. Δεν τα παίρνω πίσω.
0: Α, σε τέτοια. Ναι. Εγώ συνήθως τα βιβλία, όταν υπάρχουν φράσεις ή παράγραφοι, δεν ξέρω εγώ τι, που μου αρέσουν ιδιαίτερα, ή θα κρατήσω σημειώσεις, δηλαδή τα βιβλία μου είναι όλα γραμμένα.
1: Ναι.
0: Να
1: γυρίσετε κάποια στιγμή να το διαβάσετε την υπογράμμιση για να.
0: Ναι, αυτό,
1: εδώ πέρα,
0: αυτό. Δηλαδή ή θα γράψω κάποια σημείωση κάτι που μου θυμίζει αυτό που διαβάζω, ή θα το σημειώσω γιατί θέλω να το θυμάμαι για κάποιο λόγο, ή θα το περάσω στο ημερολόγιο, ενώ στο δευτέρι μου που κρατάω.
1: Βρίσκω λέξεις μέσα στα βιβλία που δεν ήξερα πέρα από.
0: Άλλο, αυτό είναι άλλο πράγμα, ναι.
1: Εκείνα ήταν λέξη που βρίσκω. Ξέρω και δεν κάτι που πολύ όμορφε λέξει που κάνουν τρομερή εντύπωση και μετά φτιάχνω το λεξικό κιόλα. Και ελληνικέ λέξει και λέω: κοίτα να δεις. Και όμορφη λέξη δεν είναι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Δεν σα πήρα τηλέφωνο για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας?
1: Για το θέμα που έχει προκύψει τώρα, διότι είχα εκπομπέ που άκουσα για τον Ρωμά και όλα αυτά. Γιατί. Ναι. Τι να σα πω. Έχω δηλώσει ότι είμαι, ξέρετε, προσέβομαι τον διπλανό μου, προς τον αγαπάω τον διπλανό μου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει πρόβλημα, κύριε
0: Βασίλη. Ακούστε, κύριε Βασίλη, θέλω να σας πω κάτι. Εσείς ζείτε και σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
1: Η Νίκαια.
0: Ναι.
1: Τι γνωρίσματα?
0: Εντάξει, η Νίκαια είναι μια περιοχή που είναι λαϊκή συνοικία.
1: Τέλος πάντων, ήταν κάποτε λαϊκή.
0: Δεν έχει γίνει εστέτη Νίκαια, παραμένει λαϊκή.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει πολυτελείας, παραμένει λαϊκή. Σε γενικές γραμμές.
1: Αν σας λέγανε ποτέ, τώρα γιατί εγώ σας λέω, είμαι άρρωστος με την Νίκαια, παλιά κοκκινιά και όλα αυτά. Ότι κάποτε θα ανοίγαν γραφεία η Χρυσή Αυγή στον Άι Γιώργη στη Νίκαια. Μην τρελαθούμε τελείως.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά...
1: ξέρετε τι, επειδή η Νίκαια γενικά είναι από πολύ καλές αυτές τις περιοχές. Είναι σχεδόν ένα τέταρτο από το Πειραιά. Με ένα παπί. Και 20-25 λεπτά από την Αθήνα. Όλες οι αλάνες που παίζαμε παιδιά εμείς εκεί. Οτιδήποτε, γιατί υπήρχαν. Περνάγανε όταν τη διάστη μαγού πάνω στα βουνά.
0: Το έχει τραγουδήσει και ο Νίβο με το Μαζονάκι.
1: Ναι, ήταν στην πλατεία Κρίνηση, άλλο μια πλατεία πιο κάτω. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί είναι πολύ αληθινό τραγούδι. Δηλαδή περιγράφει τα πάντα. Τι ήθελα να πω τώρα. Απλά όλοι αυτοί οι χώροι τώρα, όλα αυτά τα οικόπεδα έχουν έρθει από άλλες περιοχές και έχουν γίνει κάτι τεράστιες πολυκατοικίες και έχει αλλοιωθεί η Νίκαια.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει η Νίκαια από την ανάπτυξη γενικώς, αλλά σαν συνοικία παραμένει μια λαϊκή συνοικία.
1: Ευτυχώς.
0: Έτσι, δηλαδή
1: όλη η Β' Πειραιά.
0: Ας πούμε, ξέρω, αν κάνω λάθος τώρα με διαψεύδετε, ξέρω ότι στη Νίκαια υπάρχει ακόμα, βγαίνει γαλατάς, βγαίνει γιαούρτα, αυτά δεν υπάρχουν σε άλλες πόλεις.
1: Εντάξει, βγαίνει μπουγατσατζή.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Με το δράμι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά είναι ωραία πράγματα τα οποία υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα έχουν γνωρίσει ποτέ.
1: Όχι. Πού να δει, θα περνάει ο άλλος με τα καλάθια μεγάλα που είχε πυροσκή.
0: Έχει πυροσκή. Είναι ο άλλος που βγαίνει με το γάλα που έχει και γιαούρτι και ριζόγαλο και τέτοια.
1: Και γιαούρτι και ριζόγαλο.
0: Μπράβο, τα ξέρω. Ναι, εν τω μεταξύ.
1: Και βγαίνουμε έξω μόλις έρχεται και ένα ο Κεσές και ένα το μέλιο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα βλέπαμε στις ταινίες. Στη Νίκαια τώρα, 2026, γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι ακόμα. Μια λαϊκή συνοικία.
1: Λέω να μην είμαι πίσω, γι' αυτό ψηφίζω.
0: Όχι, δεν είναι πίσω.
1: Αριστερά κατά κόρον.
0: Δεν είναι πίσω. Και ναι, επίσης εντάξει, και το αριστερό στοιχείο νομίζω ότι συνεχίζει να κυριαρχεί.
1: Όπως επίσης, να σου πω στις αριστερές περιοχές. Σε περιοχές που είναι στον Άι Γιώργη, ας πούμε, γκρεβενούν αυτοί οι δρόμοι και κρατάνε ακόμα τα παλιά τα διορόφατα μικρασιάτικα. Ναι, περισσότεροι βέβαια που είμαστε εκεί, κατά από μικρά αστεία.
0: Ναι, τώρα επειδή το ξεκινήσαμε λοιπόν από τους Ρωμά, αυτό ήθελα να σας πω ότι εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε το πρόβλημα. Αλλά κυρίως η Νίκαια, ακριβώς γι' αυτό το είπα, ότι επειδή είναι μια λαϊκή συνοικία, περίμενα ότι θα φουγκράζεται πιο πολύ τους Ρωμά, τους έντιμους. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ταραχοποιά στοιχεία ή κακοποιά στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν. Εγώ θα λέω ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει, εντάξει, δεν έχει κάνει, δεν αποβάλλει τις νοικίες. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές νοικίες της Αττικής συμβαίνει το εξής. Αντί να γκετοποιηθούν, εγώ θα του λέω αφήκαν, δεν μου βγαίνει ούτε το Ρωμά ούτε το, οι άλλες λέξεις. Ναι. Αφήκαν. Πολλές νοικίες γκετοποιήθηκαν από μόνες, από τους ίδιους. Ας πούμε η Ζωφριά, ο Κόκκινος Μήλος, ο Μενίδη, τα αλλιώσα. Από τους ίδιους συγκεντροποιήθηκαν. Σε τέτοιο σημείο που η αστυνομία δεν πάει να παρέμβει.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε όλοι με πολύ μεγάλη ευκολία το άβατο.
1: Το είναι άβατο.
0: Κοιτάξτε, άβατα δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι, συμβαίνει γιατί οι αρχές αυτό αφήνουν να συμβεί. Άβατο δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ειλικρινά τώρα τα παραδείγματα, σας λέω και ποιο το έχετε καλάβει, τα παραδείγματα της παραβατικότητας, έχουν ξεφύγει δηλαδή κάποτε. Θα θυμούνται παλιότεροι και ειδικά οι κατοίκοι του Ταύρου, του Ρέντι, των κάτω πεταλώνων. Στο σημείο που είναι τα δέλτα παγωτά, απέναντι είναι μια ΕΑΣ. Ακριβώς από πίσω καλοκαίρι, καθόμασταν ξέρω εγώ σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα και μύριζε ένα καμένο, δεν μπορούσε να κάνει το παλιό. Πέρα που ανακαλύφθηκε ότι παίρναν τα καλώδια και πηγαίναν ακριβώς πίσω σε μια έκταση εκεί πέρα και τα καίγανε. Ναι. Και έφευγε όλο το καμένο και ολόκληρες περιοχές. Όσοι είναι κάτι και από το Ρέντι, από τον Ταύρο, στο Λάβο, στις περιοχές δεν μπορούν να
0: επιβεβαιώσουν. Από τον Ταύρο το θυμάμαι μετά. Και εγώ. Και το θυμάμαι διότι το 93-94 δούλευα στον Ταύρο, ήταν εκεί, ήταν η Αυριανή, το κανάλι 29.
1: Ναι.
0: Φεύγαμε
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Δεν ακόμα.
0: Είναι βέβαια, είναι. Έχουν τους Ρωμά, τους έντιμους. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ταραχοποιά στοιχεία ή κακοποιά στοιχεία.
1: Δεν υπάρχουν. Εγώ θα λέω ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει, εντάξει, δεν έχει κάνει, δεν αποβάλλει τις νοικίες. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές νοικίες της Αττικής συμβαίνει το εξής. Αντί να γκετοποιηθούν, εγώ θα του λέω αφήκαν, δεν μου βγαίνει ούτε το Ρωμά ούτε το, οι άλλες λέξεις. Ναι. Αφήκαν. Πολλές νοικίες γκετοποιήθηκαν από μόνες, από τους ίδιους. Ας πούμε η Ζωφριά, ο Κόκκινος Μήλος, ο Μενίδη, τα αλλιώσα. Από τους ίδιους συγκεντροποιήθηκαν. Σε τέτοιο σημείο που η αστυνομία δεν πάει να παρέμβει.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε όλοι με πολύ μεγάλη ευκολία το άβατο.
1: Το είναι άβατο.
0: Κοιτάξτε, άβατα δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι, συμβαίνει γιατί οι αρχές αυτό αφήνουν να συμβεί. Άβατο δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ειλικρινά τώρα τα παραδείγματα. Σας λέω και ποιο το έχετε καλάβει, τα παραδείγματα της παραβατικότητας. Έχουν ξεφύγει δηλαδή κάποτε. Θα θυμούνται παλιότεροι και ειδικά οι κατοίκοι του Ταύρου, του Ρέντι, των κάτω πεταλώνων. Στο σημείο που είναι τα δέλτα παγωτά, απέναντι είναι μια ΕΑΣ. Ακριβώς από πίσω καλοκαίρι. Καθόμασταν, ξέρω εγώ, σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα και μύριζε ένα καμένο. Δεν μπορούσε να κάνει το πάλι. Πέρα που ανακαλύφθηκε ότι παίρναν τα καλώδια και πηγαίναν ακριβώς πίσω σε μια έκταση εκεί πέρα και τα καίγανε. Ναι. Και έφευγε όλο το καμένο και ολόκληρες περιοχές. Όσοι είναι κάτι και από το Ρέντι.

0: Μεγάλη ευκολία το άβατο.
1: Το είναι άβατο.
0: Κοιτάξτε, άβατα δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν μπορεί να είναι, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι, συμβαίνει γιατί οι αρχές αυτό αφήνουν να συμβεί. Άβατο δεν υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, τώρα, ειλικρινά, τώρα τα παραδείγματα. Θα λέω και πιστεύω και δεγαλάβει. Δεν τα παραδείγματα της παραβατικότητας. Έχουν ξεφύγει, δηλαδή, κάποτε. Θα θυμούνται παλιότερα και ειδικά οι κατοίκοι του Ταύρου, του Ρέτζη, των κάτω πεζαλώνων. Στο σημείο που είναι τα δέλτα παγωτά, απέναντι είναι μια ΕΑΣ. Ακριβώς από πίσω καλοκαίρι, καθόμασταν, ξέρω εγώ, σε διάφορες περιοχές εκεί πέρα και μύριζε ένα καμένο. Καμένο. Δεν μπορούσε να κάτσει το πάλι. Περίπου ανακαλύφθηκε ότι παίρναν τα καλώδια και πηγαίναν ακριβώς πίσω σε μια έκταση εκεί πέρα και τα καίγανε. Δεν έφευγε όλο το καμένο και ολόκληρες περιοχές. Όσοι είναι κάτι και από το Ρέντι, από το Ταύρο, στο Ταύρο, στις περιοχές δεν μπορούν να.
0: Από τον Ταύρο το θυμάμαι κι εγώ και το θυμάμαι διότι το 93-94 δούλευα στον Ταύρο, ήταν εκεί, ήταν η Αυριανή, το κανάλι 29.
1: Ναι.
0: Φεύγαμε
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Δεν ακόμα.
0: Είναι βέβαια, είναι. Έχουν αλλάξει. Μετά έγινε το Σταρ, πήγε ο Μαστοράκης κτλ. Νομίζω είναι το κόντρα τώρα εκεί. Στο ένα κτίριο. Το άλλο δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται όπως παλιά που ήταν εκεί.
1: Το είχατε μυρίσει και εσείς αυτό το είχατε.
0: Φεύγαμε 3-4 η ώρα από την εφημερίδα. Και προσέξτε τώρα, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε συγκοινωνία αυτές τις ώρες. Και η συγκοινωνία ήταν στην Πειραιώς. Φεύγαμε λοιπόν από τη Δήμητρος και είχες δύο δρόμους. Ή πήγαινες από πίσω που ήταν φούλε ρημιά, παίρνεγες τις γραμμές
1: κάτι
0: και το γήπεδο
1: ναι.
0: Έτσι του Ταύρου για να βγεις. Αλλά έβγαινες πολύ κάτω στην Πειραιώς ή έκανες το.
1: Ένας κοντά πρέπει να βγαίνατε.
0: Όχι από κάτω, έβγαινε πολύ πιο κάτω. Ή έκανες το γύρο και παίρνεγες μέσα από τη συνοικία που πάλι όμως ήταν νέκρα. Τρεις-τέσσερις ώρα δεν πήγε, κυκλοφορούσε κανείς. Ο Ταύρος λοιπόν όλος εκείνη την ώρα μύριζε καμένο. Κάθε βράδυ.
1: Μετά από το
0: κύριο. Κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι.
1: Ναι, και ήταν από μυθικό τελείως. Πάμε. Μετά από αυτό μου κατά ποσό να αποκτήσαν οικολογική συνείδηση, αποφασίσαν να κλέβουν χαλκοσωλήνες που ήταν έτοιμοι, να βγάζουν. Πάμε στους χαλκοσωλήνες δηλαδή και όλα αυτά. Μετά παίρνουμε μετασχηματιστές πάνω από τις κολόνες της ΔΕΗ. Και πάμε και αφαιρούμε ράκες από τα βαγόνια. Δηλαδή, έχουμε μια εξέλιξη, κάτι δηλαδή, δεν και με πιάσουμε τον κόσμο, προχωράμε. Ρευματοκλοπή γίνεται, κάνουν και απλοί άνθρωποι, και λαϊκοί άνθρωποι, γιατί πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Ένα φαινόμενο που δεν υπήρχε παλιότερα. Όταν κάνει ρευματοκλοπή, όμως τραβώντα καλώδιο μέσα από ποτάμι και πάει ο πιτυρίκος και παθαίνει ηλεκτροπληξία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να δικαιολογήσει.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει.
1: Όταν είσαι στο δημοτικό και κάνεις γιορτή και έρχεται από πάνω και μπορεί να ήταν και το δικό τους παιδί μέσα. Και έρχεται η σφαίρα.
0: Με τη σφαίρα, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει,
1: γιατί είναι γλεντζέδε. Όταν βλέπουν τη γυναίκα στη λαϊκή που φοράει την κρυσή αλυσίδα στο Σταύρο, καρικάρα, και την παίρνουν από πίσω με τα μάξι και φτάνουν σε ένα σημείο που είναι αδιέξοδο. Τη παίρνουν την αλυσίδα και φεύγοντας την πατάνε. Πάνε κλέβουν το περίπτερο, βγαίνουν περίπτερα σε έξω, τους κάνουν παρατήρηση, πάνε την επόμενη μέρα το καίνε. Το ξανασύνει το περίπτερο, το ξανακαίνε. Πάει και ανοίγει μαγαζί και πάνε και το ξανακαίνε. Στον κύριο Λαβίδη, κάποια στιγμή είχε βγει ένας άνθρωπος, τον προηγούμενο χρόνο, όταν ήταν ο κύριος Λαβίδης, που είχε μαγαζί στο. Όχι μαγαζί, εργαστήριο. Το πέραμα που έφτιαχνε να πηγώσει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πάθε που δούλευε εκεί. Μπήκανε μέσα και τον πήρανε όλα τα εργαλεία. Ο άνθρωπος είχε πάρει τηλέφωνο και έκλαιγε. Γιατί ναι, τους πήραν όλα τα εργαλεία, δεν αφήσανε τα νέλια μέσα.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό που λέτε.
1: Το θυμάμαι. Και εργόντουσαν τα τέπε, και εργόντουσαν τα ενίκια.
0: Το θυμάμαι γιατί ήταν τεράστιο το κόστος.
1: Ναι, και δεν μπορούσε να βγάλει πέρα.
0: Η ζημιά ήταν τεράστια.
1: Είναι δηλαδή, πώς να σας πω, δεν είναι στο θέμα ρατσιστικό. Έχει ξεφύγει. Στα 18 χρονών, όταν είναι 18 χρονών το κορίτσι, το Αθηγανό δεν έχει κάνει τρία παιδιά, είναι και το κόρι. Πού ακούστηκε να επιδοτούνται τα παιδιά για να πάνε σχολείο. Κάθε οποιοδήποτε άλλο θα κάνει το παιδί, θα το δίνει στο σχολείο. Ειδικά οι συγκεκριμένοι πρέπει να αφήνουν τα παιδιά στο σχολείο για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Και να πούμε, ναι, δε. Οι Αλβανοί, οι άνθρωποι που έχουν έρθει από την Αλβανία, τρίτε, τέταρτε γενιέ, άνθρωποι που έχουν έρθει από Μπαγκλαντές, από Αφρική. Είναι σημειοφόρης παρελάσματος.

0: Και το βλέπεις και το χαίρεσαι το κορίτσι που είναι μαύρο. Το χαίρεσαι και το βλέπεις και λες εδώ είναι Ελληνοπούλα ρε παιδί μου. Το βλέπεις, μην πιάσουμε ας πούμε το να δω. Πιάσουμε να λέμε τα μεγάλα ρε. Ότι ήρθανε. Είναι τέτοιο χωνευτήρι πολιτισμού η Ελλάδα για μένα που μπορεί να αφομοιώσει και να πάει προς το καλύτερο πολλούς λαούς. Παγκλαντές. Είναι μια κουλτούρα δυστυχώς αυτή που έχουν. Το τσάμπα, το κλέβω. Το δεν υπολογίζω τίποτα. Το πλέον ότι είμαι και μάγκας. Με και μάγκα. Τώρα δεν έχει, μήπως έχει ένα ευρώ. Έχει τώρα, δώσουμε ένα ευρώ. Και ό,τι και να γίνει, εγώ θα το κάνω τσάμπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάσε σε πίνει το καφέ σου, έρχεται από πάνω. Σου βάζει. Πώς θα βλέπω. Σου βάζει τηλέφωνο στο πρόσωπο και σου λέει πώς ξέρεις αυτή τη διεύθυνση. Για και καλά. Γιατί δεν μπορεί να διαβάσει. Το τηλέφωνο το δικό στο κινητό έχει φύγει και έχει πουληθεί σε 5 λεπτά στην Ομόνοια.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχει δώσει στο διπλανό. Ή έχουν παίρνουν τα φακελάκια αυτά διαφημιστικά. Σα λέω τα διαφημιστικά αυτά από τα εστιατόρια και αυτά. Το κάνουν τετράγωνο να κουμπάνε πάνω στο κινητό. Τα κουτάκι και φεύγουν.
1: Ναι, και το από κάτω το έχει μαζέψει.
0: Το έχει μαζέψει. Περνάει, κλέβει. Είναι μαζί με τη μάνα του. Λες μα, σε παρακαλώ, άστο. Δεν ακούνε ποτέ. Εκεί θα το πάρει. Σε παρακαλώ, το αφήνει πίσω. Τελικά με τα χιλιάδε το αφήνει πίσω και σου λέει παιδί είναι, δεν θα κλέψει. Και έχουν εξαιρέσει τώρα και ξέρει τώρα. Είχα ένα μικρό εκεί πέρα, το καλά το πάπι. Ένα από τα παιδιά αυτά. Ένα παιδί που ξεχώριζε. Ξεχώριζε πολύ. Είχα ένα μικρό πινακάκι λοιπόν αυτά που γράφαμε και σβήναμε, ξέρετε, πέρα εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τον βοράζω μια μέρα, έρχονταν πάντα με καρέτα και. Έλα εδώ ρε σιδηλό, έλα να δεις κάτι και του γράφω το όνομά του. Μπάμπι.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτό το πινακάκι. Το πρόσωπό του έλαμψε. Έλαμψε. Μου λέει αυτό είναι το όνομά μου. Πετρέλαια χαρά. Του λέω μπαμπίνο μου, από σήμερα θα έρχεσαι εδώ πέρα, θα καθόμαστε και θα ξεκινήσουμε. Το α το κεφάλαιο, το α το μικρό, σιγά σιγά. Αμά σου λέω γράμματα, να μπορεί μεθαύριο να μπορεί να κάνει κάτι. Εάν μην του άλλη, του λέω ρε, εσύ να ξεχωρίζει, α πούμε. Να λε, εγώ ξέρω γράμμα, ξέρω γράμμα το όνομά μου. Μετά από δύο μέρε έρχεται ο πατέρα σου, εκεί πέρα που μάθαινε το γραμματάκι, με το τυράκι, το ρουβιτάκι το αυτή. Είπε τι κάνει τώρα, ρε. Άσε να δουλεύω εδώ πέρα. Δεν είναι για δύο πράγματα. Το ποτηράκι και ξεκίνα. Έχετε ένα ευρώ. Είναι εργαλεία τα παιδιά του. Τα παιδιά του τα χρησιμοποιούν σε εργαλεία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι δεν βλέπει κάτι από εκεί να έρχεται. Κάτι καλό να πει μια εξαίρεση. Ο Κώστας ο Γαζής ο Ταγουστής, ο Βασίλης ο Παϊτέρης, ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος. Εντάξει.
1: Καλά, πολλοί είναι, δεν είναι. Αυτοί είναι που τους ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πολλοί είναι.
0: Όχι, μου ήρθαν στο μυαλό αυτά τα ονόματα. Οι οποίοι και καριέρα κάναν και τρομερές δυσκολίες στην αρχή της καριέρας τους επειδή ανήκανε στα διευθυντή. Όμως εντάξει, αυτούς όμως ξέρουμε και.
1: Ναι, γιατί αυτοί είναι δημόσια πρόσωπα λόγω του.
0: Όχι, γιατί είχαν ένα ταλέντο και το αποκτήσαν.
1: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι καλλιτέχνες. Που έχουν ανοίξει μαγαζιά, έχουν κάνει.
0: Έχουν ανοίξει όντως μαγαζιά και έχουν ανοίξει όντως μαγαζιά, αλλά δυστυχώς. Είναι αυτό που λέμε, πάντου υπάρχουν εξαιρέσεις. Εδώ πέρα οι εξαιρέσεις δεν πηγαίνουν το κανόνα, κανόνα είναι όλα τα άλλα. Και αν φτάσουμε στην ερώτηση τι προτείνει, δεν μπορώ να προτείνω τίποτα. Η μπαλά έχει καθεί. Δεν μπορεί να γράψει το παιδί σου, ας πούμε, να επιδοτήσει. Πού ακούστηκε τώρα να πληρώνει το κράτος. Μην πω εγώ και εμείς, να βάλουμε το κράτος στην πρόγραμμα. Να πληρώνει για να πάει το παιδί στο δημοτικό και να πηγαίνει να δένει διδασκάλα και δεν του βάζει απουσίες και δεν παίρνει επιδότηση. Πήγε το ανακαινίζω και για ένα σπίτι στον πύργο Ηλίας ήταν κάνανε χίλιες δηλώσεις, 16.000 ήταν οι χίλιες δηλώσεις για το ίδιο σπίτι. Εμάντιαστε ποιοι ήταν. Στις διανομές ερχόντουσαν, παίρναν τα τρόφιμα στο ΔΕΒΑ, παίρναν τα τρόφιμα από το μάνα του Λοϊζό στη Νίκαια. Πηγαίναν στη γωνία που στρίβει για το κρατικό και στείλανε τον πάγκο κάτω. Όπως περνάνε τα τρόφιμα, τα βάλανε και πουλάγανε. Και δεν είναι σαν αυτό. Έβγαινε εσύ, έβγαινε ο άλλος που ας πούμε δεν χρειαζόταν τρία αλεύρια. Θα μου δώσεις κάτι. Δεν είναι εσύ τώρα το αλεύρι, δεν είναι ξέρω εγώ την οδό τρέμα π.χ. Την έπαιρνε ο πιτσιρίκος, πήγαινε την έβαζε εκεί στο μαγαζί. Έρχονται στι διάνομε των φαγητών, παίρνουν τα φαγητά, τα θερούν από του άστεγου. Και μετά τι κάνουν, τα πετάει ένα στον άλλον. Έχετε βρει σε δικαστήριο να είναι μέσα. Αφήγανε. Έχετε πάει στο Αττικό μία φορά σε μία εφημερία να δείτε το τι γίνεται, το τι στείλτε, τα μπουκάλια.
1: Έχω πάει, έχω δει. Όχι, όμως έχω δει και ανθρώπους που είναι και υπομονετικοί και περιμένουν.
0: Ναι, δεν πρόκειται να πει.
1: Το έχω δει, τι δεν
0: πρόκειται. Σίγουρα υπάρχουν και πατάλοι μου, αλλά δυστυχώς θα λέω είναι εξαίρεση. Κι αν με ρωτάω τι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αυτή η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα. Δεν γίνεται να κάνει και να λε και κάνω 87 εντάλματα. Τι λέτε, ρε φίλε, 87 εντάλματα. Και να λε δεν τρέχει τίποτα. Τι είναι το πανηγύρι δεσταυρωμένου. Πάνε και αυτοί που πληρώνουν άδειε και στέκονται στο πανηγύρι οι πάγκοι κανονικά. Έξω από του πάγκου είναι τα χαλιά, μοκέτα κλπ. Χωρί άδεια. Ωραία. Πηγαίνει τώρα η δημοτική αστυνομία. Του λέει τώρα, είσαι ξεροβάτια που είσαι εδώ. Πηγαίνει και του λέει, ξέρεις κάτι, λέω, σου κατεβάσω τον Τζοφριά να σου κάνω καλοκαιρινό, λέω εδώ πέρα τώρα. Μαγκαία. Ο βέβαια ο καλός δημοτικός αστυνομός πάει δίπλα, που είναι ο Βουκαράς παικτομαλής της Γριάς και το χιλιάρικο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, αν μπορεί, δηλαδή αν μπορούσε να γίνει κάτι με αυτό το δίπλα. Έχουν πολλές ευκαιρίες.
1: Αλλά μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω εσείς τι νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Απλά. Πριν ξεφύγει τελείως, πριν ξεφύγει σας λέω, έχουν ανέβει σε άλλα στάδια πλέον, ας πούμε. Πριν ξεφύγει τελείως, τουλάχιστον κάνε ό,τι κάνει κι άλλο τον κόσμο. Τον έπιασε το τερπεδάκι μου και είχε πάνω του μαύρο και τέτοιο. Και σου λέει ένα για χρήση μου. Τι για χρήση μου, όχι μισό κιλό πάνω σου.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Πάρτε να πε.
1: Ευχαριστώ κύριε Βασίλη.
0: Τα είπα όλα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Περιμένω να πάρω το βιβλίο, θα σας ενημερώσω. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Οι σωστοί λέει πατριώτες. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ποιοι είναι οι σωστοί πατριώτες? Δίνουν από μόνοι τους πίσω το επίδομα διασταφεντικά. Α, μπράβο. Μη σε πάει στο ATM. Να είσαι κύριος. Πας, το παίρνεις, πας πίσω, το δίνεις. Μην κουραστεί. Μην πληρώσει συνοδεία. Μην βάλει μπράβο να. Έτσι δεν είναι. Κύριε, πάρε στο. Μην γυρίσει και του πει μα με κλέψανε στο δρόμο. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά εμείς εδώ λέει είμαστε γεμάτοι κομμουνιστές. Ευτυχώς υπάρχουν ακροατές, καταλαβαίνουν. Ξέρω λέει κόσμο που πάει και διακοπές μάλιστα και αφήνει τη δουλειά. Αν είναι δυνατόν. Αυτό πάλι, διακοπές. Σε καμιά ταβέρνα, καμιά παρέα, κάνα κινηματογράφο, κάνα θέατρο, τέτοιες εκδηλώσεις δηλαδή, καμιά συναυλία. Δεν θα πάμε λέει ποτέ μπροστά έτσι. Γι' αυτό παιδιά μην δεχτείτε να φουλάρετε ρωσικό πετρέλαιο που είναι φθηνό. Να είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο κύριος Νίκος νομίζω ότι το έχει πιάσει πάρα πολύ σωστά το θέμα. Έλα ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, ρε, έρχοντα παρδάκι.
1: Ξηρομερίτη, θα βάλουμε ρωσικό πετρέλαιο ή δεν θα βάλουμε τώρα? Αυτό είναι το ερώτημα απόψε.
2: Άμα είναι φθηνό.
1: Τι άμα είναι φθηνό, αφού κανονίζει ο Αμερικάνος τώρα.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
2: Άμα φτιάξει πάλι ο Αμερικάνος.
1: Έβγαλε ανακοίνωση ότι ήρθε σε συμφωνία με τον Πούτιν, θα πάρει 3 εκατομμύρια βαρέλια από Ρωσία.
2: Ναι.
1: Και θα βγει και ανακοίνωση και για τη διεθνή αγορά ότι θα έρθουν. Προσωρινά οι όποιες δεσμεύσεις υπάρχουν και αυτές. Και βγαίνει και ο Ζελένσκι και λέει ότι με τα δώρα που κάνετε στη Ρωσία δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Πες μου τώρα εσύ τι συμβαίνει, να καταλάβω. Θα βρωμήσει ο τόπος ρωσικό πετρέλαιο και εμείς θα είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Πάντα μια ζωή εμείς είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Έτσι. Πετρέλαιο μέχρι και στα ποτά θα βάζουν τώρα.
2: Ναι, είδες, αρέει το πετρέλαιο. Ποιος τη χάρη μας, ποιος τη χάρη μας.
1: Ρωσικό καλύτερο, έτσι, πρόσεξε.
2: Καλύτερο του χωριού είμαστε.
1: Όχι όποιο πιο ρωσικό πετρέλαιο. Φαντάζεσαι να κάνει κανένα αστείο Πούτιν και να πει σε 5 χώρες εγώ δεν δίνω.
2: Και μία από αυτές να είναι η Ελλάδα.
1: Και μία από αυτές να είναι η Ελλάδα.
2: Άμα. Μα δεν νομίζω, ρε, μας
1: αγαπάει. Ούτε εγώ νομίζω. Ναι. Ούτε εγώ νομίζω. Αλλά φαντάζεσαι να κάνει κανένα τέτοιο?
2: Δεν νομίζω, όχι. Αφού έρχεται εδώ και πάει στο Άγιο Όρος, αφού εντάξει, είναι και χριστιανός.
1: Ή να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, θα δώσω και στην Ευρώπη, αλλά όσοι έχουν στείλει στην Ουκρανία, η Γερμανία, ας πούμε, ξέρω, που είναι ο κύριος υποστηριχτής της Ουκρανίας.
2: Καλά,
1: θα το δώσω στη διπλάσια, τριπλάσια τιμή.
2: Άμα Γερμανία μια ζωή αυτό τον ταραβέρει κανένα.
1: Ναι, φαντάζεσαι να γίνει κανένα τέτοιο.
2: Λες να πει πρώτα θα δώσω στην Ελλάδα να πούμε και
1: όχι,
2: μετά
1: απλά,
2: θα
1: δώσω στην Ευρώπη. Προς το παρόν έχω μόνο την αμερικανική πλευρά. Περιμένω να ακούσω και τη ρώσικη.
2: Τι να πω ρε φίλε, μας παίζουν μπάλα στην κυριολεξία. Ναι. Μας παίζουν μπάλα και έχουν φέρει την πολιτική, την έχουν κόψει και την έχουν ράψει στα μέτρα τους. Δηλαδή η πολιτική παίζεται γύρω από την ποικιλία, γύρω από τα λεφτά. Οικονομικό είναι το θέμα καθαρά.
1: Καθαρά.
2: Καθαρά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν να πούμε αυτό που υπήρχε κάποτε. Τώρα εντάξει, το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο κάνει
1: με τον παρά δεν είμαι σίγουρο.
2: Με τον παρά μου και,
1: ναι,
2: την κυρά μου.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάποτε, κυρά όμως, αυτό,
1: και κάποτε που λες δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ήταν έτσι. Όπως, πολύ ρομαντικό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, κοίτα, στο χωριό το δικό μου λέγανε όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη.
1: Είναι ίδια μούρη, ναι.
2: Είναι ίδια μούρη, δεν πρόκειται να αλλάξει, κατάλαβες. Και όσοι είναι προσκυγημένοι στο χρήμα, εκεί παίζουν μπάλα, μέσα σε αυτό το γήπεδο. Και εμείς καθόμαστε και βαράμε παλαμάκια. Είμαστε φιλαθλήτους. Πώς λέει και ο Βασιλάκης, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς.
1: Ναι, ναι.
2: Στους στίχους διαφημίσεις παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς. Και να ρέει το χρήμα και το πετρέλαιο, βέβαια. Έτσι,
1: που καλά, το εννοείται, γιατί και το πετρέλαιο χρήμα.
2: Το μαύρο χρυσό, ας πούμε. Το μαύρο χρυσό. Ρε φίλε, δεν ξέρω που θα μας βγάλει αυτή η ιστορία. Για μένα αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, κατάλαβες. Και τώρα πάει γύρω-γύρω, να πούμε. Για μένα έχει ξεκινήσει από το 7. Η Αμερική ήδη έχει πατηρήσει από το 7. Δεν ξέρω αν είχες παρατηρήσει αυτά τα Golden Boys, τα χρυσά παιδιά της Wall Street. Αυτά τα παιδάκια με τα παγερά πρόσωπα.
1: Ναι, αυτή η γενιά των...
2: Αυτή η γενιά του χρήματος, ναι, ότι ξέρεις, βγάζουμε χρήμα και δηλαδή το έχουμε ρε παιδί μου, εντάξει δεν θα καταρρεύσω τώρα να
1: εντάξει,
2: πούμε,
1: ήτανε φούσκα,
2: θα τονωθώ, θα πάρω, γιατί και δεν είναι φούσκα ρε φίλε, τι δεν είναι, το χρέος τι είναι, υπάρχει το χρέος, το χρέος υπάρχει γιατί πρέπει να σε αρμέγω ρε Μανώλη, άμα δεν σε αρμέγω, εγώ δεν περνάω καλά, δηλαδή κάποιος είναι μια καλή Ελλάδα ας πούμε και πρέπει να βγάζει γάλα.
1: Ωραία.
2: Σπάει το κόλπο για μένα.
1: Περίμενε. Αυτό όμως το πράγμα που έχει ξεκινήσει νομοτελειακά, κάποια στιγμή, πιθανότατα εμείς δεν θα είμαστε, θα είμαστε σκόνη. Αλλά νομοτελειακά κάπου θα τερματίσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται εσάι. Πώς θα τερματίσει.
2: Κανένας δεν ξέρει.
1: Όχι. Καλά, προφανώς, αλλά τι σχέδιο. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να σταματήσει ήρεμα, ειρηνικά.
2: Να γίνει πόλεμος.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Παίζει αυτό γύρω-γύρω την πάνε τη βάρκα για να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Αλλά νομοτελειακά δεν μπορεί, ας πούμε, να χρωστάς πάντα. Δεν μπορεί να είσαι πάντα σε επιτροπία. Δεν μπορεί πάντα να είναι ο πληθωρισμός εκεί. Σε κάποια στιγμή θα τελειώσουν και τα σπίτια, δεν θα έχουν τι να πάρουν. Μετά τι θα γίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτό τερματίζει. Δεν ξέρω πότε.
2: Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί λέμε για τον Πούτιν και την Ουκρανία. Υπήρχε ένας λόγος να γίνει αυτός ο πόλεμος. Πραγματικά εγώ απορώ. Ένας πόλεμος που δημιούργησε ένα σκασμό αντιδράσεις και ένα σκασμό οικονομικά προβλήματα.
1: Ναι, για τον Πούτιν υπήρχε.
2: Για τον Πούτιν ή για τον Ζελένσκι. Ποιος φταίει δηλαδή, φταίει ο Πούτιν ή φταίει ο Ζελένσκι. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη φταίνε και οι δύο.
2: Α, μπράβο.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη εννοείται ότι φταίνε και οι δύο.
2: Και από εκεί και μετά
1: ο Ζελένσκι,
2: δηλαδή,
1: ο Ζελένσκι. Έλα, πες.
2: Οι συμμαχίες που έχουν γίνει είναι καθαρά για οικονομικούς λόγους και οικονομικά συμφέροντα. Ξεκάθαρο. Φαίνεται αυτό. Κάνει μπαμ, ρε φίλε. Κάνει μπαμ. Δεν εμπλέκεται το κεφάλαιο από πίσω εταιρείες, ιστορίες, μα μου, ξέρω εγώ. Το βλέπεις. Και έρχεται ο Τραμπ τώρα και λέει η Αμερική πρώτα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Και η Αμερική πρώτα.
1: Περίμενε. Ο Τραμπ καλά κάνει και το λέει.
2: Έλα ρε φίλε που καλά κάνει και το λέει.
1: Όπως Τραμπ...
2: το πάνε και οι Αθηναίοι κάποτε. Να η Αθήνα
1: πω...
2: πρώτα.
1: Περίμενε. Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρος της Αμερικής.
2: Και επειδή είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, τι
1: αυτό θα πει. Η Αμερική πρώτα θα πει.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Το τι εννοεί, το τι.
2: Αυτό γι' αυτό. Και όταν κάποιο πει Ελλάδα πρώτα, θα του πούνε όπα, είπα να πει Ελλάδα πρώτα, μόνος.
1: Ναι, αλλά περίμενε. Αν πει κάποιος.
2: Δηλαδή, ο πλανήτης είναι δικός του, δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Περίμενε. Αν όμως πάει, αν πει κάποιος η Ελλάδα πρώτα, εμείς εδώ.
2: Όχι, δεν τι είπα να πει Ελλάδα πρώτα. Μόνοι μας ζούμε, δεν έχουμε. Δηλαδή, εγώ θα πω τώρα, ο Ξερομερίτης πρώτος, ο Μανώλης.
1: Άλλο, περίμενε.
2: Τι είπα να πει The American First. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εγώ ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Ωραία, εγώ προασπίζω τα συμφέροντα της χώρας μου.
2: Ωραία, κάτσε στη χώρα σου και εντάξει, άσε μας και μας την ησυχία μας. Τι μας ανακατώνεις. Γιατί δεν κάθεσαι στη χώρα σου. Γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα σου πω κάτι, γιατί και από την Κίνα. Με την Κίνα, έτσι, μάλλον υποτίθεται δύο δυνάμεις. Κίνα και Αμερική.
1: Ήταν
2: Ρωσία και Αμερική.
1: Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Δεν ασχολούνται καθόλου. Έχουν πλημμυρίσει την αγορά με ό,τι μπορείς να φανταστείς και κάνουν το παιχνίδι τους.
2: Έχουν πλημμυρίσει την αγορά, έχει υπόψη με αμερικάνικο δάχτυλο. Οι περισσότερες εταιρείες αμερικάνικες είναι αυτή τη στιγμή και δραστηριοποιούνται στην Κίνα.
1: Η
2: μόνη που δεν έχει συμφέρον να πάθει ζημιά αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, είναι η Κίνα. Γιατί διαθέτει πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο στην Αμερική. Η Κίνα αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε, αν ο Ρώσος αύριο πάει να χτυπήσει την Αμερική, οι Κινέζοι θα μπουν μπροστά. Τα έχουν βρει, ρε φίλε.
1: Το θέμα είναι ότι ο Ρώσος,
2: Ρώσος
1: δεν θα πάει να χτυπήσει την Αμερική.
2: Άμα πας εσύ τώρα να αγοράσεις ένα iPhone, λέμε τώρα, έτσι. Το iPhone, πιστεύεις ότι είναι αμερικανικό. Κοίταξε εδώ πίσω να δεις, Made in China.
1: Το Made in, άστο, εντάξει.
2: Ναι, άστο το Made in, ναι. Όταν φεύγει η Apple, ας πούμε, και πάει οι χιλιάδες εταιρείες και πάνε και φτιάχνουν εκεί, έτσι, οι δικοί μας από εδώ, οι άλλοι Ευρωπαίοι πάνε στην Τουρκία, κατάλαβες. Είδες τι έγινε τώρα με την Τουρκία, με τα φάντς απέναντι, έτσι. Και την πληρώσανε και οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί, να πούμε, μέχρι χτες φωνάζανε και καλά, να πούμε, για την Παλαιστίνη. Είδες τι, οικονομικό είναι το παιχνίδι τους, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Φάνηκε ξεκάθαρα, ρε φίλε, αρχίζει και πέφτει η μία μάσκα πίσω από την άλλη. Εγώ αυτό βλέπω. Τέλος πάντων, αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, αδερφέ. Απλά μας βάζουν και εμάς τώρα και καθόμαστε και σε λίγο θα φαγωθούμε μεταξύ μας, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Σε λίγο, λες, θα φαγωθούμε ή δεν τρώγομαστε και...
2: Καλά, τρώγω και τώρα. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα, δηλαδή. Θα έρθω και θα σου πω τη δουλειά σου. Βγάλω το μάτι, να πούμε, γιατί εγώ είμαι πιο μάγκας. Βγαίνω από το σπίτι μου και κουβαλάω, να πούμε, τη μαγιά μου και τον εγωισμό μου στην κολότσεπη. Δεν έχω το σεβασμό που πρέπει να έχω σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν είμαι, δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά το μηδέν άγαν και ο αλτρουισμός για μένα είναι ψεύτικος. Δηλαδή, υπάρχει απειλή.
1: Εντάξει, δεν είναι για όλους ψεύτικος ο αλτρουισμός.
2: Για μένα, φίλε, είναι ψεύτικος. Όταν υπάρχει το μηδέν άγαν μπροστά, ο αλτρουισμός πάει περίπατο. Να σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί παίρνω και είναι πράγματα που δεν τα χρειάζομαι. Γεμίζω σκουπίδια, ας πούμε. Λέω, εντάξει, τι να τα πετάξω στον κάδο να πάω να τα δώσω. Όταν πω όμως αυτό δεν θα το πάρω γιατί δεν μου χρειάζεται, και ας το ρε παιδί μου να το πάρει ο Μανώλης. Ή να το πάρει κάποιος άλλος, καταλαβες.
1: Mm.
2: Δεν χρειάζεται. Περιτεύει ο αλτρουισμός, καταλαβες. Ο αλτρουισμός τι είναι, το περίσευμα. Εντάξει, έχω εγώ, μου περισσεύει, αν το δώσω να κάνω και το καλό και καλά, να είχαμε να λέγαμε. Εμένα αυτή είναι η άποψη.
1: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή, έτσι το έχω δει στη ζωή μου. Και εγώ το έχω κάνει. Δεν το λέω ότι εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπω, ρε παιδί μου, σε μένα τώρα ότι έχω ρούχα παραπανήσια που δεν τα φοράω. Και λέω τώρα να πάω να τα δώσω. Έτσι. Αλλά γιατί να τα πάρω όμως, γιατί να πάω να πάρω, ξέρω εγώ, 10 μπλούζες, αφού θα φορέσω 3. Κατάλαβες.
1: Mm. Ναι.
2: Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για πες.
2: Κάτι που ξέχασα την προηγούμενη φορά που
1: τι
2: μιλάγαμε
1: εκεί.
2: Ρώτησε ένα παλικαράκι από το Χαλκιόπουλο.
1: Ναι.
2: Από τον Ενό Βάλτο. Από ποιο χωριό είμαι. Και του είπα, εγώ αν ακούει τώρα ο Δημήτρης το Χαλκιόπουλο, θέλω να ρωτήσω κάτι, το ξέχασα. Αν είναι ο Μίτσος Τσολιάς.
1: Αν ακούει θα στείλει μήνυμα, φαντάζομαι.
2: Αν ακούει θα στείλει. Και αν είναι ο Μίτσος ο Τσολιάς, του στέλνω τώρα στον αέρα, όχι πολλά, εκατομμύρια χαιρετίσματα.
1: Ωραία.
2: Αν
1: έρθει μήνυμα θα σου πω, θα το ακούσεις.
2: Εντάξει, μπορεί να είναι, μπορεί να ρώτησε, ρε παιδί μου, ξέρεις έτσι το παιδί γιατί άκουσα, αλλά μπορεί να ρώτησε και σε εμένα, σου λέει αυτός ο μπαγάζας. κατάλαβες. Το ξέρω δηλαδή και μπορεί και να με ξέρει. Ξηρομέριτς είναι και αυτός, εντάξει, ψιλοβαλτινός. Βέβαια το Χαλκιόπουλο είναι στον Ολίνο Βάλτο. Εκεί είναι τα μέρη του Ίσκιου, ξέρεις, τα μέρη που έδρασε ο Καραϊσκάκης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα νέα της
1: Αλέξης.
2: Α, να σου πω και κάτι άλλο. Μπορούν να γίνουν ιδιωτικές φυλακές. Άκουσα έναν ακροατή που το είπε.
1: Ότι έχει στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν...
2: Έχει ιδιωτικές φυλακές στο εξωτερικό.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει, έχει ιδιωτικές φυλακές.
2: Έχει ιδιωτικές φυλακές.
1: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω, δεν το ψάξα.
2: Ούτε εγώ το ξέρω. Εντάξει, αυτό θα είναι μια επικερδής επιχείρηση δηλαδή.
1: Κάτσε να δω. Ιδιωτικές φυλακές. Λοιπόν, πατρίδα του θεσμού, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εμφανίστηκαν μαζικά τη δεκαετία του 80 λόγω υπερπληθυσμού κρατουμένων. Ακολούθησαν χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Γαλλία. Υπάρχουν.
2: Άρα υπάρχουν.
1: Βέβαια. Στην Ελλάδα, λέει, η συζήτηση αφορά κυρίως έργα τύπου ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η προγραμματισμένη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Άρα υπάρχουν και προγραμματίζονται.
2: Εντάξει, ιδιωτικές φυλακές, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική παιδεία.
1: Όλα, όλα, ιδιωτικά.
2: Όλα.
1: Και ιδιωτικά μάλλον, όχι.
2: Ε?
1: Και ιδιωτικά. Αλλά πλέον και το δημόσιο αυτό το πληρώνεις.
2: Εντάξει, το δημόσιο, φίλε, πρέπει να το πληρώνεις, το κράτος πρέπει να
1: όχι,
2: το
1: όχι, περίμενε, περίμενε, περίμενε.
2: Όχι, όχι, όχι,
1: δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όταν λέμε δωρεάν παιδεία... Εννοούμε δωρεάν παιδεία. Όταν το παιδί πρέπει να πάει φροντιστήριο, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Όταν λέμε δωρεάν υγεία, εννοούμε δωρεάν υγεία. Όταν πρέπει να πληρώσεις ένα σχασμό λεφτά για να κάνεις μία επέμβαση, ή αλλιώς θα πρέπει να περιμένεις μήνες, πάβει να υπάρχει δωρεάν υγεία.
2: Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο απουσιάζει και το κοινωνικό κράτος, έτσι. Αν υπήρχε δηλαδή το κοινωνικό κράτος.
1: Γι' αυτό λέω το δωρεάν.
2: Ναι.
1: Προφανώς και πρέπει να πληρώνουμε το δημόσιο, γιατί το δημόσιο από κάπου πρέπει να εισπράττει.
2: Βέβαια, άμα δεν το. Καταρχήν, έτσι. Όταν λέμε κράτος, παιδί μου, το κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος είναι, ξέρω εγώ, 11 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτή ναι. Είναι το κράτος. Και όλα ενώπιον του ελληνικού λαού.
1: Ναι,
2: απλά...
1: Πρέπει λοιπόν να έχει πόρους στο δημόσιο, δεν διαφωνώ.
2: Βέβαια,
1: αλλά έχει φόρους, και... έχει πρόστιμα, έχει πολλά πράγματα.
2: Ναι, αλλά αυτά είναι στο παραπανήσιο. Έτσι. Δηλαδή και οι φόροι είναι στο παραπανήσιο. Και ο ΦΠΑ είναι μεγάλος. Και τα πρόστιμα είναι μεγάλα και πολλές φορές άδικα. Και πολλά πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα πρέπει να λειτουργούν. Και τα σχολεία και τα νοσοκομεία και πάει λέγοντας. Αν λοιπόν υπήρχε, θα μου πεις τώρα τι ψάχνω εγώ να βρω, την ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα ή το, ξέρω εγώ, το κράτος που θα είναι, θα κοιτάει να πούμε και τον οποιονδήποτε. Μα δεν πρέπει ρε φίλε να το κοιτάξει να πούμε. Δηλαδή εγώ τώρα το βλέπω αλλιώς, θα μου πεις και φιλοσοφία, δεν ξέρω. Δηλαδή εμένα δεν μου άρεσε τώρα να μένω σε ένα σπίτι. Ας είναι και ξέρω εγώ καλό και βίλα και δίπλα μου άλλο να ψωμολυσάει ή ο άλλος ξέρω εγώ να δεν ξέρω να με σώλει αυτή, μέσα αυτή
1: υπάρχει,
2: τη χώρα.
1: Περίμενε, υπάρχει αυτό που λες και υπάρχει και εκείνος που δεν θα του άρεσε δίπλα ο άλλος να πεινάει, όχι επειδή πεινάει αλλά επειδή του χαλάει την αισθητική του.
2: Να του χαλάει την αισθητική του. Τι, ποια αισθητική του.
1: Μην το γελάς. Γιατί εγώ ξυπνάω.
2: Γιατί
1: εγώ
2: ξυπνάω. Να καταλάβω τι σημαίνει.
1: Ότι ξυπνάω το πρωί και θέλω να βλέπω τον κήπο μου και την πισίνα μου και δεν μπορώ να βλέπω δίπλα το χαμόσπιτο.
2: Και όταν θα βγαίνει έξω αυτός με τον μπουρνούζι, η κοιλιά του θα είναι, ξέρω εγώ, μικρότερη από τα δυο του πόδια μαζί, ας πούμε.
1: Δεν είναι, δεν ξέρω και δεν έχει σημασία.
2: Ωραία, δεν μας δανείζει για μας, όπως έλεγε ένας αρχαίος
1: φιλόσοφος.
2: Λίγη από την κοιλιά του, ρε παιδί μου. Να το ξαλαφρώσουμε.
1: Όχι, είναι δικιά μου όλη. Δεν δίνω τίποτα.
2: Να το ξαλαφρώσουμε. Θα φάμε και εμείς λίγο κάκο καλάκι να πούμε. Και θα είναι, κοίτα, θα είναι και πιο όμορφος, έτσι. Θα είναι και πιο, κατάλαβες τι λέω. Ρε παιδί μου, το λέω για τους φαγάνους.
1: Για αισθητικούς λόγους και λόγους υγείας.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή πόσα θα φας ρε φίλε, εντάξει, πάει να πούμε, εντάξει, δεν λέμε να μην φας, αλλά τρως, τάγει κοιλιά να πούμε, δεν βλέπεις τα πόδια σου από την κοιλιά.
1: Ναι, και όπως λέγανε κάποτε, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις.
2: Αμάν. Και αυτό ήταν μαγκιά, φίλε.
1: Δεν το λέγανε.
2: Το λένε ακόμα και τώρα. Εγώ είχα και γνωστό που το λέγε.
1: Άρπαξε να φας και κλέψε να έχει.
2: Δεν φίλε, η χειρότερη ατάκα που έχω ακούσει.
1: Ναι, αλλά θεωρείται ρητό, δυνατό, παροιμία. Δυνατή μέσα στις παροιμίες.
2: Εγώ το θεωρώ ανόητο να σου πω γιατί. Γιατί αυτό, okay, άντε και το έκανε, okay, μπράβο, θα σου βαρέσω και παραμαγιά. Ξεχνάς όμως ένα πράγμα, ότι στη στροφή σε καρτεράει η ίδια η ζωή και σου λέει, έλα εδώ, φέρ' τα ρέστα. Τι έκανες, δηλαδή για μένα, καλό, κακό, καρδιά μη σε πονέσει. Όλα πληρώνονται εδώ, δεν πληρώνονται κάπου αλλού. Δεν πληρώνονται δηλαδή στον παράδεισο. Ούτε θα κάτσει ο Θεός να ασχοληθεί μαζί μας.
1: Ναι, δεν είχε άλλη δουλειά ο Θεός. Oh,
2: μπράβο, μια χαρά την κάνει τη δουλειά.
1: Να κάνει και μεροκάματα για μας.
2: Μπράβο ρε Παρδάκη. Μια χαρά την κάνει. Το θέμα τι κάνουμε εμείς ρε. Εμείς τι κάνουμε. Φίλε μου, να σε καλά.
1: Καλό βράδυ, ξυλομερίδι μου, καλή
2: εκπομπή. Να σε καλά.
1: Έλα, γεια. Ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά στη Δράμα.
3: Το τελευταίο αυτό που είπατε, δεν ξέρεις, χαμογέλασα πραγματικά.
1: Ποιο?
3: Που είπατε για το Θεό, δεν ασχολείται με εμάς, έτσι λέω εδώ στο χωριό. Ασχολείται με εμάς, λέω κάθε μέρα τι θα γίνει.
1: Αυτό, θα κάνει υπερορίες για εμάς τώρα, σίγα.
3: Μανώλη, δεν μπορείς να σε μιλάω ειλικρινά, ακούω κάθε βράδυ. Έγινε ρομποτάκι, κοιμάμαι 9 η ώρα, 11 η ώρα ξυπνάω δίχως να θέλω. Να ακούσω στένα πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
3: Περιμένω πώς θα έρθει η μέρα με τον Κολοκοτρώνη και στένα όλους τους αγαπώ στο σταθμό.
1: Να είστε καλά.
3: Αλλά αυτή η αγάπη που έχεις για τον κόσμο, προχτές είπες ένα ωραίο, πήρε κάποιος και είπε, να ξέρω εγώ τι, και τον είπες, αυτοί που μας παίρνουν τηλέφωνο είναι μοναχικοί, είναι άρρωστοι, είναι άνθρωποι. Δεν ξέρεις αυτά τα πράγματα πώς με γέμισαν στο τέλος της ζωής μου.
1: Να σας πω κάτι, έτσι είναι.
3: Το ραδιόφωνο πιστεύεις ότι αυτό που λέω, το λέω με αγάπη, με έδωσε ζωή, το πιστεύεις?
1: Για να το λέτε το πιστεύω, γιατί να το πείτε?
3: Μπράβο. Δηλαδή μετά το θάνατο της Κυρακούλας, είμαι εδώ στο σπίτι μόνος μου πραγματικά, χαίρομαι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και το ραδιόφωνο, ειλικρινά, δεν μπορείς να φανταστείς, αυτό το λέω με αγάπη.
1: Το καταλαβαίνω και έχω πει ότι είστε ο πλέον αισιόδοξος ακροατής.
3: Παίρνω, μπράβο. Δεν ξέρεις, σε μιλάω, αυτοί που ακούν πραγματικά, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί, αλλά αυτοί πραγματικά από το ραδιόφωνο κερδίζουν πάρα πολλά. Γεμίζει πραγματικά, γεμίζει η μέρα μου, η ζωή μου, πιστεύει πραγματικά.
1: Καλό είναι αυτό, για εσάς.
3: Χαίρομαι να είστε πάντα καλά, καλό Σαββατοκύριακο, με πολύ αγάπη για όλους τους φίλους που μας ακούν πραγματικά.
1: Τι καιρό έχει?
3: Αύριο να ακούσω και τον κύριο Κολοκοτρώνη, από τις 12.
1: Τι καιρό έχει στη Δράμα, κύριε Δημήτρη?
3: Πολύ ωραίο. Σήμερα είχαμε καλοκαιρία.
1: Χαλάει, λέει, από αύριο γενικώς και μέχρι την Τρίτη.
3: Ναι,
1: αλλά εντάξει, φθινόπωρο είναι.
3: Ξέρεις γιατί? Έχω νευραλγία τριδίμου και άντρες πονάει, χτυπάει και πονάει. Πραγματικά, με πήραν τα παιδιά μου απόψε, είναι στην Αθήνα. Η εταιρεία τους έχει τραπέζα αύριο βράδυ. Και με λέει ο γιος μου, ήταν περνούσα από τη Βουλή με το αυτοκίνητο και λέει, μπαμπά, δεν είναι ζούγκλα. Σε μιλάω ειλικρινά και αυτό το χαίρομαι. Ό,τι έχει τη ζωντάνια, τα καλά και τα κακά είναι όλα στις μεγάλες πόλεις.
1: Εντάξει, ζωντάνια έχει, ναι, αλλά...
3: Το ξέρω, σε καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πραγματικά. Αλλά εδώ στα χωριά μας η Δράμα έχει πάρα πολύ νέκρα. Μιλάμε
1: ερημιά,
3: για...
1: Ερημιά,
3: πολύ ερημιά. Από τις 10.30 πάω, το χωριό μου είναι 6 χιλιόμετρα, είναι δίπλα στη Δράμα. Πάω για καφέ 10.30. Φεύγουν 1 και 10. Τη 10.30 που πάω από τη Στελιά μέχρι τη Δράμα... Δεν ανταμώνω τώρα ούτε ένα αυτοκίνητο.
1: Μου λέγε ένας φίλος ο οποίος γυρνάει την Ελλάδα γιατί κάνει παραστάσεις. Είναι κωμικός και μου λέγε ότι πηγαίνει σε μεγάλες πόλεις και τελειώνει το χειμώνα κυρίως, τελειώνει εκεί 8-9 το βράδυ,
3: ναι,
1: γιατί
3: ναι.
1: Και πιο αργά έχει πολύ κρύο. Και μου λέει, το πιστεύεις? Μου λέει ότι 9 η ώρα δεν έχει κάπου να πάω να φάω.
3: Μπράβο.
1: 9, και μιλάμε τώρα για πόλεις μεγάλες.
3: Ναι.
1: Δεν έχει, μου λέει. Δεν πρέπει να ψάξω. Και μπορεί, μου λέει, και να πάω και να μου πει, εξής έχουν τελειώσει. Δεν έχουμε.
3: Πάει ο γιος μου κάθε εβδομάδα Ορεστιάδα Δημότυχου πάνω. Η δουλειά του είναι κάνει τα μηχανήματα που βγάζουν λεφτά, τα ATM. Και με παίρνει, περνάει από εδώ, από την Καβάλα, από τη Φτελιά και με παίρνει και πάμε πάνω. Αν πας μες στην Ορεστιάδα, είναι γεμάτη κόσμο. Έχει φοιτητά, έχει στρατό. Γεμάτη κόσμο το μεσημέρι.
1: Ναι.
3: Πραγματικά αυτό που είπε ο κύριος έχει δίκιο απόλυτο. Απόλυτο. Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη.
3: Με πολύ αγάπη αυτό.
1: Καλό...
3: Με την καρδιά μου το λέω. Το λέω και πραγματικά σας αγαπώ.
1: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Ευχαριστώ.
1: Μία η ώρα.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
5: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 6 λεπτά μετά τη μία. Μία αλλαγή στη σύνθεση της ομάδας έχουμε. Ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση της κυρίας Μαρίας Χριστοδούλου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μανώλης Παρταλής στο μικρόφωνο. Λοιπόν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σε ωραίες λέει Γεωργάρας, κρίμα τσάμπα και βέρεσαι. Τσάμπα και βέρεσαι. Τι να το κάνεις. Ρε Σιλή Μανώλη, ξέχασα να στείλω χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ, στον Βασίλη, τον Πλαταμόνιο, τον Ιωσήφ, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κέτη, στη Μαύρη Τουλίπα. Του έστειλα ξηρομερίτη. Και η Μαύρη Τουλίπα έχει στείλει και μήνυμα. Καλησπέρα, Λίμα Μανώλη, καλό υπόλοιπο εκπομπή. Γεια σου, Μαύρη Τουλίπα. Τα άκουσε προχτέ, έτσι. Είχε. Μου είχαν λείψει τα μηνύματα. Λέω, είναι καλά, ρωτούσαν και άλλοι ακροατές. Φαντάζομαι όταν έχεις την ευκαιρία για ακούς, θα το έχεις ακούσει. Αχ, λέει αυτό το τραγούδι. Αχ, αυτό το τραγούδι. Μάνε όλοι απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, ο πατριώτης μου, λέει, και εγώ από Δράμα είμαι νευροκόπη. Έτσι είναι, λέει, με το ράδιο. Εγώ έχω στη Γερμανία 3 ιδιωτικές τηλεοράσεις, καλωδιακή, 100 κανάλια. Αλλά ακούω εσάς σχεδόν κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάρη. Και προσωπικά και το σταθμό μας τιμά ιδιαίτερος σε κάθε περίπτωση. Όλους τους ακροατές προφανώς, έτσι δεν το συζητώ. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος βάζει μια άλλη διάσταση. Λέει ότι μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι με αυτό που γίνεται τώρα με την Αμερική και τη Ρωσία. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, κύριε Γιώργο, πραγματικά. Διαβάζω και την είδηση τώρα στα πρακτορία, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί, εντάξει, εμείς μεταδίδουμε την είδηση, αλλά δεν έχει όλες τις λεπτομέρειες εκ των πραγμάτων. Διαβάζω λοιπόν την είδηση, διαβάζω την αντίδραση του Ζελένσκι. Βλέπω ότι είναι μαγκωμένη η Ευρώπη ακόμα. Αύριο θα δούμε μάλλον περισσότερες αντιδράσεις από την Ευρώπη για αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Και θα δούμε και πώς υλοποιείται και τι θα γίνει. Μεταξύ του πλήρους ελέγχου μας στα στενά του Ορμούζ και αυτή τη μεγάλη. Ακούστε τώρα, αυτή είναι η μετάφραση ανακοίνωση. Και αυτή τη μεγάλη ανακοίνωση για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και πράγματι για ολόκληρο τον κόσμο θα μειωθούν με αριθμούς ρεκόρ και σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Και υπογράμμισε ότι η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά του. Αλλά βλέπω ότι δεν υπάρχει ακόμα αντίδραση από πουθενά γι' αυτό, πλην του Ζελένσκι. Έτσι. Δεν βλέπω τίποτα. Ψάχνω και στα διεθνή πρακτορία τα ειδησιογραφικά και δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Μου κάνει μια εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε, κύριε Γιώργο, και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να προκαλέσει. Μου λέει και ο Γιάννης, κάνει, λέει, εντάξει, δεν γίνεται, είναι πολύ, η λογική αυτή δεν. Όταν μεταφέρεις κάτι που λέω με τη δική σου σκέψη σε κάτι άλλο, ναι, για μένα φταίνε και οι δύο. Το παράδειγμα κάνει η Τουρκία στην Ελλάδα με πρόσχημα ότι η Ελλάδα κάνει συμμαχίες, παραδείγματος χάρη με το Ισραήλ που απειλούν την ασφάλεια και επειδή καταπιέζει τουρκικό πληθυσμό στη Θράκη και ακούς μια εκπομπή στο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και ακούς, λέει, μια εκπομπή στο βελγικό ραδιόφωνο τον αντίστοιχο Βέλγο Παρδάλη να λέει κατά την προσωπική μου άποψη ότι είναι και οι δύο και η Τουρκία που έκανε ντου αλλά και η Ελλάδα. Σπά στο ραδιόφωνο ή όχι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το έχεις μεταφέρει με τα δικά σου μέτρα, με τα δικά σου δεδομένα εκεί που θες εσύ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θες να είσαι αντιδραστικός για να είσαι αντιδραστικός. Είναι δικαίωμά σου. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, λυπάμαι. Ελάτε, κυρία Ελένη.
1: Μανολάκι μου.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Το καλό μου το παιδί, τι ωραία εκπομπή σήμερα. Ευχαριστήθηκα να σου πω.
0: Γιατί?
1: Ναι, ήταν ωραία από την αρχή με τη κυρία Ελένη. Ναι. Μετά ήταν πιο ήρεμη.
0: Ήταν ήσυχη βραδιά.
1: Ναι, ήταν ήρεμη, ναι. Λογική. Ωραίος ο, πώς το λένε μωρέ, που σε πήρε ο ταξιτζής. Το ξεχνάω όλο που
0: είναι
1: ξηρομερίτης. Σωστός.
0: Ναι.
1: Δίνω τα ρούχα λέει και τι έγινε. Το πορτοφόλι σου τα ανοίγει. Εκεί σε θέλω. Κι εγώ δίνω ρούχα. Επειδή με λουσού έχω πάντα και κάθε τρία χρόνια ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι καινούρια γιατί δεν τα φοράω, είναι πολλά και... Και μου λέει να σε ευχαριστώ. Πήγας, μην πολλές μόνο τη δηλώσει μια φίλη μου. Δώσε εκεί πέρα όποιος έχει ανάγκη της, λέω. Μου λέει είναι καινούρια, λέω τι θα παλιά σου δώσω.
0: Ναι.
1: Τα παλιά είναι για τα σκουπίδια.
0: Mm.
1: Τι, εντάξει, λες εντάξει, το φόρεσα ή δεν το γουστάρω και το δίνω. Το πορτοφόλι σου τα ανοίγεις. Εδώ σε θέλω. Εγώ έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα και έχω φίλες και ξέρω εγώ τι. Μ' αγαπάνε, σου έχω πει που μ' αγαπάνε για... Το πορτοφόλι του δεν το έχει ανοίξει κανένα στα δύσκολα όμως, ε. Πέρασα κάτι δυσκολίες τρομερές. Που έφυγε το παιδί μου που δεν είχε να πληρώσει ενίκιο και ήρθαν στο δικό μου σπίτι. Και μείνανε 2,5 χρόνια και μετά εγώ αγόρασα το άλλο και τους τα άφησα. Και πέρασα τόσο δύσκολα. Τόσο δύσκολα. Στην αρχή ξέρεις που ήταν και το δύσκολο. Που γινότανε με το Σαμαρά και με το Βενιζέλο και μετά
0: στο πρώτο μνημόνιο,
1: και,
0: ναι.
1: Και με τον Παπανδρέου και πέρασα 2,5 χρόνια απίστευτα χάλια. Μιλάμε να σκέφτομαι και το ευρώ, να κλαίω μωρό το άλλο, να θέλει τα πάπερ του, να θέλει το ένα και να παλεύει και ο γιος μου κανένα μεροκάματο και αυτή κανένα μεροκάματο και άντε βρες άκρη. Και καλά που είχα το σπίτι και δεν βρέθηκε ένας από παράπονο πραγματικά. Φίλες μου που με αγαπάνε, ναι. Που γουστάρουνε με να έχω στην παρέα, με παίρνουν τηλέφωνα να βγούμε, έλα, βαριέμαι, τους λέω ρε γέραστα. Αφήστε με, είσαι μικρές ακόμα. Τέλος πάντων και το πορτοφόλι κανένας όμως. Δηλαδή να πούνε ρε το παιδί ρε αυτό το μωρό τώρα που έχει αυτή η γυναίκα, η γιαγιά. Να το πάρουμε ρε παιδάκι μου 5 κουτιά γάλα. Για τόσο δυσκολία είχα έρθει, ε. Περίμενα και εγώ τη δική μου σύνταξη, δεν είχε βγει. Καταλαβαίνεις. Το πορτοφόλι δεν ήταν. Εκεί σε θέλω. Άνοιξε το πορτοφόλι σου στην ανάγκη του άλλου. Αυτά που έχεις. Έχεις 20 ευρώ, 50, 100. Δεν τα ανοίγει το πορτοφόλι είναι. Μπράβο του ξέρω Μερέτη. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο βαλικάρι μου. Είσαι πρώτος. Εκεί σε θέλω. Δεν δίνει το πορτοφόλι. Είναι αρρώστια το χρήμα, ξέρεις, ε. Εμένα καμιά φορά παιδί με λίγο σπάταλη και με μαλώνουν. Ναι. Δώσε και το βρακί σου μου κάνουν. Και κοίτα, πώς μου λένε. Ωστόσο τον εαυτό σου θήτω. Όμως το ακούω αυτό, βρεάστο γιάτανο λέω. Ή όπως είπες, πώς θα είπε ο άλλος. Πώς θα είπε. Το άλλο το. Πώς το άρπαξε να φας και κλέψε
0: ναι,
1: ανάγκη.
0: Ναι, εντάξει,
1: το άλλο ναι. Που λένε. Το είχα ακούσει τη μάνα μου εγώ. Το λέγανε εκείνα τα χρόνια. Πώς το λένε, να κλέψεις ξέρεις, να κρυφτείς ξέρεις όμως.
0: Ναι, δεν το, κάτι έχω,
1: ναι.
0: Δεν το ξέρω πώς ακριβώς είναι.
1: Λέει, ναι, να κρυφτείς ξέρεις, κατάλαβες. Λέγανε κάτι τέτοια, ξέρω ότι οι άνθρωποι που είχαν ζήσει, μωρέ, καταστάσεις. Τώρα έχουμε παραγίνει. Τέλος πάντων, τώρα με τον Τραμπ, κάτι μαγειρεύουν πάρα πολύ. Κοίτα, δεις, κάτι θα γίνει, η Ευρώπη κοιμάται να μου διάσει.
0: Η Ευρώπη τώρα, ναι.
1: Έχει μουδιάσει, δεν τους αρέσει.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να μην πάρει. Δεν μπορεί να μην πάρει και η Ευρώπη τώρα.
1: Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι είναι άτιμες φίλες.
0: Ναι, δεν μπορεί να μην πάρει όμως τώρα η Ευρώπη.
1: Άκουσα να σου πω τώρα.
0: Γιατί θα σου πει ο πολίτης.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω.
0: Και θα σου πει ο πολίτης, κάτσε ρε φίλε. Εδώ γίνεται συμφωνία για να πέσουν οι τιμές.
1: Τη μισή την Ευρώπη ο Τραμπ.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τη μισή.
1: Ναι, τη μισή, τη μισή.
0: Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, τι μισή, δεν τον... Όχι, είσαι σκουπίδια μου, περνάει μα σκουπίδια. Γιατί είναι κράτος, γιατί είναι μεγάλο κράτος η Αμερική, ρε παιδί μου. Πολλές πληθυσμός, πολλές επιχειρήσεις. Εγώ δεν είπα την άλλη φορά, εμείς αν είμαστε 30 με 35 εκατομμύρια, δεν σου λέω παραπάνω. να ανοίξουν τα χωριά, να γίνουν τα 10 χωριά, να γίνει ένα.
0: Ποιοι να είμαστε 30-35 εκατομμύρια.
1: Να είμαστε 30-35 εκατομμύρια. Έπρεπε να
0: εδώ
1: είμαστε.
0: Εδώ τα χωριά είναι με τα. Με
1: να ανοίξουν τα χωριά.
0: Βγαίνουν το πρωί και μετράνε 1, 2, 3, 4, 5 για να δουν πώς
1: είναι. Κάτω ραχούλα, να γίνουν. Τα 10 χωριά, ένα. Χωριουδάκι, χωριουδάκι, χωριουδάκι, δεν γίνει χωριό. Πάνω ραχούλα και κάτω ραχούλα. Όλα. Και τι να γίνει σε κάθε χωριό, ανάπτυξη. Ένα εργοστάσιο, ντομάτα, πορτοποιία, ξέρω εγώ τι. Άλλο. Σε άλλο μέρος.
0: Τι εργοστάσιο, κύριε Ελένη, εδώ πέφτουν οι σοβάδες στα σχολεία τώρα. Και κλείνουμε τα σχολεία γιατί μυρίζει αέριο.
1: Δεν
0: του
1: ενδιαφέρει. Δεν του ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τώρα που ήρθε αυτό ο Ρούμπερ, είπε και 5 κουβέντες πολύ. Καθέ και είναι τέλος πάντων, αλλά είπα και
0: μιλέτε τα κακές λέξεις, μιλέτε.
1: Είπα, λέω για κακά. Μου ξεφεύγουνε, συγγνώμη.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Μου ξεφεύγουνε καλιά στιγμή, γιατί είμαι λιγάκι αφιρόστομη. Εγώ λέω καμιά κοτσάνα. Τέλος πάντων και λέω ότι κάτι μαγειρεύει. Δεν ξέρω η διέστησή μου. Κάτι μπαμ θα γίνει τώρα σε καλό, σε κακό. Κάτι μου το λέει η διέστησή μου. Έχω μια διάστηση, έτσι.
0: Μάλιστα. Τι να πω,
1: δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Η διάστηση είναι ισχυρό πράγμα για τον άνθρωπο.
1: Η Ευρώπη κοιμάται. Έχει μου διάσει τώρα. Δεν το θέλει. Τώρα αυτός ο Ζελένσκι τι θέλει και λέει, μωρέ. Τι θέλει, μωρέ.
0: Ο Ζελένσκι τώρα βλέπει, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια. Γιατί σου λέει τώρα...
1: Γιατί η Ευρώπη μα φταίει.
0: Γιατί σου λέει τώρα συμφωνία, άμα κάνει συμφωνία Αμερικάνος με τον Ρώσο, τι κάνω εγώ, πού είμαι.
1: Πάρω ένας, πάρω άλλος. Και αφήσανε το Ρώσο έτσι. Μην τον περνά στον τράμο ότι είναι βλάκας. Άμα είσαι βλάκας δεν κάνεις περιουσία.
0: Πρέπει να είσαι... Δεν θεωρώ τον Τραμπ καθόλου.
1: Και εγώ δεν ξέρω. Όχι λιοντάρι να είσαι ή ένα. Λοιπόν, δεν είναι κορόιδε αυτός. Είδε την Ευρώπη που σκινείται. Είδε ξέρω ότι. Μην νομίζετε τον Γουσάρτο Ζελένσκι. Ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ εμπόρει.
1: Γιατί ο Ρώσος είναι γάτα σαν αυτόν,
0: ο Τραμπ κάνει εμπόριο.
1: Κάνει εμπόριο.
0: Στο εμπόριο.
1: Μην νομίζεις ότι είναι ούτε ο Τραμπ είναι βλάκας, ούτε ο Ρώσος είναι βλάκας. Αυτοί οι δύο είναι... τους παίζουν στα δάχτυλα τους άλλους. Λοιπόν, και επειδή έχουν και τη δύναμη, ειδικά η Αμερική έχει τη δύναμη, εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ τον εκτιμάει τον Ρώσο. Έτσι πιστεύω. Κοιτάξτε το συμφέροντα, έτσι. Δεν υπάρχει εκτίμηση πρώτη.
0: Ναι, εγώ δεν νομίζω ότι τον εκτιμάει. Το συμφέρον
1: εγώ πιστεύω ναι. Γιατί τον εκτιμάει. Γιατί ο Πούτιν είναι δυναμικός άντρας. Επειδή το έχει ο Τραμπ αυτό το τσαμπουκά. Κατάλαβε, εγώ είμαι και... Άντε μην πω κανένα τώρα καλά. Άσχημη κουβέντα, δεν τη λέω, την τρώω. Λοιπόν, και αυτόν όλους. Λοιπόν... Και γι' αυτό, ενώ οι κότες εμάς οι δικοί μας, σου είπα την άλλη φορά, γιατί να μπει η Γερμανία και να κόψει χρήμα ευρώ η Γερμανία και να είναι σε όλη την Ευρώπη αρχηγός. Και μου λέει γιατί, τι έγινε. Έγινε. Γιατί ουσιαστικά εμείς δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ από τους Γερμανούς. Να μου πεις γιατί δεν ελευθερωθήκαμε, θα σου πω γιατί.
0: Ελευθερωθήκαμε, πώς δεν ελευθερωθήκαμε.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ελευθερωθήκαμε απόλυτα.
0: Όλος ο κόσμος ελευθερώθηκε.
1: Γιατί μόλις τελείωσε ο πόλεμος, έγινε ό,τι έγινε, η καταστροφή μεγάλη, και μετά τα δικά μας τα παιδιά πηγαίνανε δούλοι εκεί πέρα και δουλεύαν. Μην νομίζετε ότι ήταν στην αρχή, που δεν είναι τώρα που είναι η Γερμανία. Τότε ξέρεις, ως τους είχαν μια κουζίνα, 10 οικογένειες. Και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Είχα μια φίλη εγώ που μου τα έλεγε και λέω, εσύ, έτσι ήταν, Ευεσβεστίνα μου. Μου λέμε τι ήτανε. Λοιπόν, πρώτον δεν ελευθερωθήκαν ποτέ, πήγαν τα παιδιά μας βέβαια γιατί το Μάρκο είχε αξία. 1:3 ήτανε. Και κάνανε λεφτάκια οι Έλληνες και φτιάξανε εδώ πέρα, κάνανε περιουσία. Αλλά τους εκμεταλλεύτηκαν. Λοιπόν, δεν είχε καμιά δουλειά να έχουμε τη Ρωσία. Αν πεις σ' άποψη η Γαλλία, πες ότι ήταν η Γαλλία, σ' άποψη καλύτερη είναι και αυτή. Αλλά ο λαός τους είδε, τους ξεσηκώθηκε. Τα παιδιά τα είδες?
0: Πώς δεν τα βλέπω.
1: Τα δικά μας αμπορόγαυλα τι κάνουν.
0: Βλέπετε όμως.
1: Μην λέτε
0: τα, και τα παιδιά, δεν ξέρω. Τα παιδιά σκέφτονται. Σκέφτονται πολύ. Βλέπουν όμως και εμάς. Άμα βλέπουν εμάς στο ραχάτι. Αλλά να σας πω κάτι. Βλέπω όμως και πώς αντιδρά κόσμος που βλέπει τα παιδιά και λέει δεν παιδιά. Αυτά είναι Ισλαμιστές. Είναι όλοι. Είναι βάλτοι όλοι. Τους έχουν βάλει εκεί πέρα και κάνουν να κάνουν αυτά.
1: Ξέρω εγώ τι να πω. Τι εννοείς ότι στη Γαλλία?
0: Στη Γαλλία βλέπω και αυτούς που λένε ότι δεν είναι τα παιδιά που έχουν βγει.
1: Γιατί να σου πω, στη Γαλλία υπάρχουν και πολλοί ξένοι και πολλοί Ισλαμιστές.
0: Στη Γαλλία πάντα υπήρχαν.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάντα υπήρχαν, το έχω ξαναπεί. Η Γαλλία είχε απέραντες κτίσεις εκτός των εδαφών της.
1: Δεν ξέρω ποιος θα ήταν, ρε παιδί μου, γιατί όλοι είναι άστα να πάνε. Είμαστε όλοι άστα. Δεν υπάρχει άκρη με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Είτε με κράτη, είτε με ανθρώπους. Ξέρουμε πέντε πράγματα από την ιστορία και ξέρουμε τι γίνεται και τι έχουν κάνει οι Άγγλοι και τι έχουν κάνει οι Γάλλοι. Πέραν από εδώ, πέραν από εκεί, δούλους από εκεί, δούλους από εδώ. Τα έσχη έχουν κάνει. Καλή και η Ευρώπη. Λοιπόν, εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα ότι ο Τραμπ δεν τη γουστάρει την Ευρώπη. Δεν τη γουστάρει. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζει. Έχω μια διέστηση, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Έχω σήμερα αυτή την προαίσθηση, έτσι αυτό το πράγμα, και σκέφτομαι και λέω κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει.
0: Για να δούμε. Μου.
1: Και εγώ έχω διέστηση.
0: Για
1: να
0: όταν δούμε.
1: Μου πει κάτι, δηλαδή στο μυαλό, πραγματικά ότι κάτι θα γίνει. Τώρα τι, μακάρι να είσαι καλό.
0: Άχι.
1: Να γίνει κάτι καλό.
0: Χαιρετισμούς έχετε από την κυρία Γιώτα.
1: Α, και εγώ χαιρετισμούς στην κυρία Ρένα, τον Μπούμεραν. Στον κύριο Λευτέρη, ποιον άλλο. Μόλι ο Γιώργος από το Λονδίνο. Δεν έχει ξαναπάρει. Έχω καιρό να τον ακούσω. Το Γιώργο από το Λονδίνο. Έκλεισε η γραμμή.
0: Όχι, σας ακούω.
1: Το Γιώργο από το Λονδίνο.
0: Εγώ έχω να τον ακούσω καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Πάρα πολύ καιρό έχω να τον ακούσω.
0: Το χρήμα μου γράφει ο ξηρομενίτης, δεν πρέπει να το προσκυνάς, αλλά να σε προσκυνάει η κυρία Ελένη. Ναι, γενικά το χρήμα είναι εργαλείο. Δεν είναι
1: να τα αγαπάς το χρήμα. Το χρήμα είναι εργαλείο να ζήσουμε.
0: Το χρήμα πρέπει να κινείται.
1: Να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να είμαστε εντάξει. Να έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Το ρεύμα μας, το νερό.
0: Ναι, να κινείται, να κινείται. Το χρήμα είναι για να κινείται.
1: Ναι, είναι για να. Εγώ το πρώτο που κάνω όσο πληρώναμε τις υποχρεώσεις μου πρώτα. Και την περισσέψη. Τέλος. Γιατί δεν μπορώ να χρωστάω. Ποτέ δεν χρώσταγα στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω πάρει δάνειο από τράπεζα. Ποτέ δεν έχω τίποτα. Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ. Λοιπόν, δεν τα αγάπησα τα χρήματα ποτέ μου. Δεν έγινα δούλα του χρήματος. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς το χρήμα πολύ και να πηρίζουν τα μάτια σου σαν να είναι χρυσές λίρες, σαν το Σκρούτζ, δεν είναι καλό αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Μπράβο του που είπε έτσι. Έχω τα ρούχα, λέει, και εκεί που πήρα 10 μπλούζες. Και φόρεσα τις τρεις, έδωσα τις άλλες. Τις είχα. Το πορτοφόλι. Κατάλαβες. Λοιπόν, χάρηκα που τα
0: καλό βράδυ, κυρία Ελένη, να είστε καλά.
1: Είσαι, τι ωραίο και που έβαλες τα ωραία, τα παλιά, τα από τις ταινίες. Και αυτά μου αρέσουν, αυτά τρελαίνομαι.
0: Την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, ήταν η ιδέα της.
1: Λέω εγώ, αχ, αγόρι μου γλυκό, παλικάρι μου έλεγα. Αχ, παλικάρι μου. Καλά που σε έχουμε, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη. Άντε καλέ.
1: Ναι, σου μιλώ ειλικρινά. Άλλαξε η ζωή μας, όπως είπε ο κύριος. Ναι, στείνομαι στις 9 και άμα έχω βγει έξω για κανένα φίλη, κάτσε μωρή.
0: Φεύγω, πάω να ακούσω ωραία λεφτά.
1: Φεύγω. Φεύγω, πάω να ξεχαστώ από τα προβλήματα. Γιατί και εσύ όλο προβλήματα μου λες. Δεν μπορώ άλλο, τις λέω. Πάω να φύγω να γελάσω λίγο.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Ελένη. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας. Μου γράφει εδώ ο Τάσος, μπως λέει ο Ρούμπιο εννοούσε τα μάρμαρα του Παρθενώνα να γυρίσουν, πάντως λέει συγκλονιστική ομιλία. Μάλιστα. Συγκλονιστική, σημαντική, ναι. Συγκλονιστική δεν ξέρω αν ήτανε. Σημαντική δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήτανε. Ο Κυριάκος λοιπόν λέει, η μόνη διαφορά λέει σε αυτό που είπε ο Γιάννης στο μήνυμα για την Τουρκία, Ελλάδα και τη διαφορά Ουκρανία Ρωσία, ότι στη μία περίπτωση είναι ο Ερντογάν και στην άλλη ο Πούτιν. Τα ονόματα αλλάζουν μόνο και χώρες. Τι λες, ρε Κυριάκο, σοβαρά? Έχει εδώ Τουρκούς. Γιατί στην Ουκρανία έχει Ρώσους. Όχι Ρωσόφωνους, Ρώσους. Ήτανε παλιά η Ελλάδα τουρκική. Ήτανε τα εδάφη της. Μη γείτας τώρα τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ποτέ Τουρκία εδώ. Τι λέτε τώρα? Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα? Σφάζουν εδώ πέρα στην Ελλάδα Έλληνες μουσουλμάνους. Τι είναι αυτά που λέτε? Εντάξει, θέλετε να στηρίξετε την κυβέρνηση, είναι δικαίωμά σας. Αλλά κάπου νησάφι. Πάω να καταλάβω. Όλο στο βωμό της, του κόμματος. Έκανε, λέει, δήλο ο κύριος Δημήτρης για το...
1: Φεύγω, πάω να ξεχαστώ από τα προβλήματα, γιατί και εσύ όλο προβλήματα μου λες, δεν μπορώ άλλο, τους λέω. Πάω να φύγω να γελάσω λίγο.
0: Ωραία, καλό βράδυ, κύριε Ελένη, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σας. Μου γράφει εδώ ο Τάσος, πώς λέει ο Ρούμπιο εννοούσε τα μάρμαρα του Παρθενώνα να γυρίσουν, πάντως λέει συγκλονιστική ομιλία. Μάλιστα. Συγκλονιστική, σημαντική, ναι. Συγκλονιστική, δεν ξέρω αν ήταν. Σημαντική, δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν. Ο Κυριάκος λοιπόν λέει: η μόνη διαφορά, λέει, σε αυτό που είπε ο Γιάννης στο μήνυμα για την Τουρκία, Ελλάδα και τη διαφορά Ουκρανία Ρωσία, ότι στη μία περίπτωση είναι ο Ερντογάν και στην άλλη ο Πούτιν. Τα ονόματα αλλάζουν μόνο και οι χώρες. Τι λες, λέει, Κυριάκος, σοβαρά? Έχει εδώ Τουρκούς. Γιατί στην Ουκρανία έχει Ρώσους. Όχι Ρωσόφωνους, Ρώσους. Ήτανε παλιά η Ελλάδα τουρκική. Ήτανε τα εδάφη της. Μη γείτας τώρα τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ποτέ Τουρκία εδώ? Τι λέτε τώρα? Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα? Σφάζουν εδώ πέρα στην Ελλάδα Έλληνες μουσουλμάνους. Τι είναι αυτά που λέτε? Εντάξει, θέλετε να στηρίξετε την κυβέρνηση, είναι

διαφορά Ουκρανία Ρωσία, ότι στη μία περίπτωση είναι ο Ερντογάν και στην άλλη ο Πούτιν. Τα ονόματα αλλάζουν μόνο και οι χώρες. Τι λες ρε Κυριακό, σοβαρά? Έχει εδώ Τούρκους, γιατί στην Ουκρανία έχει Ρώσους. Όχι Ρωσόφωνους, Ρώσους. Ήτανε παλιά η Ελλάδα τουρκική. Ήτανε τα εδάφη της. Μην γίτας τώρα τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήτανε ποτέ Τουρκία εδώ? Τι λέτε τώρα? Πού τα έχετε δει αυτά γραμμένα? Σφάζουν εδώ πέρα στην Ελλάδα Έλληνες μουσουλμάνους. Τι είναι αυτά που λέτε? Εντάξει, θέλετε να στηρίξετε την κυβέρνηση, είναι δικαίωμά σας. Αλλά κάπου νησάφι. Πάω να καταλάβω. Όλο στο βωμό της, του κόμματος. Έκανε λέει δήλο ο κύριος Δημήτρης για το πετρέλαιο για τις ενδιάμεσες εκλογές. Καλό βράδυ σε όλους. Και τι θα του τα κερδίσει από αυτό? Μπορεί. Αποκλείεται. Ξαναλέω, περιμένω να δω την αντίδραση της Ευρώπης. Και των υπόλοιπων αγορών, ότι η Ευρώπη μας ενδιαφέρει. Τι θα κάνουμε εμείς? Αγαπητέ Μανώλη, το χρήμα είναι καλός υπηρέτης όταν αξίζει να το διαχειρίσει, αλλά κακό αφεντικό όταν δεν ξέρει. Σωστό. Κύριος Γιάννης, ταξίπευκη. Σωστό. Γενικά, προφανώς και το έχουμε ανάγκη το χρήμα για να μπορούμε να κινούμαστε. Αλλά δεν μπορεί και να μας εξουσιάζει. Δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί. Εμείς το κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Να το χρησιμοποιούμε για να μας χρησιμοποιεί αυτό. Λοιπόν, πριν που βάλαμε το έβαλε η Μαρία το θέλω να γυρίσω τα παλιά που ήταν going through με Μαζονάκη, μου θυμίσω ο Γιώργος ένα τραγούδι του 97, παλιό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί εμβληματικό διότι συμμετέχουν οι Going Through, είναι μάλλον κομμάτι το Going Through με τη συμμετοχή των ημισκουμπρίων, που οι περισσότεροι ξέρουν τα ημισκούμπρια από το σατυρικό τους στίχο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συμμετέχουν σε ένα τραγούδι που είναι πολύ διαφορετικό, Terror Rex Crew. Δηλαδή μιλάμε για το 97, για μια εποχή που ήταν τρία συγκροτήματα, να μην πω τα, να πω από τα κορυφαία ελληνικά hip-hop rap συγκροτήματα εκείνη την εποχή. Το τραγούδι λέγεται «Η Πτώση».

Λοιπόν, εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να σε καλά ρε ξηρομερίτη. Αν έχει λέει κάποιος 10 λεπτά χρόνο, σαν να ζητήσει την Αγία Γραφή την παραβολή με τον άφρονα πλούσιο και το δίλεπτο της χείρας. Είτε πιστεύει είτε όχι, αξίζει να διαβάσει κάποιος αυτά τα χωρία και τα δύο τα αναφέρει ο Λουκάς και το δίλεπτο και ο Μάρκος. Τα έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Ιδιαίτερο είναι μαύρη του Λίβα το τραγουδιότος. Είναι ωραίο όμως. Λέει πράγματα για την εποχή τους, για την εποχή που βγήκε πολύ μπροστά. Βλέπανε πολύ μακριά. Η κυρία Μαρία, γεια σας κυρία Μαρία. Όντως λέει, η σημερινή βραδιά είχε ανάλαφρη ροή, όμορφη κουβέντα που χάιδευε την ψυχή ότι περισσότερο είχε ανάγκη στην νευρολογική κλινική του Αττικών που νοσηλεύομαι. Ευτυχώς λέει, αύριο το απόγευμα παίρνω εξιτήριο και επιστρέφω σπίτι ύστερα από δεύτερο ισχυμικό μέσα σε 3 μήνες. Περαστικά κυρία Μαρία, τι να πω. Πάνω απ' όλα λέει υγεία, αλλά και χωρίς το πορτοφόλι είναι αρκούντος γεμάτο, χάνεται η ισορροπία και κάνεις τούρες στα νοσοκομεία της Αττικής. Αυτή η ισορροπία, αυτή η ρήμαδο ισορροπία, κυρία Μαρία, στην οποία αναφέρεστε, είναι πρόβλημα για πολύ κόσμο δυστυχώς. Και ένα από τα ξεσπάσματά της είναι αυτό που περνάτε εσείς. Δυστυχώς. Τώρα θυμηθήκαμε τα παλιά με αυτά. Στην Ελλάδα πάντα υπήρχε ενδιαφέρουσα σκηνή, μουσική που δεν ήταν έτσι για όλους. Εντάξει, Going Through ήταν και τα ημισκούμπρια γίνανε πολύ πιο εμπορικοί γενικώς. Αλλά οι υπόλοιποι παρέμειναν έτσι, όχι αντιεμπορικοί, κράτησαν ένα προφίλ λίγο πιο μακριά από την εμπορικότητα, έτσι όπως την εννοούμε. Είχαν όμως το κοινό τους, είχαν τον κόσμο που τους ακολουθούσε, που τους παρακολουθούσε.

Μπράβο, λέει Μανώλη, ο κύριος Στέλιος. Το είχα ξεχάσει, λέει, το τραγούδι. Με εμείς κούμπρια και going through. Μου ξύπνησε, λέει, τρελές αναμνήσεις βραδιάτικα. Ακούω καθημερινά, αλλά δεν γράφω συχνά. Γιατί έχω τη μικρή μου 8 μηνών. Τι λέτε, να σας ζήσει. Να κοιμάται δίπλα μου και εγώ με ακουστικά για να σε ακούω. Τι ωραία. Τι ωραίο πράγμα. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Στέλιο. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει ωραίτερο πράγμα από αυτό που περιγράφεται. Να έχεις το παιδάκι στην πλάγια να κοιμάται και να ακούσεις ένα διαφωνάκι. Ωραίο πράγμα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρετε και το ραδιόφωνο, όταν κάνεις τέτοιες εκπομπές, περισσότερο αυτές τις στιγμές μετράνε. Και όλα αυτά που λέμε και οι συζητήσεις που κάνουμε, αλλά και κάποια μηνύματα που έρχονται σαν γι' αυτό. Λοιπόν, μου έστειλε τώρα ένας φίλος, δεν υπογράφει το μήνυμα. Είναι, λέει, κάτι που το έχει γράψει ο Ρίτσος. Εγώ τώρα αυτό δεν θυμάμαι να το έχω διαβάσει κάπου. Δεν μπορώ να πω από πού είναι. Δεν με πειράζει, λέει, που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Με πειράζει που δεν άσπρισε η καρδιά μου. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να δω, να το ψάξω λίγο. Α, είναι συνέντευξη αυτό τώρα, ε. Κάποιος έχει δώσει συνέντευξη και το έχει πει. Βλέπω εδώ. Λοιπόν, είναι από τη σονάτα του Σελινόφωτος, του Γιάννη Ρίτσου. Η φράση, λέει, αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο το πέρασμα του χρόνου και την αντίθεση ανάμεσα στη γύρανση του σώματος και τη νεότητα της ψυχής. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, μια που το συζητάμε, ποιος το είπε τώρα αυτό? Το είπε ο Μαρκουλάκης σε μια συνέντευξή του, βλέπω. Ναι. Τη σονάτα του Σελινόφωτος, αν την αναζητήσετε, υπάρχει σε ανάγνωση του Γιάννη Ρίτσου στο διαδίκτυο. Είναι κάνα 15 λεπτό, 17 λεπτό. Ανοιξιάτικο βράδυ, μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού κτλ. Κτλ. Πολύ ωραίο. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε μπει πια στο Σάββατο. Διανύουμε τις πρώτες ώρες. Η κυρία Κωνσταντίνα ρωτάει για τον καιρό. Λένε ότι χαλάει από αύριο και από τα βόρεια, από τα βόρειο-ανατολικά μάλλον, και μέχρι την Τρίτη θα υπάρχει γενικευμένη αστάθεια σε όλη τη χώρα με βροχές, κατά τόπους καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Φυσιολογικό όμως. Έτσι, διανύουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για την εποχή δηλαδή είμαστε καλά. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Βάζω λίγο σκοτάδι και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή και να σε ξεμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου που έτσι κι αλλιώς ξεσημερίζεται το κέφι σου. Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια ποτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο, ακόμα και για το στοχασμό μου, ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου, που είναι σαν να συνέβη χθες. Και ορκή σου, αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς,

active member από τα παλιά. Λέει εδώ ο κύριος Σάκης. Πού είναι, πού είναι, πού πήγε. Ακούγατε, λέει, hip hop αρχές του 2000. Ακούω τα πάντα, Κυριάκη. Ακούω ό,τι μ' αρέσει γενικώς. Τα πάντα. Και βάζω στην εκπομπή μόνο ελληνικά τραγούδια, γιατί θεωρώ ότι το βρα... Εντάξει, ο σταθμός παίζει πολύ ξένη μουσική. Και θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα το βράδυ έτσι να ακούμε κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Πάντα το ύφος, το στυλ προφανώς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Μάνολη, έχεις βαλθεί να μας τρελάνεις με τα τραγούδια που βάζεις. Το συγκεκριμένο το είχαν βάλει στο μάθημα των θρησκευτικών, αλήθεια, πριν λίγα χρόνια. Αλήθεια, μαύρη τουλίπα. Ιδέα δεν έχω. Δεν το έχω διαβάσει πουθενά, δεν το ξέρω. Ο Νίκος Θιαμός μου γράφει: Μάγδα Καραϊσκά και Φύση είναι από Χαλκιόπουλο, πες τον Ξηρομερίτη. Μάλιστα. Τι μου θυμήσατε, λέει τώρα, η ανιψιά μου περιμένει το δεύτερο παιδάκι της με το καλό. Πρώτος της γιος, ο Μάρκος, που είναι 4 ετών, πάει κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί στη μαμά του και τη ρωτάει: Μαμά, κλωτσάει το μωρό στην κυλίτσα σου? Όχι ακόμα, του λέει. Το αστείο είναι ότι κάνει και αυτό την έγκυο μαμά του. Και το έχει ονομάσει Γιάννη. Το αδερφάκι που δεν ξέρει τι είναι. Μαμά της λέει και σε μένα ο Γιάννης δεν κλωτσάει. Εντάξει, τα παιδιά, η φαντασία τους είναι συγκλονιστική πραγματικά. Πραγματικά. Εξάλλου να σας πω, το λένε από μικρό και από τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα έχουν στείλει δύο επιλογές. Το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη και τον Αρχάγγελο του Μητροπα... Το Ώρες Μικρές που ερμηνεύει ο Μαζονάκης και τον Αρχάγγελο που ερμηνεύει ο Μητροπάνος. Ναι. Είναι και τα δύο πολύ ωραία τραγούδια. Είναι και τα δύο πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. Είναι και τα δύο πολύ διαφορετικά τραγούδια. Θέλω να σας πω. Ξεφεύγουμε τελείως βέβαια από αυτό από το στυλ που είχαμε μέχρι τώρα. Ναι, το Ώρες Μικρές είναι ωραίο. Βάλε λοιπόν Ώρες Μικρές για να επιστρέψουμε σιγά σιγά και να πάρουμε την Άγουσα για τα αποδυτήρια.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Γιώργος Ζιβελεγίδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Χριστοδούλη νωρίτερα και... Ποιος ήταν στην αρχή? Μαρία Ψαλτή. Ναι. Κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 10 μαζί. Γρηγόρης Διβάνης, αίθουσα σύνταξη και δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ποιον ξεχνάω. Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά στο δρόμο. Καλή βάρδια σε όσους εργάζονται, Καλή ξεκούραση σε όσους φεύγουν όπως και εγώ τώρα για να επιστρέψουν σπίτι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει πει ο Μαζονάκης, αλλά το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος και θα το ακούσουμε από Πάριο. Έχει γράψει στίχους μουσική και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που δεν έχει γίνει επιτυχία από τον Πάριο, αλλά έχει εξαιρετικό στίχο. Τη Δευτέρα πρώτα θα σου εδώ, στα Αληθινά Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Σημαίνει φως.
4: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.